0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Έψ! Ταραμπάνκο κάτι εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
4: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε. Καλύτερα.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Έψι! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

We'll be right back.

Shakespeare, love Shakespeare.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Ταραμπάνκο, κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.

0: Ιένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Έψ! Hey, ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: Πρέπει όμως να σηκωθείς πρωί, ξέρεις τι ώρα αρχίζουμε.
6: Α, εμένα δεν με νοιάζει, εγώ ξυπνάω πρωί.
5: Τι ώρα?
6: 9. Δηλαδή στις 8.30. Μένω καμιά φορά στο κρεβάτι άμα δεν έχω δουλειά.
5: Τι 8.30, παιδί μου.
6: 8.
5: Τι 8.
6: 7.
5: 7. Τι 7. Στις 6. Και σε μεναρθείς πρέπει να ξυπνάς στις 5.
6: Μήπως θα διευκολύνει να μην κοιμάμαι καθόλου.
7: Θα κάνεις εκπομπή.
6: Ό,τι θέλω θα κάνω.
7: Κάνεις ανακαταμητάδοση εις ρυθμών απαγορέψεως.
6: Ό,τι θέλω θα πω.

0: Έλα, Κατερίνα μου, έλα. Το χόρεψες. Μια χαρά. Α, μου αρέσεις. Εδώ έχω φώτα, ατμόσφαιρα. Χαμήλωσε λίγο το γιοφύερ. Εδώ να ξέρουμε τι μας γίνεται. Λοιπόν, για να δω τι έχουμε. Μάστα. Κατερίνα μου, άκου να δεις τι γίνεται. Σήμερα έχουμε Τρίτη. Κι άλλο λίγο, γιατί με μπερδεύει το ρημάτι στα αυτιά. Είμαι και ευαίσθητος, κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, σήμερα είναι και 19 επίσης, να ξέρεις. Τι άλλο έχω, περίμενε, έχω πολλά να σε πω για, που λένε Σαλονίκη. Έχω να σε πω για και τι έχουμε εδώ. Ναι, απαγωγή 9 Ελλήνων ακτιβιστών. Επίθεση, τι είναι αυτό. Επίθεση σε δεύτερο πλοίο. Χαμός. Σε πλοίο του στο Λίσκο. Μάλιστα. 9 απαγωγές. Χαμός. Λοιπόν, τι έγινε. Μάλιστα. Πού αυτό, ναι, ξέρεις, στη Λωρίδα της Γάζας και όχι μόνο. Ξέρεις, εκεί πέρα γίνονται όλα τα τέτοια. Εκεί σε πάνε στη Λωρίδα της Γάζας, σου φοράνε και γάζες μετά. Ναι, να ξέρεις τι γίνεται. Τι έγινε χθες, όλα καλά. Δεν είχαμε τίποτα να δούμε. Είδαμε και ένα Arsenal, Μπέρντι, τι είναι αυτό εκεί. Κέρδισε η Arsenal, πάει για πρωτάθλημα. Σταματάει, αλλά μη στεναχωριέσαι, είναι το καλοκαίρι που δεν θα βαρεθείς ποδόσφαιρο. Ναι, θα το βαρεθείς, γιατί παίζουν οι εθνικές. Δηλαδή, θα σου λείψει, όχι δεν θα βαρεθείς. Μπορεί να το βαρεθείς, αλλά δεν σε βλέπω να το βαριέσαι. Είσαι του αθλητικού. Βέβαια. Λοιπόν, Τίνο Φαντή στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Είναι η Κατερίνα Ακοκαλίδου στην ρύθμιση του ήχου. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 7 για να σας. Τέλος πάντων, να ξυπνήσουμε μαζί, να πιούμε το καφεδάκι μας, να ακούσετε κάποιες ειδήσεις, κάποια. Το τι γίνεται εδώ, Λούθε. Ναι, βέβαια. Εδώ, Λούθε. Καταλάβες, είναι και το εδώ, ολούθε. Και εδώ, εδώ, αλλά και εδώ. Έτσι. Ναι, όπως λέει και ο Βλονίτης, το θυμάσαι, στη Καφετζού. Εδώ λέει τη γειτονιά σου. Λέει, ναι, εδώ, αλλά και εδώ. Δηλαδή, εδώ, αλλά και του μαγαζιού. Ωραίος ο Βλονίτης, εξαιρετικός. Ήταν ιστορία. Λοιπόν, ξέρει ιστορίες για τους ηθοποιούς. Έχουν τα δικά τους, ναι. Λοιπόν, τώρα δεν είναι τις παρούσεις. Μορφωμένος. Λοιπόν, και παρά στην συνέχεια. Τι άλλο έχουμε. Μάλιστα. Αυτό να δω εδώ πέρα. Είχα κάτι στο μυαλό μου. Μάλιστα. Θα τους βρω εγώ. Δεν τους έχω εδώ. Τι λες. Λοιπόν, ναι. Τι γίνεται, ψάχνω για Watcher Boys, αλλά δεν τους βρίσκω. Θα τους βρω εδώ στην μπάγκα μου. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, 69-51-904-904 είναι το Viber του σταθμού. Μπορείτε να στέλνετε τις καλημέρες σας και όχι μόνο, να λεφτώ να δω τι γίνεται εδώ, γιατί μπορεί να έχουν στείλει κιόλας και να το έχω δει κιόλας, Κατερίνα. Είδες όλα, τρία κιόλας μαζί είπα. Λοιπόν, όχι, κοιμούνται ακόμα, για να δω. Ναι. Λοιπόν, το ξαναλέω, 69-51-904-904 είναι το Viber του σταθμού. Μπορείτε να στέλνετε τις καλημέρες σας, γιατί τις χρειαζόμαστε. Ο καιρός, λέει, θα αλλάξει από το μεσημέρι και μετά. Δεν ξέρω, το άκουσες, το διάβασες. Πότε θα το ακούσεις, πάντως κάτι θα διάβασες, δεν μπορεί. Σε μελετηρίο κορίτσι. Λοιπόν, τι άλλο έχω να σου πω. Ναι, έχω να σου πω ότι είναι ώρα να τραγουδήσουμε και μετά θα σου πω κάποιες ειδησούλες οι οποίες ίσως ενδιαφέρουν, γιατί ξέρεις έτσι πως πάει ο κόσμος, δεν θέλεις να μάθεις πολλές φορές. Έτσι δεν είναι, Κατερίνα μου, τι να μάθεις, πέφτει ο άλλος εκεί, τι γίνεται στη Βουλή, όχι. Λοιπόν, έσυ ο τέλος για 2 14χρονους στον Αραχθό, μάλιστα κλωβίστηκαν μέσα σε γαλαμιά, αυτό είναι, χαμός, τροχαίο θέλεις, έχω, στην Πετρούπολη, πεζός παρασύρθηκε, ορίστε να. Από αυτοκίνητο και νοσηλεύεται σε δύσκολη κατάσταση, πολύ σοβαρή κατάστασή του, είναι στο Τζάνιο, εχθές σοβαρά στην Πετρούπολη. Αυτό έχουμε, δεν ξέρουμε, ναι, εντάξει, για να μην γράφει, πάντως ο οδηγός πρέπει να σταμάτησε. Πολύ καλό αυτό, γιατί ξέρεις, υπάρχουν και ασυνείδητοι που συμβαίνουν τέτοια πράγματα, τα αντιλαμβάνονται, γιατί μπορεί να μην το αντιληφθείς κιόλας, έτσι. Ναι. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε. Μάλιστα, βορίζια, εκβιασμοί, ξυλοδαρμοί, εμπρισμοί, κατάλαβες τι γίνεται. Χαμός γίνεται εκεί. Πώς η οικογένεια Σπύρα λάβαινε επιδοτήσεις. Αυτό είναι. Κάποια στιγμή νομίζει θα σε πιάσουν. Αν θα σε πιάσει η Δαγκάνα, θυμάσαι που λέγε η Δαγκάνα. Τι είναι, η πιατέλα που έλεγε ο Παπαγενόπουλος που έκανε τον χωροφύλακα. Ξέρεις, ποια ταινία ήταν. Βίλα Οργίων. Ζάβαλος που έλεγε ο άλλος. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Με την Κάκια Αναλυτή. Φοβερή, φοβερή ταινία για αυτή. Ζάβαλος. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Άκου, στις φυλακές Βορειδαλού. Άκου να δεις τι γινότανε. Κύκλωμα αλλοδαπών βασάνιζε κρατούμενους. Αυτά είναι, κατάλαβες τι γίνεται. Ζητώντας χρήματα από τις οικογένειές τους. Αυτό είναι. Τις πιάσαμε για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Ναι, ναι, στη δικαιοσύνη. Οι συγγενείς των κρατουμένων πήγαν. Έτσι, αυτό είναι. Και καλά κάνατε. Λοιπόν, πάμε να τραγουδήσουμε και θα τα πούμε σε λιγάκι, Κατερίνα μου. Έλα, πάμε.
1: Δεν είμαστε καλά. Δουλειά είναι αυτή. Βλέπω και τη δική σου την προκοπή. Μόλις συστήσω κανένα χιλιάρικο, κολώνεις. Δεν αλλάζεις επάγγελμα, λέω εγώ.
2: Εσύ δεν αλλάζεις πατέρα, λέω εγώ.
1: Πες το ψέματα. Εγώ δεν είμαι για σένα. Εγώ είμαι παιδί πολυτελείας. Μετά έπρεπε να με γεννήσει κανένα νιάρχος, κανένα σονάσης. Αλλά βλέπεις, επέμενες να με γεννήσεις εσύ. Αφού βλέπεις ότι το παιδί βγαίνει άλλη τάξη. Άσε ρε, κύριε, να το γεννήσει κανένα άλλο που είναι και οικονομημένος. Εσύ τίποτα. Όχι, θα το γεννήσω εγώ. Πληρώνει τώρα.

0: Θα παρακολουθήσω μια διάλεξη. Άδια. Θα μιλήσω ποιητής Φανφάρας. Ξέρεις τον ποιητή Φανφάρα?
1: Όχι, τι δουλειά κάνει?
0: Ποιος ο ποιητής? Τι δουλειά κάνει ο ποιητής? Ποδοσφαιριστής είναι.
1: Σε ποια ομάδα?
0: Ακούω, στην ΑΕΚ.
1: Α, γι' αυτό δεν το ξέρω, γιατί εγώ είμαι Ολυμπιακός.
0: Ολυμπιακός! Μπράβο, έκτακτο.

0: Έλα, έλα, έλα, έλα, να σε πω γεια. Λοιπόν, στη δημοσιότητα τα στοιχεία Σπύρας λέει που εξαπατούσε πολίτες. Για να τους δω, να δεις φάτσες. Έχει ιστορία. Τι έκανε, λέει, πάνω από 120.000 είναι τα ηλία τους, έτσι. Όχι η ηλία Βύση. Η ηλία ενώ που πήραν από τους ανθρώπους, εντάξει, είναι... τους ταιριάζει για απάτη. Έτσι, ξέρεις, είναι το στυλ που έχεις. Είναι σε έχουν πιάσει στην απάτη και έχεις αυτό το ύφος. Λοιπόν, η Σπύρα λέει που δρούσε στην Αττική, εξαπατούσε θύματα, αφαιρούσε χρυσαφικά και χρήματα, με τη λία τους να υπερβαίνει τις 120.000. Μάλιστα, στην δημοσιότητα έχουμε φωτογραφίες εδώ, βλέπουμε. Λοιπόν, αναλυτικά λέει η ανακοίνωση της αστυνομίας, δίνεται στη δημοσιότητα κατόπιν σχετικής διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας, οι φωτογραφίες καθώς και η ασκηθήσα ποινική δίωξη σε βάρος 7 ατόμων μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπραταν απάτες και κλοπές προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και αφαιρούσαν χρυσαφικά και χρηματικά ποσά από διάφορες περιοχές της Αττικής και μας είχαν πάρει, το ξέρεις? Και την πεθερά μου κάτω βλέπανε κιόλας, γιατί δεν ξέρω πώς αντλούνε τα στοιχεία και τα τηλέφωνα. Είχανε τηλέφωνο και όνομα τεπώνυμο, και προφανώς θα ξέρανε και που μένεις. Έτσι, το βρίσκουν εύκολα. Λοιπόν, και πήρανε με μια άνεση, το σήκωσε η γυναίκα μου, γατώνει, ναι, λέει, ποιος, απόγευμα πήρανε. Ξέρεις, έχεις κλοπή ρεύματο, σου λένε, ναι, σου λέγανε, σου λένε και γιατί δεν είναι μοναδική. Ναι, και μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Λέει, να πάρτε, λέει, εντάξει, λέει, πάρτε, λέει, τον τάδε από την υπηρεσία αύριο. Λέει, εντάξει, θα τον πάρω. Παίρνει την άλλη μέρα. Δεν υπάρχει, λέει, τέτοιος. Λέει, αυτές είναι απάτες. Ναι, λέει, το καταλάβαμε. Λοιπόν, ναι, εν τω μεταξύ σου λέει, με το κάτι λογιστές σε παίρνουν, προσποιούνται τους λογιστές. Τώρα με το AI που μιμούνται και τα διάφορα. Ναι, είναι όλοι μια χαρά. Μια χαρά. Λοιπόν, για να δω. Ωραία, ωραία. Ελληνικά ονόματα έχουν όλοι. Έτσι, Θεσσαλονίκη ο ένας, από Ηράκλειο ο άλλος, από Αθήνα ο άλλος, από άλλος από πού είναι, από Γεια Βαρβάρα, είναι μάλιστα, Χίο ο άλλος. Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, είδες, τι σου έκανα σήμερα, δηλαδή όχι εγώ, η αστυνομία. Λοιπόν, τι άλλο έχω από τα ελληνικά. Κάτσε ένα λεπτό για να μην. Και όρθια να είσαι, δεν με πειράζει, Κατερίνα, αν και είσαι καθιστή. Λοιπόν, ο Τραμπ λέει ανέλαβε. Ανέβαλε νέα επίθεση στο Ιράν, αλλά δεν τη ματέωσε. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Διάβημα του Υπουργού Εξωτερικών στο Ισραήλ για τους Έλληνες πολίτες, ξέρεις, που έχουν συλληφθεί. Πυροβολισμοί με θύματα σε τζαμί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, 5 νεκροί. Χαμός, άλλοι από εκεί. Εκεί μεν και ιδέα, έτσι. Ωραία, ρατσισμός που υπάρχει τώρα. Χαμός και όχι τίποτα άλλο. Εντείνεται γιατί. Χαμός. Μάλιστα. Τι άλλο είχαμε εδώ. Ναι. Για ποιο λόγο γίνεται εδώ. Μάλιστα. Ναι. Όχι, εντάξει. Τι άλλο έχουμε τίποτα άλλο. Γερμανός υπουργός εξωτερικών να εμβαθύνει τη σχέση της, λέει, με την Τουρκία η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ορίστε. Γερμανοί έχουν λαλήσει, δεν ξέρουν τι γίνεται. Μάλιστα. Εδώ τι έχουμε. Άκου να δεις τι έγινε δυστυχώς στην Αγγλία, στη Βρετανία. 24χρονη στρατιώτης έχασε τη ζωή της σε επίδειξη παρουσία του βασιλιά Κάρολου. Έτσι. Ξέρεις την επίδειξη. Λοιπόν, έχασε τη ζωή της ύστερα από πτώση από το άλογο της. Μάλιστα. Κρίμα. Η κοπέλα έχασε τη ζωή της. Λοιπόν, έχω κάτι άλλο. Τι είναι αυτό. Ο Πούτιν λέει επισκέπτεται το ΣΥΝ. Α, το ΣΥ. Το ΣΥ. Γράμμα είναι αυτό, ρε. Το ΣΥ. Το ΣΥ, το ξέρεις τώρα. Τον επικεφαλής της Κίνας εκεί. Μάλιστα. Σκορπάνει ησυχία, λέει, στη Δύση. Ποιο πράγμα, η επίσκεψη και ταραχή, λέει. Α, έχουμε ναι. Και ταραχή στην Ταϊβάν. Ε, βέβαια, ξέρει τι κάνουν. Ξέρουν τι κάνουν όλοι αυτοί. Αυτά που λες, Κάφριν, πάμε να τραγουδήσουμε και ερχόμαστε σε λιγάκι να πούμε κι άλλα. Έλα, έλα.
1: Τώρα, αν θέλετε να σοβαρολογήσουμε και να εξετάσουμε το θέμα από τις κοινωνικές του πλευράς, δηλαδή να δούμε την απιστία σαν θέμα κοινωνικών, δηλαδή.
2: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
2: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, θέλω να πω, άλλο ο άντρας, άλλο η γυναίκα.
2: Γιατί.
1: Γιατί. Ο άντρας είναι άντρας. Θα μπει, θα βγει, θα ανέβει, θα κατέβει, κινείται έξω. Κάποιος πειρασμός θα βρεθεί μπροστά του. Δεν χάλασε ο κόσμος. Ενώ για τη γυναίκα δεν είναι το ίδιο πράγμα. Η γυναίκα είναι η τιμή του σπιτιού. Τόσο δώρα κάνει, αμέσως τσερατάς ο κύριος Μακρυκώστας. Βέβαια, τρόπος του λέει. Ενώ αν κάνει ο άντρας, τι είναι. Χαλάς το πράγμα. Κανένα δεν θα πει τη γυναίκα του κυρία κερατού.
2: Διαφωνούμε, κύριε Μακρυκώστα.
1: Διαφωνούμε.

0: Κύριε Ντίνο, μου είστε πάρα πολύ καλός. Μήπως έχετε καμιά επιθυμία, μήπως θέλετε να σας παίξουμε έτσι κάτι.
1: Ένα διάλειμμα.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
4: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
3: Ορίστε.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: Τίνο, Τινάκο, ξεκινάμε.
1: Ναι, ξεκινήστε.
6: Αγόρι, μπούκα.
7: Πατώνω.
8: Έλα Κατερίνα μου, δεύτερο μέρος της εκπομπής με Τζίνι και Μαύρα Γυαλιά. Τίνο Σφαντή στο μικρόφωνο, την επιλογή της μουσικής είναι η Κατερίνα Άκοκαλίδου στην ρύθμιση του ήχου. 69-51-904-904 είναι το Viber του σταθμού, έτσι για να στέλνετε τις καλημέρες σας εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά στους 90,4. Για να δούμε, άκου να δεις τι γίνεται. Σαν σήμερα Κατερίνα, λοιπόν, τι έχει γίνει, πολλά, αλλά πάμε στα πρόσωπα. 19 Μαΐου λοιπόν γεννήθηκε στο Λονδίνο ο Peter Davis Blackford Townsend. Ποιος είναι αυτός τώρα, θα μου πεις. Λοιπόν, εντάξει, είναι ο Peter Townsend. Ξέρεις ποιος είναι αυτός? Λοιπόν, αυτός είναι ο κιθαρίστας ενός μεγάλου συγκροτήματος, αλλά δεν τον χώνευα. Θα σας πω γιατί. Είναι ο κιθαρίστας των Who. Έτσι. Γιατί, θα σας πω τι έγινε. Μαζί με τον άλλο, τον Παλαβό, τον drummer, αυτός έσπαγε μια... της Les Paul, της Gibson, της κιθάρες, στη σκηνή, της έσπαγε, της βάραγε κάτω. Και εγώ ήταν η καρδιά μου. Λοιπόν, ναι, ναι, να το ξέρεις αυτό, γιατί βλέπω τώρα εδώ, είναι μια του 70, κρατάει. Ναι, ναι, ναι, με τους μαγνήτες, τους mini humbugger εδώ πέρα. Λοιπόν, το πρώτο είδα πιτσιρικά, σε παθασό, λέω, όχι γιατί το βίο της υπόθεσης, σπάσε μια καρέκλα, σπάσε ένα τραπέζι, την Gibson, ρε, τη Les Paul, πας με τα καλά σου. Που τότε δεν είχαμε δει ζωντανή, λίγο αργότερα είδαμε δηλαδή, γιατί έτυχε ενός φίλου να φέρει ο πατέρας από το εξωτερικό μια τέτοια, μια Les Paul, αυτή τη χρυσαφία. Λοιπόν, ναι, και τη χαϊδεύαμε μετά όλοι. Εντάξει, ήταν φίλε, μου τη δάνειζε πολύ συχνά, ειδικά όταν ήταν live. Τι άλλο έχω, ναι, ναι, εντάξει, μεγάλος μουσικός. Φεύγω από τον beat, ο οποίος με τραυμάτισε όταν ήμουν νεαρός, και πάμε, μιας και μιλήσαμε εδώ, σε κάτι άλλο, το οποίο αφορά τραγούδι, έτσι. Λοιπόν, άκου να δεις. Στις 19 Μαΐου του 1978, ένα τραγούδι που πέρασε, λέει, κυκλοφόρησε τότε, αλλά παραδόξως πέρασε απαρατήρητο παρά τις προσδοκίες. Η επιτυχία του, λέει, αποδείχτηκε μακροχρόνη. Αχ, τι μπορείς να τραβήξεις πρωί-πρωί. Λοιπόν, για πες μου ένα εμβληματικό κομμάτι που εσύ, country blues, rock, ό,τι θες πες το, έχει και country στοιχεία μέσα, το οποίο είναι, παιδί μου, λες, το, εδώ συγκολήτρια εσύ Κατερίνα, μπορεί να το, να το ακούσεις την εβδομάδα πάνω από 10 φορές. Πες μου ένα, ας πούμε, που, ας πούμε, εντάξει, το Smoke on the Water ήταν ο ύμνος των ροκάδων παλιά, έτσι. Μόλις ξεκίναγε. Αργότερα όμως πιστεύω ότι είναι και πιο διάσημο από το Smoke on the Water.
9: Το συγκρότημα που το
8: έπαιζε. Θα σου πω, το συγκρότημα τελείωσε. Το έχεις βρει. Είναι τόσο γνωστό. Μ' αρέσει αυτό το κομμάτι της εκπομπής που ο Ιχολίτης προσπαθεί να απαντήσει στο quiz. Αλλά είμαι σίγουρος ο κιθαρίστας έκανε μεγάλη καριέρα μόνος του μετά. Στο συγκρότημα έπαιζε και ο αδερφός του, ο οποίος έφυγε. Δεν είναι revival, έτσι, δεν είναι τόσο πάλι. Είναι πιο νέο συγκρότημα, γιατί ήταν ο Tom Fogerty και ο John Fogerty που έγραφε όλα τα τραγούδια στους revival. Η Dire Straits, έλα το κομμάτι. Shoot on the Sink. Έτσι, είδες που σου λέτε, θα το βρεις. Dire Straits, ναι, ναι. Λοιπόν, αν και τα δύο αδέλφια εκ Νόβελ δεν είχαν καλές σχέσεις, γιατί μετά όταν έκαναν σόλο καριέρα και οι δύο, ο Μάρκ πήγε και έπαιζε ως ρυθμικός κιθαρίστας στον αδερφό του σε συναυλίες και τέτοια. Λοιπόν, εξαιρετικό συγκρότημα, εξαιρετικός ο Κνόμφελ, έτσι, όπως και είχε πολύ καλές σχέσεις και με τον μπασίστα, τον Τζον Άισλι. Ναι, ναι, ναι, ο Κνόμφελ, και τον χρησιμοποιούσε και σε συναυλίες πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, αυτό είναι, ήταν το Sultan of Swing, Sultan of Swing ή Sultan of the Swing. Ποιος είναι το σωστό? Έλα, κατά μια άλλη. Sultan of Swing είναι το σωστό, έτσι. Έλα, λοιπόν. Είδες, ε?
7: Χωρίς το δε.
8: Χωρίς το δε. Δεν έχει δε. Δεν έχουμε δε. Είδες, μια χαρά τα πήγες. Έλα, πάμε να τραγουδήσουμε. Δεν ακούσουμε αυτό, βέβαια. Ακούσουμε ένα ελληνικό τραγούδι. Πάμε.
9: Και τι δουλειά κάνετε, Μίλτο?
10: Με τον πατέρα μου.
9: Α, μπράβο. Αυτό είναι πολύ καλό. Εκτιμώ πολύ τα παιδιά που αφοσιώνονται στην οικογένειά τους. Και ο μπαμπάς
10: είναι συνταξιούχος.
9: Α, μπράβο. Χαίρομαι πολύ που τον βοηθάς.

0: Ξανά!
1: Ε, ωραία. Μένα με φερθεί εμένα έτσι πλεθάνω. Που ξέρεις τι θυσίες έχω κάνει εγώ για αυτήν. Να με πετάξει έξω σαν το σκυλί. Έτσι μέχρι να πάω από την πόλη της και να γαυγίσω.

Έλα, έλα, Κατερίνα μου, έλα, έλα. Θα σε πάω πρώτα αθλητικά και μετά θα σου πω τον καιρό για να ξέρεις τι γίνεται. Γιατί τα αφήνουμε στο τέλος και δεν λέμε αυτά που θέλουμε. Χθες η Παρτιζάν στον Ερυθρός Αστέρας 194, παρακαλώ. Κέρδισε η Παρτιζάν, είχε πάρει τα πάνω της. Κέρδισε και ο Τσιτσιπάς, βέβαια. Έτσι. Να ορίστε, επιτέλους ρε παιδιά, άντε να πάρουν τα πάνω τους. Εν τω μεταξύ, να πάνε καλά Τσιτσιπάς και Ζάκαρη μαζί. Τελευταία δεν το έχουμε. Έχασε χθες η Ζάκαρη. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Γιαννακόπουλος λέει: την Ευρωλίγκα δεν θα την βάλουμε εδώ. Ευτυχώς είναι μεγάλο το κύπελλο της Ελλάδος και πιάνει χώρο. Πάμε τώρα για το πρωτάθλημα. Μάλιστα, λέει τώρα. Βόμβα λέει στην Αθλέτικ. Ο Γκουαρδιόλα φεύγει από τη Σίτι. Από το Αθλέτικ, έτσι. Λοιπόν, ο Γκουαρδιόλα φεύγει από τη Σίτι. Το είπε ότι θα φύγει. Δεν το έχει πει. Το έχει πει εδώ και 2 χρόνια. Θα φύγω από τη Σίτι. Λοιπόν, ποιος. Ο Μαρέσκα. Θα αντικαταστήσει τον Πέπε. Στην, ο Μαρέσκα Έντσο. Έντσο. Λοιπόν, στη Σίτι. Λοιπόν, μέσα Νοημάρ, όχι στη φυλακή, στην αποστολή της, τώρα θα έχουμε και τα τέτοια, τις εθνικές, Βραζιλίας, μέσα ο Νοημάρ, είχε τα ζητηματάκια του. Ξέρεις, όλες αυτές οι φίρμες έχουν γίνει, δεν ξέρω αν συνεχίζουν να παίζουν μπάλα. 1-0 η Άρσεναλ χθες, μεγάλο βήμα για το πρωτάθλημα. Πόσες αγωνιστικές έχουν μείνει, άλλη μία νομίζω.

0: Δεν ξέρω. Α, δούμε, θα δούμε τώρα εδώ. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Μάλιστα, η προσέγγιση. Νέστρουμπ. Το ξέρεις αυτό, ναι. Για τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα. Α, δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, έχουμε τώρα Final Four σε λίγο. Η πίεση του Ολυμπιακού εν όψη του Final Four. Βέβαια είναι επικίνδυνη η Φενέρ. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Ποια είναι η νέα ομάδα το Αλμίδα. Όπου και να πήγε, είναι γεια σας και χαίρετε. Λοιπόν, ναι, με τη Σεβίλη δεν τα κατάφερε. Εντάξει, τον είχαν στείλει και διάβαστο βέβαια. Αλλά θα δούμε που πάει. Πάει Μεξικό. Ναι, θα δούμε. Εντάξει, τι θα γίνει στο τέλος. Για να δούμε τι βλέπουμε σήμερα. Τι βλέπουμε σήμερα, Κατερίνα μου. Λοιπόν, σήμερα Τρίτη έχει πραγματάκια να δεις. Έχει πόλο Ολυμπιακός Εθνικός. Άρα, πού είναι ομορφέσεις. Λοιπόν, έχει handball, το έχει 5 ώρα. 6 ώρα έχει ΠΑΟΚ ΑΕΚ handball, μέχρι να αρχίσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα, δεν διαβλέπεις. Και τι έχει σήμερα, λοιπόν, τι έχουμε. Α, έχουμε τελικό. Έχουμε τελικό UEFA. UEFA, Champions, ναι. UEFA, έχουμε τελικό. Λοιπόν, Dortmund, Manchester City έχει για την... Τι τελικό, δεν κατάλαβα, τι τελικό έχει εδώ, ποιος παίζει. Λοιπόν, δεν μας λέει εδώ, έχουμε Dortmund Manchester City, πρέπει να νικήσει η City για να έχει τις ελάχιστες, πες το, πιθανότητες, και ελάχιστες δεν είναι, αλλά τέλος πάντων να έχει πιθανότητες, και Chelsea Tottenham στις 10 και 4, έχει να δεις. Λοιπόν, έλα πάμε να δούμε και λίγα και τον καιρό. Για να τα έχουμε εδώ πέρα όλα έτοιμα. Τι θα κάνει σήμερα στην Αττική. Γενικά θα έχουμε λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και τις απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και ή όμβροι. Τώρα, όμβροι. Σύνθεσες βροχές ή όμβρους. Τίποτα. Πιθανόν στα βόρεια προσχέρει καταιγίδα. Ναι, εντάξει μου. Αλλιώς τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, από νοτιάδες, έλα μωρέ, Ιάννη, 2 με 4 μπουφόρ. Και στα, το βράδυ βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Α, θα φυσήξει. Και από 15 μέχρι 22 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, Κατερίνα μου, είσαι ready. Oh, thank you. Τι, δεν είσαι ready. Ρε. Κέντρο Πειραιά είσαι. Έλα, πάμε.
1: Άνεμοι ασθενήσεως μέτρη βραστή. Και εντελευέστε ταραγμένος και κυματοειδής. Όπως λέει και το αστεροσκοπείο που δεν ξέρει τι του γίνεται.

0: Σωτήρη, σε ξέρω και με ξέρεις. Μου δίνεις την κόρη σου.
1: Τι! Ποιο κόρη να σου δώσει, ρε! Και εμείς τι κάνουμε εδώ πέρα! Εμείς την αγαπάμε που πουλούμε κάρτα την κουπέρα!
0: Ένα λεπτό, κύριε Σωτήρη. Τι είναι, ρε! Άντε φεύγα από εδώ, ρε!
1: Χαίρεψε τι φεύγα, ρε!
0: Άντε ρε, φεύγα από εδώ, ρε!
1: Πα-πα-πα! Χειραψίσαι μένα! Χειραψίσαι μένα!
0: Άντε φεύγα! Απ'
1: βαστά τη τουρκιτάλουγα! Θα σκουτουθούμε! Εσύ ζητάς!
0: Άστο ρε, κύριε Δέσποινα!
1: Ποιον άστο ρε! Ποιον άστο ρε! Ποιον άστο ρε!
0: Μαλώνω, ρε!
1: Μη με αφήνει.
0: Ένα λεπτό, κύριε Σωτήρη.
1: Μην ακούς φιλεύθερο, άστολη. Εσύ κράτα μου κόντρα.
2: Σε κρατάω, καλά.
1: Πες ότι μαλώνεις επιθάνεις.
0: Μαλώνω, ρε.
1: Πες ότι. Μη με αφήνεις, κυρία μου, κράτα με.
2: Σε κρατάω, πώς σε κρατάω.
1: Κόντρα, σκόρτσα. Πες σου κόσου μια κολοτσά, πιθάνεις, ρε. Θα πιθάνεις. Πες ότι μαλώνεις.
0: Μαλώνω, ρε.
1: Περίμενε. Τώρα πες ότι μαλώνεις. Να πιθάνεις με καθένα.
0: Μαλώνω, ρε.
1: Μαλώνεις.
0: Ναι.
1: Μαλώνει, ρε. Μαλώνεις, ρε.
0: Ναι, μαλώνω.
1: Μάλιστα, μονάχος, δεν μαλώνω εγώ. Του την έσκασα, έτσι, τον εξεφτέλισα. Για να ξέρεις.

0: Έλα, έλα, Καταρίνα μου, είδες, σε πήγα στο light. Θα σου έχω φυλάξει κάτι δυσκολίες τώρα για το τέλος. Ίσα-ίσα δηλαδή, η Κούβα ετοιμάζεται για εισβολή, καθώς οι ΗΠΑ κλιμακώνουν την ένταση, να ξέρεις, έχουν αγοράσει και 300 drones, έτσι. Βέβαια, βέβαια, και είναι αναστατωμένοι τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν ανοίξει και πολλά μέτωπα, χαμός γίνεται. Έχουν κάνει τον ντουνιά, δηλαδή όλοι έχουν ευθύνη. Δεν είναι μόνο η Αμερική, η Ρωσία, η Κίνα. Όλοι έχουν ευθύνη, έτσι, να ξέρεις, αυτή είναι. Λοιπόν, ναι, έχω ένα παρόμοιο. Λοιπόν, λέμε τα δικά μας εδώ. Κρυμμένη κοκαίνη σε φορτίο που άνοικε στην εταιρεία της Kim Kardashian. Καταλάβες, τα χάνω και τα λόγια μου με αυτά. Λοιπόν, Ισραηλινά πλήγματα επίσης είχαμε στο Λίβανο. Λοιπόν, χαμός. Τι άλλο έχουμε. Εντάξει, έχεις δει που έχει πάει η βενζίνη, έτσι, Κατερίνα. Στα ύψη, στα ύψη. Λοιπόν, ευτυχώς που δεν χτυπήσαμε. Σιγά σιγά θα σας αφήσουμε, αλλά έχουμε και άλλα. Κάτσε. Αθώα για τις κατηγορίες φοροδιαφυγής στην Ισπανία. Έτσι. Και κερδίζει χρήματα η... Ποια, ξέρεις ποια είχε κατηγορηθεί? Σακύρα. Δεν πιστεύω να ήταν και με τον Πικέ αυτός ο λόγος χωρισμού, αλλά η Σακύρα θα είναι και στο τέτοιο, να ξέρεις, στο... Βλέπεις το Τζόνι τώρα, έτσι. Να ξέρεις, η Σακύρα θα είναι και στο... Στην τελετή, εκεί στα ημίχρονα, τι κάνουν, στο παγκόσμιο κύπελλο. Κάπου την έχουν βάλει αυτή τη Μαντόνα και ποιον άλλον, και δεν θυμάμαι και ποιον άλλον. Ωραία η Σακυρούλα. Καλώς. Με ίδια μαλλιάρε, Σακύρα, δεν σου πάει το τέτοιο. Εντελώς ξερισίσιο. Λοιπόν, να τα αλλάξει το look. Τι άλλο έχουμε. Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Σκάνδαλο, λέει, σε βρετανικό reality, καταγγελίες για βιασμούς πίσω από τις κάμερες. Καταπληκτικά. Μια χαρά σας βρίσκω. Εξαιρετικά. Λοιπόν, νομίζω ότι... ορίστε, για να μην λέτε ότι πάμε εμείς και να εμείς έρχονται εδώ, θυμάσαι το σκηνικό που έγινε, δυστυχώς έχασαν στην Κόρινθο τη ζωή τους οι τουρίστες, θυμάσαι. Ελληνίδες τουρίστρες τραυματίστηκαν από πτώση τμήματος μπαλκονιού στην Μινόρκα της Ισπανίας. Χαμός, πέσανε κομμάτια, μπορούσε να σε βρει στο κεφάλι, αν και τους βρήκε. Τραύματα, λέει, στο κεφάλι και δύο κατάγματα από τις τρεις γυναίκες. Αυτό. Και μετά σου λέει, όλα τα παλιά πέφτουν να τα συντηρείς. Με διώχνεις, ρε Κατερίνα, το ξέρω. Λοιπόν, για μία ώρα κοντά σας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τίνος Ιφαντής, στην εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Η δε Κατερίνα, Κατερίνα Κουκαλίδου, γιατί είναι Κατερίνα με AI, στην ρύθμιση του ήχου, στα φώτα, στα λαμπατέρ, εδώ πέρα. Έρχεται η Κάτια Αντωνιάδη και ο Γιώργος Σαραντάκος για το επόμενο τρίωρο. Λοιπόν, τα λέμε αύριο, να φροντίζετε εσάς, το διπλανό σας, τον παραδίπλα, μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σας, και να σκέφτεστε και αυτούς που δεν βλέπετε. Μπαγια, μπαγια.
1: Κλείσατε.
2: Αφού γράφει, κυρία μου, κλειστόν, κλείσαμε. Δεν το γράφει. Αύριο, κυρία μου.
1: Την πιλχανά, πας και τα βλέπει πάλι. Σουρουκλιμέ, άστρικλιμέ.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τρίτη σήμερα, 19 Μαΐου. Bonjour.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε, καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, Κάτια Τονιάδη και Γιώργος Σαραντάκος εδώ πίσω από τα μικρόφωνα. Η Κατερίνα Γογαλίδου μπροστά μας στη διεύθυνση της εκπομπής. Και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10. Εδώ συζητώντας νέα, εξελίξεις, ειδήσεις, προβληματισμούς, όλα όσα μας απασχολούν αυτές τις μέρες, αυτές τις ώρες.
1: Καλημέρα. Σήμερα είναι η μέρα επετείου της γενοκτονίας των ποντίων.
0: Έτσι. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. 19
1: Μαΐου. 19 Μαΐου, 350.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, δυστυχώς ξεριζώθηκαν, έφυγαν. Mm-hmm. Και βέβαια εδώ στον Πειραιά έχουμε και το μνημείο της γενοκτονίας των ποντίων, το οποίο βρίσκεται στην πλατεία Αλεξάνδρας. Και εκεί θα έχουμε και το μεσημέρι μια επαιτειακή εκδήλωση, όσοι θέλετε να πάτε.
0: Και φυσικά εκδήλωση σε όλες τις χώρες. Κάπου είδα και το μήνυμα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, τον Νίκο Δέντια, σχετικά, αλλά ήθιστε κάθε χρόνο να τη μνημονεύουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί αυτήν την ημέρα. Κατά τα λοιπά.
1: Βροχές.
0: Καλά, πάμε λίγο πιο πριν. Πατρίκιος, Πατρικία, Θεόκτιστος, Μένανδρος, οι γιορτές για σήμερα. Πιο σπάνια ονόματα, παρόλα αυτά, αν σας έχουν ονομάσει έτσι, χρόνια σας πολλά, όμορφα ονόματα όλα αυτά. Και ναι, βροχές. Γιατί? Εντάξει, μας είπε ο Γιώργος Λαγουβάρδος χθες ότι δεν είναι σπάνιο φαινόμενο, κάποια βροχή, κάποια καταιγίδα, δεν τρέχει τίποτα, ούτε θα πέσει η θερμοκρασία ιδιαίτερα. Πάρουμε ίσως και μία ανάσα, μην μπούμε κατευθείαν στα βαθιά. Πιο πολύ λοιπόν προς τις απογευματινές ώρες η αύξηση.
1: Μεσημέρι και μετά.
0: Η αύξηση νεφώσεων και κάποιες τοπικές βροχές. Στα βόρεια ενδεχομένως και κάποιες μικρές καταιγίδες. Και θερμοκρασία ως 15 βαθμούς. Εντάξει, το βραδάκι ίσως και να θέλει ένα ελαφρύ ζακετάκι, έχει φτάνει τους 15. Αλλά στο ενδιάμεσο εξαιρετική θερμοκρασία για να κυκλοφορήσεις, να κάνεις δουλειές, υποχρεώσεις, να περπατήσεις στην πόλη, οτιδήποτε.
1: Και επίσης να σας πω και το άλλο, χθες θυμάσαι μας έλεγε ο Γιώργος εδώ, ο Σουιτσμές για τους οδηγούς γιοταχή που παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους. Ναι, και στην πιάτσα ταξί, τώρα το οποίο περνούσε από εκεί, έχει τροχονόμους. Έβαλε ο διοικητής εχθές τον εδώ, δύο τροχονόμους και διώχνουν τους οδηγούς των ιδιωτικών αυτών, δύο ταχύ, για να παρκάρουν οι ιδιοκτήτες ταξί να ξεπερδούν τα πλοία που έρχονται και φεύγουν από το λιμάνι.
0: Ναι.
1: Το είδα το ερχόμενο εδώ.
0: Ωραία.
1: Βοηθάμε κι εμείς λίγο εδώ πέρα, κάνουμε λίγο έτσι παιχνίδι εδώ. Κάνουμε.
0: Ό,τι μπορούμε τώρα κι εμείς, γι' αυτό στείλτε μας κι εσείς τις παρακλήσεις σας, τις εκκλήσεις σας, κάτι που θέλετε να μας πείτε. Έχουμε όλα τα στοιχεία επικοινωνίας, 6951-904-904 το Viber για παράδειγμα, το οποίο το διαβάζουμε απευθείας μέσα από το ραδιοθάλαμο, έρχεται την ώρα που το στέλνετε.
1: Και το email στο radio@kanali1.gr και τηλεφωνικό κέντρο 210-4224. 4-4-1 έως και 6.
0: Αυτά προς το παρόν. Να, βλέπω μπροστά μου και μία ειδοποίηση της ΕΙΔΑΠ για τις έκτακτες διακοπές υδροδότησης στη Γλυφάδα, στην Τερψιθέα για την ακρίβεια, Λιβύης και Λευκοσίας. Θα υπάρξει μία διακοπή υδροδότησης για κάποιες ώρες σήμερα, γι' αυτό μην ταραχτείτε, θα επανέλθει το νερό.
1: Εχθές πάντως εμείς μείναμε λίγο εδώ χωρίς νερό και στο Πουμενοκό το βραδάκι, κάτι στις 10.30 με 12.30. Εντάξει, μετά από μια ώρα επανήλθε πάλι. Να είμαστε καλά.
0: Ναι, εντάξει. Άμα επανήλθε μέσα σε μια ώρα, εντάξει.
1: Μια ώρα, ναι.
0: Okay. Δεν θα
1: το φως μην μας κόβεται. Αυτό είναι το θέμα. Το νερό, εντάξει, δεν πειράζει. Μια ώρα δεν έχει. Το ηλεκτρικό μην κόβεται. Το ρεύμα, αυτό είναι το θέμα.
0: Ποιος σας το κόψε?
1: Δεν μου το κόψε κανείς, αλλά
0: μας
1: το κόψε πέρσι το καλοκαίρι.
0: Έχετε δίκιο.
1: Πέρσι το καλοκαίρι, βράδυ μας είχαν κόψει το ρεύμα, 3 ώρες. Παίρνουν τηλέφωνο και δεν σηκώνει κανείς να απαντούσε. Τι έγινε, λέει. Δεν ξέρω.
0: Μάλιστα. Για πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα μουσικά. Για να δούμε.

0: Και στο μεταξύ τα βοήθησε για επανέρχονται στην, στην ειδησιογραφία.
1: Εκβιασμούς, ιστορίες, καταστροφές.
0: Κέρδη, ο ΠΚΠΕ, εμπρισμοί.
1: Του φάγανε 135 ελιές επειδή δεν υπέγραψε το σύμφωνο του άλλου ανθρώπου.
0: Λοιπόν, εγκληματική οργάνωση λοιπόν εξαρθρώθηκε στα Βορίσια με 6 συλληφθέντες, οι οποίοι κατηγορούνται ότι τρομοκρατώντας κατοίκους της περιοχής, ακόμα και με εμπρισμούς, καταπατούσαν κτήματα και υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠΕ, κυρίες κύριοι. Ζούσαν στα Βορίσια συλληφθέντες, η δράση τους ωστόσο επεκτηνόταν έως το αμάρι του Ρεθύμνου. Είχαν μέλη οικογένειας τώρα αυτοί, έτσι. Λοιπόν, είχαν οργανωθεί σε συμμορία και μεθοδικά ενεργώντας επέβαλαν ένα καθεστώς τρομοκρατίας στην περιοχή με χρήση βίας. Καταπατούσαν με τη βία αγροτεμάχη από αγρότες του αμαρίου για να αρπάζουν τις επιδοτήσεις. Και η σύζυγη των συλληφθέντων ήταν στο κόλπο σύμφωνα με πληροφορίες φυσικά από τους διάφορους ανταποκριτές εκεί, ενώ σταδιακά έμπαιναν και νεότερα μέλη των οικογενειών τους, προσελητίζονταν. Δήλωναν διπλάσιο αριθμό εγωπροβάτων από αυτά που διέθεταν, έπαιρναν επιπλέον κρατικές ενισχύσεις, ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Όσοι δεν υπέκυπταν στους εκβιασμούς και δεν παραχωρούσαν τα χωράφια τους, πώς το λένε, τους δημιουργούσαν διάφορα προβλήματα και σημαντικές φθορές, καλλιέργειές τους και άλλα. Τέλος πάντων, οι ζημιές στους μικροκαλλιεργητές αυτούς ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Τα θύματα σε τουλάχιστον 40 ανέρχονται. Ενώ πόσα λεφτά έχουν κατορθώσει αυτοί να τσιμπήσουν?
1: Πολλά.
0: Κάνα μισό εκατομμύριο.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων εξαρθρώθηκε, έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα και θα δούμε και μέσα στις επόμενες ημέρες περισσότερες πληροφορίες. Εντάξει, πληροφορίες θα δούμε πιο μετά και για την πολιτική επικαιρότητα. Είχε χτες και ο Αλέξης Τσίπρας ένα drink με νεολαίους, εν αναμονή και μεθαύριο της ανακοίνωσης του κόμματος Χαριστιανού.
1: Κωνσταντίνα και Ελένη σήμερα.
0: Αμέ.
1: Και την επόμενη εβδομάδα του Αλέξη Τσίπρα
0: σε μια εβδομάδα ακριβώς. Πληροφορίες θέλουν να γίνεται στο Θησείο η εκδήλωση, η σχετική. Εντάξει, θα τα δούμε. Θα τα δούμε
1: όλα. Τώρα, λέτε.
0: Του Τσίπρα. Του Τσίπρα. Την άλλη εβδομάδα.
1: Η άλλη θα γίνει στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι. Λοιπόν, είχαμε και ένα σεισμάκο στα νησιά Βανουάτου. Δεν μας αφορούν ιδιαίτερα.
1: Πού είχατε στα?
0: Στα νησιά Βανουάτου. Όπως κοιτάς στην Αυστραλία.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι δεξιά και λίγο προς τα πάνω.
1: Δεν το νιώσαμε εδώ.
0: Σίγουρα όχι. Yeah. Ήταν μεγαλούτσικος, ήταν 6 κόμμα κάτι. Ήταν καλός.
1: Λοιπόν,
0: πάμε εμείς να καταλάβουμε κανένα τραγουδάκι για να
1: και να επιστρέψουμε να βγούμε λίγο στο δρόμο να δούμε τι γίνεται.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια σα, Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Καλύτερα.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: 8:25 λοιπόν, 25 λεπτά πριν τις 8 ή αλλιώς αν προτιμάτε, 35 λεπτά μετά τις 7, όλα τα έχουμε εδώ και έχουμε και τον κύριο Γιώργο το Switch μέσα στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Γιώργο.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Κάτια, τι κάνετε?
2: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Πριν μας πεις εσύ τι κάνεις, να σου πω εγώ ότι μας είπε χθες ο διοικητής τροχιάς που ήταν εδώ ότι από σήμερα το πρωί θα υπάρχουν τροχονόμοι στην πλατεία Καραϊσκάκη να ελέγχουν την κίνηση και τα αυτοκίνητα που σταθμεύουν εκεί που κάνουν πιάτσα οι ιδιοκτήτες οι οδηγοί ταξί. Και σήμερα πέρασα εγώ ερχόμενος εδώ και είδα δύο τροχονόμους εκεί.
1: Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το είδα και εγώ σήμερα το πρωί. Φεύγοντας από το λιμάνι, το παρατήρησα και εγώ. Τον ευχαριστούμε πολύ και μακάρι να κρατήσει αυτό για να μην υπάρχει και το κυνηγητό μεταξύ μας με την τροχέα και να μπορούμε να δουλέψουμε κι εμείς.
0: Ναι, και είπε και όλες ότι το καλοκαίρι θα είναι δύσκολο γιατί περιμένει πολύ κόσμο και κατανόηση και συνεργασία λέει. Κατανόηση και συνεργασία, έτσι μας είπε χθες εδώ.
1: Εννοείται και εμείς αυτό θέλουμε, και κατανόηση και συνεργασία.
0: Πού είσαι τώρα?
1: Γιατί εντάξει, τις τελευταίες μέρες έχουν αγριέψει λίγο τα πράγματα με εμάς. Πέφτει πολύ γράψιμο για ψήλου πίδημα. Εντάξει, θέλω ότι είμαστε όλοι και τα καλύτερα παιδιά, αλλά εντάξει. Έχουν γίνει πάρα πολύ αυστηρά τα πράγματα.
0: Τώρα πάρα που είσαι? Πολύ.
1: Τώρα είμαι στο Χαϊδάρι. Τώρα άφησα εδώ στο Αττικό και παίρνω το δρόμο της επιστροφής. Δεν ξέρω αν έγινε τι παθαίνει αυτό το αμάξι. Μόλις πάει όπου πάει,
0: γυρίζει
1: μόνο του γυρίζει προς Πειραιά. Δεν ξέρω τι γίνεται με αυτό το αμάξι.
0: Από Καβάλας είσαι ή πήγες από Θιβών?
1: Πήγα μέσα από Κορυδαλό, από Νίκαια Κορυδαλό, για να αποφύγω την κίνηση. Και όντως ήρθα πολύ πιο γρήγορα από ότι να πήγαινα από Θιβώνη από ποτάμι, γιατί είναι λίγο, έχει κινησούλα.
0: Ναι, το είδα τώρα και στο άξιον στην κάθοδο του Κηφισού, είναι δράμα η κατάσταση από τις 8:20. Ανεβαίνεις λόφο Κορυδαλό, λόφο Κορυδαλού και κατεβαίνεις, ε.
1: Ναι, ναι, ναι. Και τώρα για να σου δώσω να καταλάβεις, γυρίζω πω να πιάσω σχιστό Κορυδαλού και να κατέβω προς κατά κάτω πειρά. Εν τω μεταξύ θέλω να σου πω, το τελευταίο σύστημα αυτό που έχουν κάνει, που έχουν βγάλει αυτούς τους τροχονόμους, τους έχει βγάλει ο Χρυσοχοίδης στα φανάρια, που λέει αυτή την ομάδα που όπου έχει προβλήματα βάζει τροχονόμους, μπορώ να σου πω ότι η κίνηση ρυθμίζεται καλύτερα. Το έχω παρατηρήσει και στην Καβάλα σε αυτό, εδώ που ρυθμίζουν στο Χαϊδάρι από εδώ και πάνω που πιάνει η πολλή κίνηση, αλλά το ίδιο έχω παρατηρήσει και στον Πειραιά κάτω σε ώρες αιχμής.
0: Να το δούμε πώς θα δουλέψει αυτό πιο καλοκαίρι, Γιώργο, που θα έχει και μεγαλύτερη κίνηση εδώ στον Πειραιά, κατάλαβες?
1: Δεν χρειάζεται, Γιώργο, και τώρα έχει κίνηση και δουλεύει. Απλά περνά, να τώρα παραδείγματος χάρη, τώρα η κυρία που έχω μπροστά μου, της λέει ο τροχονόμος πέρνα, δεν περνάει. Του δείχνει το κόκκινο. Δηλαδή δεν τους ήθελα να ξέρω, όταν δίνουν για τα διπλώματα δεν τους μαθαίνουν ότι ο τροχονόμος μετράει πιο πολύ από το φανάρι?
0: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλό κουράγιο.

0: Κύριε Τίμωνα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς τι κάνετε?
1: Καλά, μια χαρά, εσείς?
2: Πού βρίσκεστε, κύριε λογοθέτη?
1: Στο δρόμο.
2: Α, στο δρόμο κι εσείς. Οπότε θα μας τα πείτε από πρώτο χέρι.
1: Ξεκινάω από τη δυσάρεστη είδηση της ημέρας και σήμερα είχαμε παράσυρση ενός στο Περιστέρι από μία οδηγό σε ένα στενό συνοικιακό δρόμο, εκεί που έχουμε πει ότι έχει μειωθεί το όριο ταχύτητας και έχει πάει στα 30 χιλιόμετρα. Δεν ξέρω βέβαια, είναι διευκρίνησης συνθήκες, δεν ξέρουμε αν ο οδηγός που παρέσυρε το 38χρονο έτυχε πάνω από το όριο. Αλλά καταλαβαίνετε ότι με τα 30 προλαβαίνεις να φρενάρεις, προλαβαίνεις να σταματήσεις, έτσι. Γι' αυτό και έχει θεσπιστεί αυτός ο νέος κανονισμός του όρια ταχύτητας. Και πρέπει να τηρείται. Είναι αυτοί οι δρόμοι που είναι μέσα στενά, που είναι μια κατεύθυνση κυκλοφορίας που έχουν όριο 30.
0: Ναι. Δεν τηρείται, κύριε Κίμωνα, δεν τηρείται, ειδικά το βράδυ.
1: Δεν τηρείται, ακριβώς. Δεν ξέρουμε βέβαια.

0: επαναλαμβάνω, είναι αδιευθύνες οι συνθήκες του.
1: Ναι, ναι, δεν λέω το χθεσινό, λέω γενικά πάντως.
0: Αλλά σίγουρα δεν τηρείται. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι σας έλεγα χθες ότι θα πούμε για αυτούς που κυκλοφορούν ναι. χωρίς πινακίδες. Αν περάσεις με κόκκινο και σε καταγράψει η κάμερα, έχεις 700 ευρώ πρόστιμο την πρώτη φορά. Πολλοί λοιπόν έτσι τι κάνουν. Αφαιρούν την προστινή πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος ή την πίσω αντίστοιχα ή και τις δύο και κυρίως τις μηχανές. Έχουμε πάρα πολλούς για πατέντα που η πινακίδα αναδιπλώνει πίσω και δεν φαίνεται. Αυτό λοιπόν έχει πρόστιμο μόνο 350 ευρώ. Έχουν σκεφτεί λοιπόν πως δεν μας συμφέρει να βγάλουμε την πινακίδα και γλιτώνουμε από όλα. Αυτό λοιπόν αλλάζει το επόμενο διάστημα και γίνεται 2.000 ευρώ πρόστιμο για την αποφυγή των μηχανομένων που είναι πάρα πολύ επικίνδυνο γιατί δεν έχουν επανάβαση του κώδικου. Ένα όχημα χωρίς πινακίδες είναι επικίνδυνο για οτιδήποτε. Για ληστή, για τρομοκρατική ενέργεια, δεν διευκολύνει τις αρχές για έλεγχο. Οπότε λοιπόν είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο θέλει να επιλύσει άμεσα το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
1: Και άμα δεν έχει πινακίδα, πώς θα σε εντοπίσει μετά?
0: Αυτό είναι το θέμα. Mm. Ότι σου λέει άλλος, βγάζω την πινακίδα και κάνω ό,τι θέλω στο δρόμο. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
1: Άμα όμως εντοπίσει ο τροχονόμος, θα κινητοποιεί αυτομάτως άμα δεν έχει πινακίδα.
0: Πολύ σε έλεγχο. Μόνο όταν κυκλοφορείς χωρίς πινακίδα, να σε σταματήσει κάποιο όχημα της ελληνικής αστυνομίας. Η κάμερα δεν μπορεί να σε εντοπίσει χωρίς πινακίδα, προφανώς.
2: Ναι. Σωστό.
1: Ναι, αλλά κάτι πρέπει να γίνει με αυτό όμως.
0: Αυτό, 2.000 ευρώ το πρόστιμο και ακινητοποίηση του οχήματος και τα λοιπά και τα λοιπά. Δηλαδή θα είναι πολύ αυστηρές οι κυρώσεις.
1: Σήμερα πώς πάμε?
0: Με κίνηση από το πρωί και έχουμε και στην παραλιακή έχουμε αρκετή κίνηση στο ύψος του Αλίμου, στην Αττική Οδό από τη Λεωφόρο Δημοκρατία και από τη Λεωφόρο Ηρακλείου, στον Κηφισό στο Ανατολικό Σπέδιμα από τα Κτέλη μέχρι την Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι και το Περιστέρι, η Αθηνών Κορίνθου προς Κορίνθου από το Χαϊδάρι με το Σκαρματά. Το Σχιστό έχει πάρα πολύ κίνηση στην άνοδό του και στο κέντρο της Αθήνας κλασικά έχει τα μεγάλα προβλήματα, άνοδος Σιμών, Αρδιτού, Βασιλείου Κωνσταντίνου, η Πανεπιστημίου έχει αυξημένη κυκλοφορία, η Πτυσίων έχει πάρα πολύ κίνηση. Κίνηση έχουμε και στην Αλίμου Κρυτεχάκη στο ύψος του Καρέα, στην Ηλιουπούλη στο ύψος της Γυμναστικής Ακαδημίας και η Βάρης Κοροπίου επίσης έχει αρκετά ζητήματα στο θέμα προς αεροδρόμιο. Και ο Πειραιάς φυσικά δεν λείπει ποτέ από την κίνηση, κίνηση περιμετρικά του λιμανιού, κίνηση στη σύνταξη του Φαλιρικού, κίνηση στον κόμβο Μικράς Αστίας και Λιπέδου.
1: Oh, καλό κουράγιο κύριε Κύμωνα και καλή δύναμη να έχουμε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Χτες το βραδύ είχα πάει στην εκδήλωση του ΣΕΤΕ που ήταν και ο Πρωθυπουργός, ήταν υπουργοί κτλ. Εκεί λοιπόν σε μια ζήτηση που κάναμε με τους τουριστικούς φορείς μας παρουσίασαν κάποια στοιχεία. Κάθεστε. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν πώς έχει πάει το εισιτήριο, τώρα τα βρήκατε εδώ και αναλυτικά μπροστά μου για να ταξιδέψετε. Θέλω να πάτε στην Πάρο με επιστροφή. Το γιο ταχύ σας έχει πλέον 240 ευρώ. Mm-hmm. Εάν έχετε μαζί και δύο παιδιά στους 4 ετών, άλλα 205 ευρώ. Κάθε στα παιδιά λόγω ηλικίας δεν εκδίδουν μηδενικό εισιτήριο. Αν τα παιδιά είναι μεγαλύτερα, θα έχετε 400 ευρώ. Έως 12 ετών. Εάν τα παιδιά είναι πάνω από 12 ετών, 410 ευρώ. Άρα λοιπόν είναι 410 ευρώ αν έχετε μεγάλα παιδιά, συν 240 ευρώ το αυτοκίνητο, είναι γύρω στα 650 ευρώ να πάτε και να έρθετε με το πλοίο. Πού? Στην Πάρο. Θέλω να πάτε στη Ρόδο. Ξέρετε πώς θα είναι το κόστος? 900 ευρώ. Πήγαινε έλα με τα μεταφορικά σας, με το πλοίο. 900 ευρώ είναι μόνο το εισιτήριο για να πάτε Πειραιά Ρόδο. Να έχετε και δύο παιδιά μεγάλα, να πάρετε και τα αυτοκινητάκια μαζί, χωρίς να πάρετε καμπίνα. Δηλαδή, φαντάσου, πας στη Ρόδο τώρα 12 ώρες χωρίς καμπίνα, δίνεις 9 κατοστάρικα, πηγαίνελα. Βάλε πόσο θα μείνεις εκεί, πόσο θα φας, πόσο θα πιεις, τι θα πληρώσεις, τι θα κάνεις. 2.000 έχουν φύγει στο νερό. Αυτά δεν τα λέω εγώ. Αυτά τα βγάλετε, τα δώσανε χτες η Ένωση, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων. Για να μην σου πω και άλλα, για κό κτλ. Και σας χαλάσω την ημέρα.
2: Ναι, αυτά είναι τα ωραία. Και ήταν ο Πρωθυπουργός εκεί, τα άκουσε.
1: Και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός και ο Υπουργός Τουρισμού και ο Υπουργός Οικονομικών.
2: Και τι μας είπαν? Να μην πάμε διακοπές.
1: Όχι, ότι η εκτίμηση που κάνουν είναι ότι η Ελλάδα θα βγει όσο γίνεται αλόβητη από την κρίση την πετρελαϊκή.
2: Πώς θα βγει αλόβητη αν πρέπει να πληρώσουμε 1,5 νεφρό για να πάμε 3 μέρες διακοπές?
1: Μην το κάνετε έτσι.
2: Πώς να το κάνω?
1: Με αυτό είναι το 1,5 νεφρό, τώρα είναι πολύ έτσι, ακούγεται πολύ έτσι.
2: Ένα.
1: Είναι 9 εκατοστάρικα.
2: Παιδιά, είναι πολλά λεφτά τώρα 9 εκατοστάρικα. Τι συζητάμε? Περισσότερος κόσμος 9 εκατοστάρικα περίπου τόσα παίρνει
1: για
2: μισθό.
1: Για να πας και να έρθει, λέμε. Γιατί έχει και να κάτσει εκεί.
2: Θα κάνει χειρότερο.
1: 9 εκατοστάρικα, εδώ.
2: Κοιτάξτε, όχι.
1: Α, επίσης να σου πω και κάτι για να είμαστε και στον Πειραιά. Για ναι. να πας και να έρθεις στις Πέτσες, το άτομο
2: ναι.
1: θέλει ένα κατοσταρικάκι.
2: Ναι.
1: 100 ευρώ. Πήγαινε έλα μόνο για να πας και να έρθεις.
2: Ρε παιδί μου, το καταλαβαίνω αυτό ότι θα επιλέξει πολλοί κόσμος να πάει σε πιο κοντινούς προορισμούς.
1: Και εδώ ο Ρωσορονικός,
2: αυτό και ο Ρωσορονικός είναι καλή περίπτωση. Πρώτον, και 100 ευρώ μόνο για να πας και να έρθεις δεν είναι λίγα. Και δεύτερον, δεν σου βάζω καν τη διαμονή εκεί. Σου βάζω είτε ταξί για να φτάσεις μέχρι τον Πειραιά. Τέλος πάντων, γιατί δεν μπορούν και όλοι να πάρουν το μετρό ή τον ηλεκτρικό. Είτε, πώς το λένε, κάτι θα πάρεις, ένα καφέ, ένα οτιδήποτε. Τέλος πάντων, μαζεύονται τα έξοδα και... Και έχουμε φτάσει τώρα σε μία φάση να λέμε ότι θέλει να πάει ο άλλος 5 μέρες κάπου διακοπές να ξελαμπικάρει από όλη αυτή την τρέλα που ζει καθημερινά. Και έχει γίνει ολόκληρο ζήτημα και έχουμε φτάσει ας πούμε και στο σημείο να λέμε μην πάτε διακοπές ή αν θέλετε και διακοπές φτωχάτζες ή μην κάνετε διακοπές μες το καλοκαίρι, να κάνετε ξέρω εγώ τον Οκτώβριο. Το έχει πει και υπουργός. Μην κάνετε διακοπές τους μήνες που έχει μεγάλη ζήτηση, να κάνετε πιο μετά. Λες και το πιο μετά το αποφασίζουμε μόνοι μας. Όλοι έχουμε δουλειές. Και οι δουλειές δεν σε αφήνουν να πας διακοπές όποτε σου καπνίσει εσένα. Σου λέει μια επιχείρηση, εγώ κλείνω Αύγουστο. Αύγουστο θα πάρεις την άδειά σου.
1: Είσαι υποχρεωμένος με βάση της εργατικής νομοθεσίας 2 εβδομάδες να σε πάρουμε στο καλοκαίρι. Οπότε θες εσύ.
2: Μόνο αυτό είπα εγώ.
1: Άρη...
2: Επειδή είσαι υποχρεωμένος, καλά, υποχρεωμένος είσαι επίσης να παίρνεις και δώρο Πάσχα και να μην το επιστρέψεις πίσω. Παρ' όλα αυτά γίνεται. Κύριε Γιώργο, τώρα αφού ξέρετε, όλα γίνονται. Και δεν υπάρχουν και έλεγχοι. Και έλεγχοι να υπάρχουν, θα βρούνε να στα πάρουν. Εν πάση περιπτώσει, σου λέει, 2 εβδομάδες έχει άδεια. Θα τις πάρεις Αύγουστο που κλείνει η επιχείρηση. Οπότε, ναι, μαζευόμαστε όλοι Αύγουστο να φύγουμε. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει.
2: Τι είπε ο Πρωθυπουργός, δεν μου είπατε. Ότι θα βγει αλόβητη η Ελλάδα από την πετρελαϊκή κρίση.
1: Εκτιμούμε ότι θα έχουμε όσο γίνεται τις λιγότερες δυνατές απώλειες σε αφίξεις και σε έσοδα από τις άλλες χώρες που βρίσκονται.
2: Δεν με νοιάζει αν θα μπορέσει να έρθει ο τουρίστας, αν θα κάνουμε εμείς διακοπές είναι το θέμα.
1: Αυτό είναι άλλο κεφάλαιο μου λέτε. Αυτό είναι άλλο πράγμα μου λέτε.
2: Εμείς θα μπορέσουμε να κάνουμε διακοπές εφέτο.
1: Θα πάρουμε 2-3 δικούς μας ανθρώπους εδώ, ξενοδόχους πρόεδρους, να τους θα πει τα παραπονά σας μετά το δελτίο, να τους εξηγήσετε. Πάρουμε τον πρόεδρο της Ρόδου.
2: Και ο ξενοδόχος.
1: Να του πείτε.
2: Και αυτός το δίκαιο του θα έχει, έτσι. Γιατί σου λέει, αυξήθηκαν
1: τα μεταφορικά,
2: η ενέργεια, τα τρόφιμα, το ένα το άλλο. Κάπως πρέπει να συντηρηθώ κι εγώ. Και όχι μόνο να συντηρηθώ, να βγάλω και ένα κέρδος για να μπορέσω να επιβιώσω.
1: Να πληρώσω το προσωπικό μου.
2: Βέβαια. Όλα είναι αλυσίδα, guys.
1: Ωραία, πάμε να δούμε μετά το διάλειμμα.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το κανάλι 1. Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Παπαντονίου. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Ισλαμικό τέμενο στην πόλη Σαντιέγκο, τη δεύτερη πολυπληθέστερη στην Καλιφόρνια πόλη, από πυρά δύο εφήβων που βρέθηκαν κατόπιν νεκροί λίγο πιο πέρα από τον χώρο λατρείας. Σύμφωνα με τις αρχές, οι δύο εφήβοι δράστες αυτοκτόνησαν, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών στους 5. Σε τεντωμένο σχοινί, οι σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν με φόντο απειλές και διπλωματικές διεργασίες. Η Ταχυράνη πάντως, μέσω δηλώσεων ανωτάτων εξωματούχων, απειλεί ότι οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις και ο λαός του θα αναγκάσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να υποχωρήσουν και να παραδοθούν. Φερόμενη εγκληματική ομάδα στην Κρήτη επέβαλε καθεστώς εκφοβισμού σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο, αποσπώντας παράνομα μέσω εκβιασμών, καταπατήσεων και βίων ενεργείων εις βάρος αγροτών και κτηνοτρόφων περισσότερα από 480.000 ευρώ σε 5 χρόνια. Αυτόματα, χωρίς καμία παρέμβαση της φορολογικής διοίκησης, θα καταλογίζουν τα πρόσφατα προβλέπονται από τον κώδικα φορολογικής διαδικασίας στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που βάλουν εκπρόθεσμα αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις φορέ εισοδήματος, ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων. Θανατηφόρο τροχαίος στα όρια Περιστερίου Πετρούπολης, όπου 38χρονος παρασύρθηκε από γιο ταχύ, 49χρονος οδηγού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ο οδηγός συνελήφθη. Καιρός, άστατος ήταν ο καιρός σήμερα στο μεγάλο μέρος της χώρας με τοπικές βροχές, όμβρους και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως σε Μακεδονία, Θεσσαλία και υπόλοιπα πυρωτικά. Στην Αττική, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν τις απογευματινές ώρες και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, όμβροι πιθανώς στα βόρεια πρόσχερη καταιγίδα. Θερμοκρασία στο μεγάλο λιμάνι της χώρας αυτή τη στιγμή στους 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επομενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
5: Ψ, ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 8 και 10 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στη δεύτερη ώρα της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του Δημοτικού Ραδιοφώνου Πειραιά. Το Viber του σταθμού μας για τρόπους επικοινωνίας 6951904904, το email στο studio@kanelena.gr και το τηλεφωνικό κέντρο 210-42-24-441-6 και είναι ο κύριος Θάνος Καλοτούκας. Να δούμε και την καλημέρα μας του κύριου Θάνου, να είναι καλά, υγεία, ευτυχία, δύναμη σε όλους και στον πρόεδρο των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία, τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Δυστυχώς όχι και πάλι για ένα ευχάριστο θέμα, ένα θέμα το οποίο αναβαθμίζει το κράτος πρόνοια στην υγεία, τα όλα τα καλά και τα όμορφα. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα, κύριε Σαραντάκου, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Εδώ θα λέγαμε την κυρία Κάτια εδώ αυτή την ανακοίνωση, αυτό που βγάλατε
2: αυτό
0: χτες.
2: Δηλαδή. Ναι, που ράψατε ναι. Εσείς στην πραγματικότητα.
0: 48 κακοποιημένα παραμελημένα παιδιά στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής με άκρως παραβατική συμπεριφορά. Είναι εκεί με εισαγγελική εντολή. Τι ακριβώς γίνεται? Πού είναι το κράτος κοινωνικής πρόνοιας?
1: Ακούστε με. Έχουμε δύο νοσοκομεία παιδιατρικά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, το Παίδων Αγίας Σοφίας και το Αγλαία Κυριακού, που είναι κόσμημα, που εξετάζουν, που αντιμετωπίζουν κάθε είδος παιδική ασθένεια ή τραύμα από όλη τη χώρα, και αντί να τα προστατεύουμε, προσπαθούμε να τα διαλύσουμε με εξωγενείς παράγοντες. Επειδή το κράτος κοινωνικής προστασίας, το κράτος πρόνοιας, δεν υφίσταται στη χώρα μας. Και όσοι ομιλούν γι' αυτό, είναι περισσότερο για το φαίνεστε, παρά για την ουσία της αντιμετώπισης. Εδώ λοιπόν όλοι διαλέγουν την εύκολη λύση. Δήμοι για προβληματικές οικογένειες, δήμοι, αστυνομία, εισαγγελικές αρχές, η εύκολη λύση είναι όταν διαπιστώνουμε ότι είναι παραμελημένα ή κακοποιημένα παιδιά, θα βάζουμε σε ένα νοσοκομείο παιδιατρικό και εκεί στο νοσοκομείο υποτίθεται για εξετάσεις, διαπιστώνεται ότι είναι καλά την άλλη μέρα, αλλά όμως δεν υπάρχει προνοιακή μονάδα να τα υποδεχθεί.
0: Και τα αφήνουν στο νοσοκομείο.
1: Μένουν εκεί μήνες και χρόνια. Τα παιδιά αυτά, εκεί ενισχύεται η παραβατική συμπεριφορά που έχουν μάθει από την οικογένεια. Έχουμε 14χρονα, 13χρονα, 12χρονα παιδιά, τα οποία κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών, παίρνουν μαχαίρια, βάζουν φωτιές, τσακώνονται με άλλα παιδιά, τσακώνονται με τους γονείς των παιδιών. Και πραγματικά υπάρχει μια μεγάλη αναστάτωση. Αυτή τη στιγμή στο Αγλαία Κυριακού είναι ό,τι χειρότερο. Είναι 26 παιδιά, που πολλά από αυτά είναι παραβατικά. Έχουν βγάλει μαχαίρια, ψαλίδια, έχουν επιτεθεί, έχουν βάλει φωτιές.
0: Μέσα στο νοσοκομείο.
1: Μέσα στο νοσοκομείο είναι πού, αφού στις κλινικές νοσηλεύονται.
2: Ναι, σωστά.
1: Τσακώνονται με γονείς παιδιών που αντιμετωπίζουν καρκίνο. Γιατί φωνάζουν, γιατί κλέβουν. Φταίνε τα παιδιά, ασφαλώς και όχι. Θα έπρεπε να είναι σε μια προνοιακή μονάδα τα παιδιά, προκειμένου να υπάρξει μια μέρημνα από το κράτος για να διορθώσουν τη συμπεριφορά που έχουν μάθει από τις οικογένειές τους. Δηλαδή να πάνε σχολεία, να πάνε φροντιστήρια, να γίνουν προγράμματα κοινωνικής επανένταξης. Στα νοσοκομεία δεν γίνονται αυτά. Άρα τι κάνουμε εμείς δηλαδή? Τα κακοποιούσαν στην οικογένεια μια φορά και τα κακοποιούμε εμείς δεύτερη φορά, γιατί έχουμε και τα λιμένα μέσα σε ένα νοσοκομείο και διαλύουν και τη λειτουργία του νοσοκομείου.
2: Ναι.
1: Τι είναι η κατάσταση αυτή?
2: Τι μπορεί να γίνει κύριε Πρόεδρε?
1: Όταν οι κοινωνικές μας υπηρεσίες, αφού έρχονται στο νοσοκομείο μία-δύο μέρες και είναι καλά, τη δεύτερη μέρα, με το που πρέπει να απευθυνόμαστε σε μια κοινωνική υπηρεσία και να αμέσως να τα υποδέχονται.
2: Ναι.
1: Όχι να κάθονται εκεί ένα χρόνο και ενάμιση μέσα στο νοσοκομείο, σαν ένα θάλαμο. Κάθεται ένας υγιής άνθρωπος, χωρίς κανένα πρόβλημα υγείας, όταν έχει μάθει να είναι και θηρίο από την οικογένειά του, μέσα σε ένα θάλαμο ενός νοσοκομείου, με άλλα παιδάκια που έχουν καρκίνο ή άλλα τραύματα, 10 μήνες και 2 χρόνια, επειδή δεν έχει που να πάει.
2: Ναι. Λοιπόν, άρα με λίγα λόγια αυτό που λέμε είναι και αυτό που καταλαβαίνουμε και συνειδητοποιούμε κάθε φορά σε παρόμοιες περιπτώσεις, είναι ότι το δίχτυ κοινωνικής προστασίας λείπει, οι δομές δεν επαρκούν και φτάνουν τώρα...
1: Από τις δομές τα παιδιά, από εκεί μπορεί να γίνει να εκκινήσουν προγράμματα υγρησίας και αναδοχής. Ναι. Μέσα στο νοσοκομείο είναι χαμένος χρόνος εντελώς. Ούτε σχολεία, ούτε δραστηριότητες, ούτε προγράμματα υιοθεσίας αναδοχής, κοινωνικής επανένταξης, τίποτα. Δηλαδή, και γίνεται μόνο αυτό. Είναι δυνατόν να έχει 14χρονα, 13χρονα παιδιά να κάνουν χρήση ναρκωτικών? Θέλω να το πούμε καθαρά δηλαδή πια. Mm-hmm. Επιτέλους για να καταλάβουν. Να παίρνουν, να σπάνε τα πάντα. Να απειλούν με μαχαίρια, με πιστόλια, με τσεκούρια. Να κλέβουν οτιδήποτε εκεί μέσα. Να έχεις 26 παιδιά. Είναι άλλο ένα να το αντιμετωπίζεις με ένα φύλακα που έχεις. 26 παιδιά του Αγλαία και 22 του Αγίας Σοφίας. Σήμερα που μιλάμε.
2: Mm-hmm. Ναι, και όχι μόνο, και δεν είναι μόνο ο αριθμός αυτών των παιδιών. Είναι ότι παραμένουν επί χρόνια στην ίδια κατάσταση, χωρίς να τους δίνει τη δυνατότητα να εξελιχθούν.
1: Είναι ντροπή λοιπόν, είναι ντροπή να βγαίνουν να πούμε και να λένε ότι έχουμε κράτος πρόνοιας. Ναι. Και όλοι κάνουν δουλειά. Δηλαδή, πραγματικά εξοργίζομαι όταν τους βλέπω στην τηλεόραση. Και συγγνώμη κιόλας.
2: Όχι, εσείς καταλαβαίνετε.
1: Είναι δυνατόν να έχεις πολυτραυματίες, παιδάκια, οι γονείς να υποφέρουν δίπλα στα παιδάκια τους και να έχεις όλα αυτά να διαλύουν τα πάντα δίπλα.
0: Ναι, δίκιο έχετε. Δηλαδή, τι να πούμε τώρα. Να υπάρξει μια κοινωνική δομή, λέτε εσείς, έτσι.
1: Να υπάρξει προνοιακή μονάδα να τα φιλοξενήσει.
2: Ναι. Δεν είναι μόνο κανονικά, η κοινωνική δομή.
1: Κανονικά,
2: είναι
1: κανονικά,
2: να υπάρξει ένα ολόκληρο πρόγραμμα προστασίας.
1: Κανονικά δεν έπρεπε να γίνονται οι εισαγγελικές για το νοσοκομείο. Η εισαγγελική έπρεπε να γίνεται για προνοιακή μονάδα και όταν η προνοιακή μονάδα διαπίστωνε ότι υπάρχει πρόβλημα υγείας σε ένα παιδί αυτό, να το φέρει στο νοσοκομείο μία μέρα και μετά να το ξαναπάρει πίσω. Να γίνεται η εισαγγελική για το νοσοκομείο.
2: Ναι.
1: Τι δουλειά έχει το νοσοκομείο με αυτά τα παιδιά?
2: Μάλιστα.
0: Τι να πούμε. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σοβαρό και το θέτετε εσείς, το είδα και χθες αυτό.
2: Ναι, τον χάσαμε, δεν πειράζει. Ας πούμε εμείς αυτά που θέλουμε να πούμε.
0: Ναι, μας τα είπε. Δηλαδή τι να πούμε εμείς παραπάνω, αφού τα είπε μόνος του τώρα.
2: Ναι. Τέλος πάντων, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές για το ανύπαρκτο κράτος πρόνοιας και τις δομές και τους ανθρώπους που δεν επαρκούν, παρότι οι επαγγελματίες είναι εξειδικευμένοι και έχουν όλη την καλή διάθεση να προσφέρουν, δεν φτάνουν κιόλας σε τελική ανάλυση. Και μάλλον θα πρέπει να δημιουργηθεί μάλλον θα πρέπει να ειδωθεί όλη αυτή η κατάσταση από διάφορες μεριές, κάπως πιο πολύπλευρα, πιο ολιστικά, επειδή είναι μια φράση την οποία την έχουμε χρησιμοποιήσει όχι εμείς και από την κυβέρνηση πάρα πολύ. Αν ψάχνουμε να κάνουμε κάτι ολιστικό, ναι, ας το δούμε στην ολότητά του αυτό το πρόβλημα, μπας και μπορέσουμε να βρούμε μια λύση κάποια στιγμή.

0: Λοιπόν, είναι 22 λεπτά μετά τις 8. Είστε συντονισμένοι στους 94 στο κανάλι 1 στο δημοτικό ραδιόφωνο του Πειραιά. Και πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση, καθώς οι οδηγοί καλούνται να οπλιστούν για άλλη μια μέρα με υπομονή μέχρι να φτάσουν στον τελικό τους προορισμό, γιατί υπάρχουν και τροχαία ατυχήματα τα οποία δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο την κίνηση. Και μιλάω για τον Κηφισό συγκεκριμένα. Τρία τροχαία ατυχήματα είχαμε στην κάθοδο. Ένα στη Μεταμόρφωση, ένα στους Αγίους Αναργύρους και ένα στο Εγάλεο λίγο πριν την έξοδο για την Κόρινθο. Ενώ υπάρχει και ένα συμβάν στην άνοδο στο ύψος των Σεπολίων. Οπότε εκεί πέρα έχει δυσκολέψει πάρα πολύ η κατάσταση αυτή την ώρα. Έτσι περισσότερο από όσο βλέπουμε κάθε μέρα. Οπλιστείτε με υπομονή, δεν μπορείτε να κάνετε κάτι. Απλά να ξέρετε ότι έχουν συμβεί ατυχήματα. Μέχρι να μεταφερθούν τα οχήματα στην άκρη του δρόμου θα περάσει κάποια ώρα, γι' αυτό λίγη ψυχραιμία και λίγη κατανόηση.
1: Και κατά κουράγιο. Τα λοιπά.
0: Κουράγιο βέβαια. Εντάξει, δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας. Εδώ βάζει η Κατερίνα Κοκαλίδου και όμορφα τραγούδια. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα, γιατί έχουμε κίνηση και από Σκαραμαγκά μέχρι Χαϊδάρι και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Η παραλιακή και στα δύο ρεύματα από Αλίμου μέχρι Φάληρο, στην Ελευθερίου Βενιζέλου από Ηλιούπολη μέχρι Κατεχάκη, ενώ έχει υπάρξει και ένα συμβάν, ένα τρακάρισμα στην Εθνική Αντιστάσεως, η οποία είναι όλη φρακαρισμένη δυστυχώς. Λοιπόν, έτσι εικόνα δύσκολη παρουσιάζει και η άνοδος και κάθοδος της Κηφισίας, η Μεσογείων, Βασιλέος Κωνσταντίνου, Συγκρού, Βασιλίσσης Όλγας, και εντάξει, λογικό, είναι μια ώρα που όλοι μετακινήσετε για δουλειές και υποχρεώσεις, οπότε μιλάμε για το κέντρο της Αθήνας, δυσκολεύουν τα πράγματα. Για να δούμε και την Αττική Οδό, που χαμηλές ταχύτητες επικρατούν από Ζεφύρι μέχρι Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, ενώ αυξημένη η κίνηση και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακεντίας μέχρι Αττική Οδό. Πάμε μουσικά μέχρι το διάλειμμα και επιστρέφουμε για την καθιερωμένη μας βόλτα στον κόσμο.

0: να πάμε τώρα να βρούμε και να μιλήσουμε με τον φίλο πρόεδρο της Ένωσης Τεχνικών ΔΕΗ, τον κύριο Στέφανο Κονούκλα, διότι είχαμε χθες ένα τραγικό περιστατικό. Ένας εργαζόμενος συνάδελφος του κύριου Κονούκλα και φίλος, εργαζόμενος της ΔΕΗ λοιπόν, πήγε σε ένα έργο του ΔΕΔΙΕ, έγινε λάθος ή κάτι τεχνικό πρόβλημα υπήρξε εκεί πέρα και ο άνθρωπος δυστυχώς μέσα σε λίγα λεπτά έχασε τη ζωή του πατέρα τριών παιδιών. Ένα εργατικό δυστύχημα, δεν είναι ατύχημα, είναι δυστύχημα γιατί ο άνθρωπος χάθηκε δυστυχώς, το οποίο δείχνει ακριβώς τα προβλήματα που έχουν οι εργαζόμενοι που ασχολούνται σε αυτές τις δουλειές. Καλημέρα, Πρόεδρε.
1: Καλημέρα, σας και ο Γραντές σας, καλημέρα.
0: Τι ακριβώς έγινε χθες, μάθαμε, τι έγινε, έβγαλε μια ανακοίνωση ο ΔΕΔΙΕ που λέει ψάχνουμε να βρούμε τι έγινε. Ένας πατέρας τριών παιδιών μέσα σε ελάχιστα λεπτά έχασε τη ζωή του.
1: Θα σας πω, αρχήν είναι μια δουλειά δύσκολη. Είναι μια δουλειά που χρειάζεται να υπάρχει τεχνογνωσία μεγάλη. Είναι μια δουλειά επικίνδυνη το ρεύμα, το ξέρουμε όλοι πολύ καλά. Ο συνάδελφός μας λοιπόν, 52 ετών, ένας εξαίρετος συνάδελφος με τρία παιδιά, έχασε τη ζωή του. Δεν είναι ο μόνος, είναι πάρα πολλά τα ατυχήματα που γίνονται στην ουσία όσον αφορά το δίκτυο όπου υπάρχει ρεύμα. Εμείς είμαστε συγκλονισμένοι γιατί καμιά φορά δεν ξέρω ακριβώς τώρα το πώς έγινε το ατύχημα. Πήρε καταθέσεις και αστυνομία. Θα γίνει και από πραγματογνώμονες μια διαδικασία που πρέπει να γίνει και από εμάς τους ίδιους. Οπότε θα βγει ένα απόρρισμα τις επόμενες μέρες. Αλλά αυτό που μετράει είναι το εξής. Τα χρόνια της κρίσης που δεν γίνανε προσλήψεις, δεν γίνανε εκείνες οι επενδύσεις που θα πρέπει να γίνουν στο ανθρώπινο δυναμικό. 10 χρόνια λοιπόν αυτά είναι πολλά τα χρόνια στην ουσία για την εμπειρία των συναδέλφων. Ναι, μεν γίνανε τελευταία αρκετές προσλήψεις, αλλά δεν μπορεί που δεν είναι αυτές οι προσλήψεις τεθεί με τους νέους συναδέλφους να καταδείξουν την εμπειρία. Η εμπειρία χρειάζεται χρόνο. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς έγινε το ατύχημα, θα μάθουμε πώς έγινε το ατύχημα, αλλά θεωρούμε ότι λέμε στη διοίκηση συνέχεια ότι θα πρέπει να εκπαιδευόμαστε, θα πρέπει να υπάρχει στην ουσία μεγάλη συρροή νέων συναδέλφων, να έρχονται νέοι συνάδελφοι όσον αφορά στην εταιρεία και στο δίκτυο, γενικότερες εταιρείες, γιατί είναι και η ΔΕΗ και ο ΔΕΗ και ο ΑΔΜΙΕ. Αυτό που βλέπουμε σήμερα όμως είναι ότι υπάρχει ένα ατύχημα. Και ένα ατύχημα ο οποίος άφησε ο άνθρωπος τρία παιδιά πίσω, ένας νέος άνθρωπος, στην ουσία ένας έμπειρος συνάδελφος γιατί είχε πάρα πολλά χρόνια στο δίκτυο. Αυτό που βλέπουμε εμείς που υπάρχει γενικότερα είναι η πίεση στην εργασία. Υπάρχει εντατικοποίηση εργασία λόγω έλλειψης προσωπικού, πολλές ώρες εργασίας και όλα αυτά δημιουργούν προβλήματα. Βέβαια θα μου πείτε πρωί, ήταν 9 η ώρα το πρωί, 10 παρά 10 έγινε το ατύχημα. Αλλά όλα αυτά όμως επηρεάζουν στους χώρους εργασίας, γενικότερα στους χώρους εργασίας και όχι μόνο στο ΔΕΔΙΕ και στη ΔΕΗ. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει τεχνικό προσωπικό γενικά και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά τις πολλές ώρες εργασίας που δουλεύει ο κόσμος.
0: Η ουσία πάντως είναι δυστυχώς, Πρόεδρε, ότι είτε είναι ανθρώπινο λάθος, είτε είναι αμέλεια, είτε οτιδήποτε άλλο, ένας άνθρωπος αυτή τη στιγμή δεν είναι ανάμεσά μας και άφησε τρία παιδιά στο δρόμο.
1: Ακριβώς αυτό είναι το δύσκολο για μας. Και αυτό είναι και από χθες είμαστε δηλαδή σε ψυχολογική κατάσταση. Όλοι οι συναδελφοί μας, όλοι οι τεχνίτες του ΔΕΔΙΕ και της ΔΕΗ είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση γιατί για μια ακόμη φορά υπάρχει αυτό το γεγονός, ένα θλιβερό γεγονός για μας. Έχουμε ζήσει πάρα πολλά, ειλικρινά σας μιλάω, έχουμε δει πάρα πολλά. Είναι επικίνδυνη η δουλειά που κάνουμε και θα πρέπει να τη βλέπουν και η εταιρεία ειδικά και εμείς, εργαζόμενοι, να παίρνουμε τα μέτρα ασφαλείας. Αλλά για ειδικά εταιρεία να μην υπάρχει πίεση στο κομμάτι αυτό. Αυτή η πίεση μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα.
0: Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Τι να πούμε.
1: Καλημέρα, να είστε καλά.
0: Ζωή σε λόγου του και συλληπιτήρια. Καλημέρα σας.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
4: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
3: Ορίστε.
5: Καλύτερα οι δυο μας. Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
6: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235, Νέα Σμύρνη.
2: Κανάλι 1. 90,4.

0: Λοιπόν, μάμα, ας πούμε, να μας πει η Κατερίνα Πρίφτη αυτά που λέει εκτός αέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, Κατερίνα.
1: Μολυστάλλαχτη.
0: Μολυστάλλαχτη.
1: Μπίπ.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά.
0: Ανοίγει το χρωματιστήριο της Τεχεράνης, φίλε.
1: Ιδέες.
0: Καλά.
1: Μεγάλες στιγμές.
0: Δεν το συζητώ.
1: Λοιπόν. Εγώ θέλω να ξεκινήσω με κάτι άλλο. Σκεφτόμουν τώρα που ερχόμουν από το στούντιο.
0: Ναι, εννοείται. Το σκεφτόσουν την ώρα που ερχόσουν.
1: Ναι, γιατί μας έβλεπα στη σειρά να μπαίνουμε στο στούντιο. Εσένα, Κάτια. Την ηχολήπτριά μας την Κατερίνα.
0: Ναι.
1: Και εμένα, Κατερίνα επίσης. Και λέω τρεις Κατερίνες τώρα στο στούντιο. Τι μπορεί να προκύψει άραγε?
0: Εγώ είμαι Κατερίνα μόνο στα χαρτιά μου, ρε. Γιατί ήταν τεχνικό το θέμα.
1: Once Κατερίνα, always Κατερίνα.
0: I don't think so.
1: Τι να πει, δηλαδή, τι έχουν Κατερίνα?
0: Τίποτα δεν έχουν, απλά δεν είναι το όνομά μου. Ήταν τεχνικό το θέμα.
1: Εντάξει.
0: Διαδικαστικό, γραφειοκρατικό για την ακρίβεια.
1: Τι σημασία, γιατί εμένα μου αρέσει που με λένε Κατερίνα, νομίζει.
0: Πώ ήθελε να σε λένε?
1: Κατερίνα. Σαν τον Τιφώνα.
0: Ωραία, Κατερίνα.
1: Έτσι μου φίλοι μου τουλάχιστον.
0: Ωραία. Τόσο απλό είναι. Μα το ζήτησε και δεν το κάναμε.
1: Όχι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι εσύ μου τα κάνει τα χατήρια όλα. Δεν έχω παράπονο.
0: Λοιπόν. Κατρίνα, λοιπόν.
1: Να σχέσουμε από Ιράν. Από Ιράν. Λοιπόν.
0: Ναι, τι έχουμε να πούμε για το Ιράν?
1: Κοίταξε να δεις.
0: 81η μέρα.
1: Ναι, ο χθες ο Τραμπ έλεγε ότι είχε αποφασίσει σήμερα να εξαπολύσει νέα επίθεση στο Ιράν.
0: Α, το πήρε πίσω?
1: Το πήρε πίσω.
0: Άκου τώρα.
1: Ναι,
0: δεν έχει ξανασυμβεί.
1: Άκου να δεις τώρα τι συμβαίνει. Έτσι.
0: Ναι.
1: Είχε θέσει λύση ετοιμότητα όλο το στρατό των ΗΠΑ να εξαπολύσει μια ολοκληρωτική και ευρεία κλίμακα επίθεση κατά του Ιράν ανά πάσα στιγμή.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά αυτό το ανά πάσα στιγμή ήταν προγραμματισμένο τελικά για σήμερα. Mm. Δηλαδή τη μέρα που θα ξημέρωνε σήμερα θα είχαμε επίθεση. Τελικά όμως τον μετέπεισαν. Οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.
0: Μπράβο τους.
1: Επειδή του είπαν ότι διεξάγονται επί του παρόντος σοβαρές διαπραγματεύσεις και ότι κατά τη γνώμη τους θα επιτευχθεί μια συμφωνία η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, ακριβώς πώς

0: αυτή την πληροφορία οι συγκεκριμένες χώρες, αλλά δεν την είχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες υποτίθεται ότι είναι σε ένα μπρος πίσω σημειωμάτων και εγγράφων και τα λοιπά, με διαμεσολαβητή πάντοτε βέβαια το Πακιστάν, με το Ιράν. Και πώς είναι τόσο πεπισμένες αυτές οι τρεις χώρες του κόλπου ότι αυτή η συμφωνία θα καλύπτει όλα τα προαπαιτούμενα τα οποία υπάρχουν, ακόμα και για πέραν των Ηνωμένων Πολιτειών και πέραν των χωρών της Μέσης Ανατολής, δεν μπορώ να σας το απαντήσω.
1: Όχι.
0: Όχι, δεν μπορώ να σας το απαντήσω. Επί του παρόντος, ναι. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε σίγουρα είναι ότι είχαμε αυτή τη νέα πρόταση των 5 σημείων των Ηνωμένων Πολιτειών, στην οποία αντέδρασε το Ιράν. Είχαμε χθες την ανταπάντηση, ένα νέο έγγραφο ουσιαστικά, το οποίο απεστάλλει στις Ηνωμένες Πολιτείες με παρατηρήσεις επί αυτών των 5 σημείων, τα οποία σύμφωνα με τις δηλώσεις τουλάχιστον τις αρχικές που υπήρχαν από αξιωματούχους του Ιράν, δεν κάλυπταν τις απαιτήσεις και τα θέματα τα οποία έβαζε στο τραπέζι η Τεχεράνη. Τώρα, τι μπορεί να άλλαξε ακριβώς, σύμφωνα πάντοτε με αυτό το δημοσίευμα του Άξιος, αλλά και σύμφωνα με όσα υποστήριξε αργότερα ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως σας είπα, δεν το γνωρίζουμε. Αυτό το οποίο βέβαια υποστηρίζει ο Αμερικανός πρόεδρος είναι ότι αν μπορέσουμε να έχουμε μια συμφωνία χωρίς να τους μοφαρδίσουμε και χωρίς να τους διαλύσουμε, θα είμαι πάρα πολύ ευτυχής. Θα ήταν μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη.
1: Παρ' όλα αυτά, παραμένει πεπισμένος ότι θα τους διαλύσει.
0: Καλά, είναι πεπισμένος ότι τους έχει διαλύσει βασικά, γιατί το έχει πει και αυτό τις προηγούμενες μέρες.
1: Ναι.
0: Εχθές, ας πούμε, έλεγε ότι θα τους αφανίσει.
1: Α, θα σας εξαφανίσουμε.
0: Ναι, θα σας εξαφανίσουμε, ναι. Λοιπόν, στην Τεχεράνη τώρα είχαμε τον επικεφαλής των Ιρανικών Ένοπλων Δυνάμεων, ο οποίος γενικότερα αντέδρασε στο σύνολο των δηλώσεων του Τραμπ, γιατί φυσικά ο κύριος Τραμπ δεν κάνει μονάχα μία δήλωση. Προειδοποίησε λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες και συμμάχους κατά οποιοδήποτε σφάλματος, όπως είπε, τόσο στρατηγικού χαρακτήρα όσο και υπολογισμού, υποστηρίζοντας ότι ο Ιρανικός κρατός κρατά το δάχτυλο στη σκανδάλη και ανά πάσα στιγμή θα απαντήσει. Και είχαμε και τον Μοχσέν Ρεζάι, μέλος Συμβουλής Σκοπιμότητας Τεχεράνη, ήταν και πρώην διοικητής των χρόνων της Επανάστασης, ο οποίος είπε ότι με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο η Τεχεράνη θα καταφέρει να αναγκάσει τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποχωρήσουν και να παραδοθούν. Όπως καταλαβαίνετε, συνεχίζουμε στην πραγματικότητα να έχουμε έναν διάλογο ο οποίος γίνεται με απειλές ουσιαστικά. Καμία από τις δύο πλευρές, βέβαια, και πρωτίστως στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί αυτές είναι οι οποίες ξεκίνησαν και τον πόλεμο, έτσι, δεν κάνουν κάποια κίνηση για να επιστρέψουν στις εχθροπραξίες. Άρα ουσιαστικά έχουμε μια ιδιότυπη παγωμένη σύγκρουση, η οποία κρατάει δέσμια βέβαια ουσιαστικά τα στενά του ορμού με ό,τι σημαίνει αυτό, όπως γνωρίζουμε, για τις τιμές του πετρελαίου, για την ενεργειακή κρίση, για την οικονομική κρίση κτλ. Πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι ο χρόνος ο οποίος δίνει μετά από αυτά τα τηλεφωνήματα που είχε με τους ηγέτες των χωρών του κόλπου είναι 2 με 3 μέρες. Αυτό είναι το χρονικό παράθυρο αυτή τη στιγμή. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Τραμπ, το λέγαμε και χθες νομίζω κάτι, έχει χάσει την αξιοπιστία του σε αυτές τις απειλές. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να τις πάρει σοβαρά. Όχι μόνο, μη γαμογελάς πονηρά. Δεν μπορείτε να τη δείτε τώρα εσείς. Γι' αυτό σας κάνω εγώ λίγο ότι σας βάζω παρένθεση, αστερίσκο κτλ. Όχι μόνο λόγω του ύφους των δηλώσεων, αλλά και γιατί έχει κάνει πάρα πολλές φορές την ίδια δήλωση. Ξέρεις, είναι σαν ένας γονιός που λέει στο παιδί ότι θα σου πάρω το PlayStation αν διαβάσει. Θα σου πάρω το PlayStation αν διαβάσει, αλλά επειδή δεν το παίρνει ποτέ τελικά το PlayStation, το παιδί συνεχίζει να παίζει PlayStation και να διαβάζει.
1: Κατερίνα μου,
0: ναι.
1: Έχω την εντύπωση ότι τον υπερασπίζεσαι πάρα πολύ.
0: Ποιον?
1: Τον κύριο Τραμπ.
0: Γιατί?
1: Γιατί αυτό κάνεις, δεν έχω καταλάβει. Το λόγο δηλαδή, γιατί? Δεν το έχω καταλάβει.
0: Μα αφού ξέρεις ότι είμαι παδός.
1: Δεν θα έπρεπε λίγο να
0: make America great again.
1: Κάποιες ισορροπίες.
0: Έχω χάσει κάθε αξιοπιστία μου ως δημοσιογράφος. Κάθε κριτήριο.
1: Εγώ αυτό παρατηρώ. Κάτι συμβαίνει εδώ.
0: Καταλαβαίνεις φυσικά ότι μυρωνεύεται έτσι. Λοιπόν, φεύγουμε από Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλλον μένουμε Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά πηγαίνουμε σε ένα διαφορετικό θέμα, γιατί
1: για το
0: ναι, Καλιφόρνια, Σαν Ντιέγκο, είχαμε μια δολοφονική επίθεση με πυροβολισμού σε τζαμί στο Σαν Ντιέγκο. Έχουμε συνολικά 5 νεκρούς, οι τρεις Είναι ένας υπάλληλος ασφάλειας και δύο άλλοι εργαζόμενοι στο συγκεκριμένο τζαμί, το οποίο μάλιστα φιλοξενεί και ένα ιεροδιδασκαλείο. Και οι άλλοι δύο νεκροί είναι οι δύο έφηβοι δράστες, οι οποίοι σύμφωνα με την αστυνομία φέρεται να αυτοκτόνησαν λίγη ώρα μετά την επίθεση. Σύμφωνα με τις πρώτες προφορίες που υπάρχουν, εκτιμάται ότι πρόκειται για δύο άτομα 17 και 19 ετών. Δεν έχουν αποκαλυφθεί οι ταυτότητές τους. Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν αδιευκρίνηστα. Ωστόσο, η ισχυρότερη εκτίμηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι πως πρόκειται για μια ισλαμοφοβική επίθεση, για ένα έγκλημα μίσους.
1: Μικρά παιδιά, αρέσει. Πότε πρόλαβαν δηλαδή και ποτίστηκαν με τόσο μίσος και πήγανε και πήραν και όπλα. 17 χρονών.
0: 17, 19. Ναι. Κοίτα, είναι τεταμένο το κλίμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, να το πούμε αλλιώς, ήταν τεταμένο το κλίμα και πριν, λόγω του πολέμου στη Γάζα, έτσι, όπου υπήρχε ένας μεγάλος διχασμός, γιατί είχαμε δει τις πάρα πολύ μεγάλες διαδηλώσεις που είχαν γίνει κυρίως στα μεγάλα, στα πιο προοδευτικά αστικά κέντρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, που ζητούσαν τερματισμό του πολέμου στην Γάζα, και υπήρχε σαφώς και ένα, όχι αντιεβραϊκό, αντιϊσραηλινό πώς το λένε, κλίμα, το οποίο έχει να κάνει καθαρά, έτσι, με τις πολιτικές του πρωθυπουργού, έτσι, να, της χώρας, δεν έχει να κάνει με διάφορα άλλα τα οποία προσπαθούσαν διάφορα να διακοσμήσουν όλες αυτές τις διαδηλώσεις και διάφορους χαρακτηρισμούς. Είχε να κάνει καθαρά με τις πολιτικές. Λοιπόν, μετά ήρθε αυτή η απόφαση του Τραμπ να ξεκινήσει τον πόλεμο με το Ιράν. Και είχαμε και αρκετές αντιδράσεις και σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, το θέμα του Ισλάμ, της Ισλαμοφοβίας, του αντισιωνισμού κατά κάποιους, είναι θέματα τα οποία έχουν έρθει πάρα πολύ στην επιφάνεια και στο δημόσιο διάλογο. Δεν ξέρω ακριβώς τώρα πώς μπορεί φυσικά να επηρεάζεται ένα παιδί 17 και 19 ετών και να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, αλλά εδώ θα κάνω μια παρατήρηση. Όταν έχεις έναν πρόεδρο, ο οποίος, επειδή τον συμπαθώ όπως είπες πριν, ο οποίος πολιτεύεται μέσω του Truth Social, με φωτογραφίες φτιαχτές από AI, που θυμίζουν πάρα πολύ τα διάφορα video games τα οποία παίζουν τα παιδιά, και τον βλέπουν, ας πούμε, να πατάει το κόκκινο κουμπί και να λέει ότι θα πατήσω ένα κουμπί και θα φανίσω έναν ολόκληρο πολιτισμό και μια ολόκληρη χώρα. Ναι. Νομίζω ότι στην ψυχολογία κάποιων παιδιών, που μπορεί να έχουν και κάποιες ενδεχομένως ιδιαιτερότητες, έτσι, κάποιες ευαισθησίες, νομίζω ότι σίγουρα αυτό το αφήγημα με όρους βιντεοπαιχνιδιών θα μπορούσε ενδεχομένως να τα επηρεάσει. Τώρα, μία εικασία κάνω κι εγώ, έτσι.
1: Είναι ωραίο θέμα όμως για να συζητήσουμε με κάποιον ειδικό κάποια στιγμή.
0: Είναι κάτι το οποίο δεν το βγάζω στο μυαλό μου, είναι κάτι το οποίο έχει συζητηθεί πάρα πολύ γενικά για όλες αυτού του τύπου επιθέσεις. Και επίσης θα μπορούσε να μην είναι και μία καθαρά, να το πω εγώ απλά, ισλαμοφοβική επίθεση. Με ποια έννοια? Ότι ίσως ακριβώς επειδή τα παιδιά επηρεάζονται πάρα πολύ από αυτή την λογική των games, στην οποία στερνίζεται με διάφορους τρόπους και με τη ρητορική του και με τις αναρτήσεις του ο κύριος Τραμπ, ίσως απλά να έψαχναν ένα στόχο προκειμένου να παίξουν live αυτό το video game. Έτσι, χωρίς να υποτιμώ ότι υπάρχει ένα ισλαμοφοβικό υπόβαθρο, έτσι, σε αυτή την υπόθεση. Τώρα, ο Λευκός Οίκος και ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για μια φρικτή κατάσταση. Ο δημοκρατικός κυβερνήτης της πολιτείας Καλιφόρνια, ο οποίος ενημερώνεται συνεχώς και από τις αρχές, τονίζει ότι σαφώς φαίνεται ότι τα κίνητρα είναι ισλαμοφοβικά. Έχουμε τον ημάμι του κέντρου, ο οποίος δηλώνει ότι δεν είχαν ξαναζήσει ποτέ μια τέτοια τραγωδία στη συγκεκριμένη πολιτεία. Ευτυχώς τα παιδιά τα οποία βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο ιεροδιδασκαλείο είναι όλα ασφαλή, και μάλιστα υπάρχουν και αναφορές ότι ήταν ο φύλακας ο οποίος τελικά σκοτώθηκε, αυτός ο οποίος διαδραμάτισε και καθοριστικό ρόλο για να αποφευθούν και τα χειρότερα.
1: Μάλιστα.
0: Και πάμε λίγο και στη γειτονική Τουρκία, γιατί είχαμε και εκεί μια φωνική πολύ νεκρή επίθεση, αυτή τη φορά από έναν 37χρονο άνδρα, ο οποίος επιδόθηκε σε ένα σερί πυροβολισμών σε διάφορες περιοχές, σε διάφορα σημεία μάλλον της πόλης της Μερσίνης. Αρχικά ο στόχος του ήταν να δολοφονήσει την πρώην σύζυγό του και τα κατάφερε βέβαια, μια 32χρονη γυναίκα. Στη συνέχεια, αφού πυροβόλησε μέχρι θανάτου τη σύζυγό του, τράπηκε σε φυγή, πήγε σε μια άλλη περιοχή, στην Ταρσό, άνοιξε και εκεί πυρ μέσα σε ένα εστιατόριο. Εκεί σκότωσε τον ιδιοκτήτη του καταστήματος, ο οποίος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο και τελικά απεβίωσε. Πυροβόλησε και άλλα άτομα και μετά πυροβόλησε έναν οδηγό φορτηγού σε βενζινάδικο και στη συνέχεια έναν βοσκό ο οποίος απλά βρέθηκε στο δρόμο του. Δηλαδή ένα. Ναι. Λοιπόν, έχουν κυκλοφορήσει μάλιστα και κάποια βίντεο από την επίθεση στο εστιατόριο που είχαμε και κάμερες ασφαλείας. Ο δράστης παραμένει ασύλληπτος. Έχουμε μεγάλη κινητοποίηση. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Έχουμε μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας και με ένα αέρια μέσα και με χερσαία. Εκτιμάται ότι έχει βρει καταφύγιο σε ένα κοντινό δάσος. Τώρα καταλαβαίνετε ότι μέσα στο δάσος είναι δυσκολεύει πάρα πολύ. Ανεβαίνει πάρα πολύ ο βαθμός δυσκολίας για τον εντοπισμό του δράστη. Προφανώς. Είναι σε εξέλιξη πολύ μεγάλες έρευνες. Απείλησε κάποιες φορές κατά τη διάρκεια αυτών των επιθέσεων ότι μπορεί και να αυτοκτονίζει. Δηλαδή υπάρχουν μαρτυρίες ότι στο εστιατόριο που μπήκε αρχικά έβαλε το όπλο στο στόμα του, απείλησε και μετά άρχισε να πυροβολεί. Οπότε δεν αποκλίνουν το γεγονός να έχει αυτοκτονήσει κιόλας. Αφού κατέφυγε στο δάσος. Σίγουρα όμως εντάξει, είναι ένα από τα περιστατικά τα οποία δεν βλέπουμε και πάρα πολύ συχνά στην Τουρκία. Δηλαδή, στην Τουρκία μπορεί να έχουμε κάποιες τρομοκρατικές επιθέσεις, κυρίως σε Κωνσταντινούπολη ή σε Άγκυρα ή σε μεγάλα τέλος πάντων αστικά κέντρα. Αλλά τέτοιου είδους επιθέσεις δεν είναι πάρα πολύ συχνές.
1: Ευχαριστούμε την Κατρίνα Πρίφτη.
0: Καλημέρα.
1: Και εμείς πάμε σε δελτίο ειδήσεων έτσι μουσικά και επιστρέφουμε.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
2: Στις 9 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Συζητείτε απόψε για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου με πρωτοβουλία Βόζενμπεργκ η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας ανήμερα της τραγικής επετείου. Έτοιμος για επίθεση σήμερα στο Ιράν ήταν ο Τραμπ, όπως αποκάλυψε με ανάρτηση την ακύρωσε κατόπιν εκκλήσεων ηγετών της Μέσης Ανατολής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες εάν αποτύχουν. Η συνομιλία ανέφερε 5 νεκροί σε περιστατικό με πυροβολισμού στο Ισλαμικό κέντρο του Σαντιέγκο στην Καλιφόρνια, μεταξύ των θυμάτων οι 2 νεαροί δράστες που αυτοπυροβολήθηκαν για ισλαμοφοβική επίθεση, κάνει λόγο η αστυνομία. Στην Κίνα, ο Ρώσος πρόεδρος, λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού ομολόγου του στο Πεκίνο, αύριο η συνάντηση Πούτιν-Σι Τζινπίνγκ. Κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου, που συζητείται και ψηφίζεται σήμερα στην Ολομέλεια, η τροπολογία για ταχύτερη εκδίκαση υποθέσεων βουλευτών. Τροχαίο δυστύχημα με παράσυρση πεζού στις 11 το βράδυ στο Περιστέρι. Ο 38χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε στο Αττικόν όπου κατέληξε. Σε εξέλιξη στην Ιθάκη, έρευνες για τον εντοπισμό 2 ηλικιωμένων τουριστών ξεκίνησαν με γκρουπ πεζοπορία από την περιοχή Κιόνι και χάθηκαν τα ίχνη τους. Έθριος με νεφώσεις ο καιρός στην Αττική, ανέμοι μέτρη έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 9 και 8 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά, στην τρίτη και τελευταία ώρα. Τρόποι επικοινωνίας γνωστοί. Viber 6951904904. Email στο ίδιο παπάκι κανάλι1.gr. Τηλεφωνικό κέντρο 210-42-24-441-6. Όπου είναι και ο κύριος Θάνος Καλουδούκας. Να δούμε και τις καλημέρες μας και πάλι. Καλημέρα και στον κύριο Χρήστο Μάμα, ο οποίος λέει καλημέρα, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Μετά το σκάνδαλο ΠΚΠ, διαβάζοντας πρωινή επικαιρότητα, το Πολίτικο αναφέρει πως έρχεται νέο σκάνδαλο με τις δομές μεταναστών με εκατομμύρια ευρώ σε απευθείας αναθέσεις. Λέει ο κύριος Χρήστος. Διάβασα. Ο κύριος Μιχάλης Γκιόν, καλημέρα. Καλή συνέχεια στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του καναλιού 1 του Πειραιά και στους αγαπητούς συνακροτές. Εβδομάδα προσμονής και δικαίωσης. Προσμονής και δικαίωσης.
1: Για τι πράγμα. Για το Final Four.
0: Είναι δικός μας άνθρωπος ο κύριος Μιχάλης. Είναι επιβιώτης.
1: Νόμιζα για τα πολιτικά το έλεγε.
0: Νεοφαλιδιώτης, καμινιώτης, εκεί δικός μας άνθρωπος. Και καλημέρα και στο Σάκη. Καλημέρα στους καλούς μου φίλους και συναδέλφους. Και να πούμε και την καλημέρα μας, να πάμε και στη Ρόδο. Δεν ξέρω βέβαια ακόμα στη Ρόδο. Χθες ήταν πάντως στο Σταύρος Νιάρχος ο κύριος Ιωάννης Παπαβασιλείου, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου. Πρόεδρε, καλημέρα.
2: Καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα.
0: Πώς τα είδαμε χθες, καταρχήν το πρώτο σχόλιο είναι πώς τα είδαμε χθες, πώς ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, ποια είναι η εικόνα που αποκομίσατε χθες από την εκδήλωση του ΣΕΤΕ, ακούσατε αυτά που περιμένετε να ακούσετε?
2: Ακούσαμε αυτά που περιμέναμε ότι θα ακούσουμε, τα οποία βέβαια έχουν και τα καλά τους και τα κακά τους.
1: Α, κάτι δεν σας άρεσε.
2: Πράγματι ο Πρωθυπουργός ήρθε στη συνέλευση του ΣΕΤΕ, ανακοίνωσε κάποια πράγματα τα οποία είναι και θετικά και μας δημιουργούν και προβληματισμό επίσης. Το μεγάλο θέμα το οποίο δημιουργείται αυτή την εποχή είναι το χωροταξικό τουρισμού και όπως ξέρετε υπάρχουν πολλές αντιρρήσεις και πολλοί προβληματισμοί για το μέλλον της Ελλάδας στον τουρισμό, ειδικά για τα νησιά.
0: Τι μου λέτε, Πρόεδρε, επειδή μπήκαμε στο Μάιο και βγαίνουμε από το Μάιο σιγά σιγά, το κλίμα που υπάρχει ποιο είναι? Τα λέγαμε και χτες στο περιθώριο των εκδηλώσεων, η εικόνα που έχετε ποια είναι? Πέρυσι είχατε 3 εκατομμύρια τουρίστες στο νησί, έτσι. Από τα πλέον προβεβλημένα και τα πλέον διάσημα νησιά στον κόσμο.
2: Ναι, η Ρόδος ξεκίνησε την τουριστική σεζόν φέτος το Μάρτιο, τον προηγούμενο Μάρτιο. Συνεχίζει κανονικά. Βέβαια υπάρχουν μειώσεις, υπάρχουν προβληματισμοί και δεν υπάρχουν κρατήσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα. Που σημαίνει ότι λειτουργούμε μέρα-μέρα. Πιστεύω ότι η Ρόδος θα κλείσει με μία μείωση στην τάξη του 10%, που όπως καταλαβαίνετε στα 3 εκατομμύρια είναι 300.000 κόσμος λιγότερος. 300.000 κόσμος λιγότερος για νησί και ένα περιορισμό είναι πολύ μεγάλο νούμερο.
0: Θα χάσουμε 300.000 κόσμο,
1: ε. Έτσι φαίνεται.
0: Αυτοί είναι Έλληνες ή ξένοι?
2: Ξένοι κυρίως. Καταρχήν έχουμε το Ισραήλ, το οποίο έφερνε γύρω στις 200.000 κόσμο το χρόνο. Αυτό είναι μηδενικό αυτή τη στιγμή. Και οι υπόλοιπες αγορές εκτός της Αγγλίας είναι σταθερές και μειωμένες.
0: Πάντως, να σου πω κάτι, Πρόεδρε, το λέγαμε εδώ με την κυρία Κάτια πριν από λίγο. Διαβάζαμε τα στοιχεία, τα μεταφορικά και το κόστος του ακτοπλοϊκού. Για να έρθει μια οικογένεια στη Ρόδο και να φέρει και το αυτοκίνητο της, πήγαινε, έλα, χρειάζεται τουλάχιστον 9 εκατοστάρικα. Άμα ξυλίγει, πια μεγάλα, έτσι.
2: Ναι, κατάστρωμα,
0: Ναι, κατάστρωμα.
2: Ναι, όχι. Και ξέρετε, για να έρθει στη Ρόδο θέλει 24 ώρες. Ναι, να πάρει καμπίνα είναι πολύ περισσότερο.
0: Δηλαδή, αν δώσει 9 εκατοστάρικα, πήγαινε, έλα, πόσο θα σου κοστίσει το ταξίδι στο νησί, έτσι.
2: Είναι πάρα πολύ ακριβό, γι' αυτό και η ελληνική αγορά είναι πάρα πολύ δύσκολο να την φέρουμε στο νησί μας. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε με κάποιο τρόπο να κάνουμε κάποιες εκδόσεις όσον αφορά τη διαμονή τους. Αλλά είναι δύσκολο πράγματι για τους Έλληνες να έρθουν στο νησί. Εμείς, ξέρετε, η Ρόδος είχε προτερήματα στο παρελθόν. Είχε μειωμένους φορολογικούς συντελεστές, ειδικά στο ΦΠΑ. Και είχε κάποια φορολόγητα προϊόντα τα οποία βοηθούσαν σε όλο το κόστος μιας οικογένειας να φύγει. Δηλαδή, ερχόταν, αγόραζε κάποια πράγματα και αυτό συμψήφισε λίγο το κόστος μεταφοράς και τα άλλα έξοδα τα οποία είχε στις διακοπές του.
0: Το οποίο δυστυχώς δεν υπάρχει.
2: Αυτό, ναι. Όλα τα νησιά τα πάντα της Παραμεθωρίου είναι μειωμένες οι συντελεστές εκτός της Ρόδου και αυτό νομίζω το πληρώνουμε αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα.
0: Τι να πούμε από εκεί πέρα. Θα πούμε υπομονή και κουράγιο, Πρόεδρε. Τι άλλο να πούμε και ας ελπίσουμε.
2: Πάντως, η Ρόδος, να ξέρετε, πέρα από τα δυσκολίες που περνάει, είναι ένας προορισμός ο οποίος έχει επαγγελματίες. Είναι φτιαγμένο νησί για τουρισμό. Πάντα αντιδράει και βρίσκει τους τρόπους να επιβιώσει. Και αυτή τη φορά θα το καταφέρουμε, νομίζω.
0: Το ευχόμαστε, Πρόεδρε, γιατί είναι από τα μορφότερα νησιά της Ευρώπης, έτσι.
2: Και να έρθετε να τη δείτε, είναι ακόμα καλύτερη.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε και λίγο τα πολιτικά. Έχουμε αυτή την εβδομάδα και την επόμενη. Έχουμε έτσι, κοχλάζει η πολιτική επικαιρότητα. Μεθαύριο λοιπόν, 21 Μαΐου, οι ανακοινώσεις για το κόμμα Καριστιανού. 26 ανακοινώσεις για το νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος χθες στο Μοναστηράκι πήγε σε εκδήλωση για νέους και άκουσε νέες και νέους να τοποθετούνται για ζητήματα καθημερινότητας και εργασίας. Δεν παρέστησαν, μαθαίνουμε, στελέχοι και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, όπως είχε γίνει το Σαββατοκύριακο στο Χαλάνδρι. Ήταν έτσι σημειολογικό αυτό εκ μέρους του Τσίπρα για να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες και απίφθηνε έκκληση στους νέους να συμμετέχουν κλπ. Ο ίδιος μίλησε.
1: Έτσι λένε, θα είναι και περίπου το τίτλο του κόμματος. Νέοι ορίζοντες, κάτι τέτοιο λέει.
0: Έχω ακούσει διάφορες. Πώς το λένε, εναλλακτικές.
1: Θα περιέχει το λέξη νέο μέσα. Έχετε ακούσει κάτι που δεν περιέχει το λέξη νέο?
0: Όχι, αλλά σκέφτομαι και η Νέα Αριστερά δεν περιείχε τη λέξη νέο. Και δεν πήγε και καλά αυτό. Έχω ακούσει διάφορα, έχω ακούσει πηξίδα. Έχω ακούσει αυτό με τους ορίζοντες που λέτε εσείς. Έχω ακούσει κάτι για πανιά. Δεν ξέρω.
1: Άρα στα πανιά μας.
0: Ανοίγουμε πανιά, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Ανοίγουμε πανιά, ναι.
0: Δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
1: Ανοίγουμε πανιά για νέους ορίζοντες, αυτό λέτε.
0: Μήπως είναι πολύ μεγάλο όμως αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι. Θα το δούμε, θα το δούμε. Λοιπόν, διάφορα ζητήματα τέθηκαν χτες, εργασία, σπουδών, ΟΠΕΚΕΠΕ, 13η σύνταξη κλπ. Δηλαδή συμπεριλήφθησαν και θέματα τα οποία δεν αφορούν απόλυτα τους νέους, αλλά εν πάση περιπτώσει υπόθηκαν. Βλέπω εδώ πέρα τώρα, πρέπει να βγει και ο Παύλος Μαρινάκης σε κάποια πρωινή εκπομπή, αλλά δεν αναφέρεται που... Και λέει ότι βλέπω προσωποπαγή κόμματα με καταγγελτικό λόγο να μοιράζουν χρήματα, όπου ακούς πολλούς αντισυστημικούς να κρατάς καλά τα χέρια στις τσέπες σου. Μίλησε στο Sky, τώρα βλέπω όλη την είδηση. Μάλιστα. Παίζουμε σε άλλο γήπεδο, η Νέα Δημοκρατία είπε. Η επιτυχία της παράταξης κρίνεται από την αποτελεσματικότητά μας. Και παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Αυτά.
1: Σας απαντάει τώρα εδώ ο κύριος Αργύρης.
0: Ναι.
1: Σας λέει, τα πανιά ανήκουν στην καπετάνισσα.
0: Εγώ είμαι καπετάνισσα. Αν είμαι εγώ η καπετάνισσα, θα το δεχτώ.
1: Καλημέρα. Ποιον εννοείται καπετάνισσα? Ποια εννοείται μάλλον καπετάνισσα?
0: Και είναι και πάρα πολύ ωραίο και σας ευχαριστώ. Οπότε τώρα πάρτε το πίσω αν μπορείτε, Αργύρη. Ναι, φαντάζομαι. Τι Γκαριστιανού εννοεί. Μπορεί.
1: Θα μας εκκρινήσει, θα διευκρινήσει. Ναι.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά από πολιτική επικαιρότητα, γιατί όλοι κρατούν μία στάση αναμονής για το τι θα γίνει και ειδικά μετά το συνέδριο και της Νέας Δημοκρατίας το Σαββατοκυριακό, το Παρασκευό Σάββατο Κυριακό. Ουσιαστικά περιμένουμε να δούμε τα καινούργια κόμματα που θα σχηματιστούν, οι καινούργιοι φορείς, οι νέοι σχηματισμοί. Να δούμε πρόσωπα, να δούμε συγκεντρώσεις, να μετρήσουν τα ερίσματά τους, τις δυνάμεις τους.
1: Την κυρία Ζωή εννοείται, διευκρινίζει.
0: Πέσαμε έξω. Ναι. Εντάξει, είναι παλιά η καπετάνης αυτή. Ναι. Τέλος πάντων θα τα δούμε όλα, γιατί έχουμε πει ότι αν οι εκλογές όντως γίνουν το 27 όπως λέει ο Πρωθυπουργός, ή αν τυχόν και γίνουν νωρίτερα, που πλέον δεν μιλάμε για πρόωρες εκλογές άμα γίνουν 3-4 μήνες νωρίτερα, είμαστε σε ένα έτος προεκλογικό, πείτε το όπως θέλετε. Δηλαδή ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να προκριθούν εκλογές στην πραγματικότητα μετά το καλοκαίρι. Οπότε πρέπει να είναι όλοι έτοιμοι, πρέπει να έχουν δημιουργηθεί οι σχηματισμοί, πρέπει να έχουμε ξεκάθαρα προγράμματα, πρέπει να έχουμε συγκεκριμένα ονόματα, πρέπει να γνωρίζουμε. Αυτά.
1: Πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Λάζαρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
4: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235, Νέα Σμύρνη.
0: Κανάλι 1. 90,4

0: Λοιπόν, και τώρα είναι η ώρα των ειδήσεων, είναι η ώρα των αποκαλύψεων, είναι η ώρα των νέων. 9 και 38 πρώτα λεπτά, επειδή έχει έρθει πιο νωρίς, θα τον εκμεταλλευτούμε τώρα. Και λοιπόν, πάμε ερώτηση μία. Λουκά, αύριο ποιο είναι τα διαρκείας?
1: Βγαίνω.
0: Τα διαρκείας. Έχει όμως κουλά.
1: Γιώργο Σαραντάκος, από πότε είναι αυτό, Γιώργο?
0: Όταν πήραμε το Ευρωπαϊκό, το 1997.
1: Πόσα χρόνια πίσω?
0: 29.
1: 29 χρόνια.
0: Στη Ρώμη, θυμάσαι.
1: Σε ξεθάψαν.
0: Στη Ρώμη, ναι, τα παιδιά της Ρώμης 7, να είναι καλά. Το 97, στο αεροδρόμιο.
1: Το εντυπωσιακό ποιο είναι? Η χωριστρούλα.
0: Σου λέω, ήμουν και εκεί, ήμουν 28 χρονών.
1: Τι ωραία.
0: 28 χρονών.
1: Τι ωραία.
0: Ναι, ναι, ναι. Είμαστε στο αεροδρόμιο με βροχή. Περιμένουμε την ομάδα τότε να έρθει από τη Ρώμη με Ιβκοβιτς, Φασούλα, Ρίβερς, Μπακατσιά, Ντέιβιντ Ρίβερς. Ναι, ανεβάσαν τα παιδιά της Τρίας αυτά ένα βίντεο δικό μου.
1: Το Τάκη, ποιος ήταν ο Τάκη?
0: Ο Τάβλας, παιδί μου. Δεν έπαιζε ο Τάβλας, τότε.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου.
0: Έπαιζε ο Κρίστιαν Βέλπ.
1: Πού θυμάστε?
0: Κρίστιαν Βέλπ.
1: Ωραία χρόνια.
0: Ωραία χρόνια, ναι. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε δει, γιατί με ρωτούσε η κυρία Κάτια, η οποία ενδιαφέρεται φέτος να επανανεώσει το διαρκείας της, για ποιο γήπεδο θα είναι.
1: Αύριο θα ανακοινώσει το πανεπιστημιακό FA ή για το
0: γήπεδο. Για το γήπεδο, γιατί ξέρει, αλλά δεν μας το λέει.
2: Για το διαρχείο.
1: Λοιπόν, αύριο ανακοινώνει Ολυμπιακός τρόπους διάθεσης ανανέωσης των διαρκείας αγωνιστικής περίοδου 2026-2027. Κατά πώς δείχνουν τα πράγματα για Καραϊσκάκη, άλλο ένα χρόνο Καραϊσκάκη.
0: Πολύ όμορφο.
1: Κατά πώς δείχνουν τώρα, δεν έχω κάποια περιττέρω πληροφορία.
0: Λογικά αύριο θα ξέρουμε.
1: Αύριο θα μάθουμε, αλλά θεωρώ ότι τελικά ακόμη ένα χρόνο Ολυμπιακός θα παίξει το Καραϊσκάκη και θα ξεκινήσει η διαδικασία της ανακαίνησης του φαλιρικού γηπέδου από τη μεθεπόμενη σεζόν. Δεν τόσο πολύ θεωρώ, Γιώργο μου, το θέμα τη συγκατοίκηση με τον Παναθηναϊκό. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Είναι θέμα όλα τα υπόλοιπα διαδικαστικά, τα οποία εσύ ως οικονομικός, παύλα ελεύθερος, παύλα πάρα πολλά ρεπόρτερ, θα ξέρεις, είναι οι συντελεστές δόμησης, είναι χίλια δυο άλλα πράγματα που ίσως να

0: αλλά περισσότερο ξέρει.
1: Ήταν τελικό πλάκα.
0: Ναι, έβαζαν σε μια περίεργη διαδικασία του παίκτε. Ο Ολυμπιακό, όπω όλοι γνωρίζουμε, πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεπεράσει το εμπόδιο τη Φενέρ. Άκουγα χθες το βράδυ τις δηλώσεις του πρόεδρου της Τουρκικής Ομοσπονδίας Καλωσορίσεις του Τουρκόγλου, ο οποίος έλεγε ότι ο Ολυμπιακός το μόνο που έχει θα έχει περτώνει τον κόσμο και θεωρεί ότι αγωνιστικά η δική του ομάδα, η τουρκική, η περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπη στη Φενέρ είναι το φαβόρι. Επίσης, από αυτό το οποίο πηγάζει, εάν θες, εκπέμπει το Ερυθρόλευκο Στρατόπεδο. Σε αντίθεση με όλα τα υπόλοιπα Final Four των τελευταίων πολλών ετών που θυμάμαι, είναι κάτι που δεν βλέπω άγχος.
1: Ναι.
0: Δεν βλέπω κάτι σαν πίεση. Δεν αντιλαμβάνομαι αυτό το πρέπει. Πολλές φορές γονατίζω, όσο έμπειρος και να είσαι, είτε προπονητής είτε παίκτης, περισσότερο το αντιλαμβάνοντας γιορτή. Δηλαδή, πάνε επιτέλους σε μια γιορτή. Ίσως αυτό να έχει βοηθήσει παρά πολύ το γεγονός ότι δεν είναι και ο Παναθηναϊκός. Αν και βέβαια στον Παναθηναϊκό, έβλεπα τον Δημήτρη τον Γιαννακόπουλο.
1: Πάμε για το πρωτάθλημα.
0: Ναι, φτιάχνει καινούργιο τραπεζάκι. Γιατί λέει είναι μεγάλο το.
1: Γκίτσε.
2: 7-42.
0: Όχι, στο Γιώργο θα λες 4 λεπτάρια και τελειώνει. Λοιπόν.
2: Να το κατάλαβα, αλλά δεν το σκέφτηκα.
0: Να πω το εξής, ότι προς τέλος θα κλείσω το ένθετο. Σας έχω δηλώσει στην αρχή που μας έχει κάνει εδώ στο κανάλι.
1: Έλα.
0: Αύριο θα ακούσουμε και τον αρχηγό, τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Ας μείνουν λοιπόν όλοι. Μην γύρισουν δηλαδή.
1: Όχι.
0: Παλιά πώς λέγαμε.
1: Μείνε συντονισμένοι.
0: Μην κουνήσετε τη Βελόνα.
1: Μην κουνήσετε τη Βελόνα.
0: Βελόνα για τα νέα παιδιά.
2: Στα ραδιόφωνα αυτά
0: στα
2: που.
0: Αναλογικά αυτό το οποίο πήγαινε πέρα εδώ.
2: Ναι,
0: και
2: ναι, ναι.
0: Συντόνιζε.
2: Υπάρχει ακόμα.
0: Είναι. Κοιτάξτε,
2: σπάνια τέτοια ραδιόφωνα.
0: Τώρα, ξανά. Επειδή ξέρεις, τώρα μας ακούνε και παιδιά που είναι ξέρω εγώ, από 15 μέχρι 25 ετών, ενδεχομένως να μην τα έχουν συναντήσει ή αν τα συναντήσουν, είναι όπως παραδείγματος χάρη μια φορά η κόρη μου ένα τηλέφωνο σταθερό με καντράν και προσπαθεί να δει πώς δουλεύει. Κάπως έτσι. Αυτό το
2: ξέρεις. Γλυκούλα.
0: Το. Πάρ' το μηδέν.
2: Ναι. Δεν βλέπει και βίντεο ταινίες, ναι.
0: Λοιπόν,
2: το 80.
0: 95 πανελλήνια πρωταθλήματα κολύμβησης έχουν διεξαχθεί στην ιστορία του υγρού στίβου στη χώρα.
2: Πόσα?
0: Μας. 95. Από αυτά, τα 67 τα έχει κατακτήσει ο Ολυμπιακός. Το τελευταίο, χθες το βράδυ, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, στο κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ.
1: Ωραία, θα πάμε.
0: Ήταν το 31ο σέρι για την ομάδα του Πειραιά, 61ο στους άνδρες, πήρε και το πρωτάθλημα στην ειδική κατηγορία των ανδρών. Στο γυναικείο το κατέκτησε το πρωτάθλημα της ειδικής κατηγορίας του Παλαιού Φαλήρου. Βέβαια το Open κατέληξε για ακόμη μια χρονιά στον Ολυμπιακό. Αν μπει κάποιος στην ιστοσελίδα μας, έχει δηλωσούλες του Νίκο Γέμελου, του επικεφαλής προπονητή του κολυμβητικού τμήματος των Πειραιωτών, ο οποίος περιχαρείς και το πιο χαρακτηριστικό είναι, επίσης θα δείτε σε βιντεάκι που έχουμε ανεβάσει στην ιστοσελίδα μας, στους πανηγυρισμούς πάνω στην κούπα υπάρχει το σκουφάκι του Απόστολου Χρήστου, του αρχηγού της ομάδας και Ολυμπιονίκη κολύβησης, ο οποίος λόγω εξετάσεων και κάποιων μικρονοχλήσεων δεν πήρε μέρος, αλλά οι συμπαίκτες του, εντός εισαγωγικών συμπαίκτες, γιατί είναι ατομικό άθλημα πριν από τις σκυταλοδρομές, του αφιέρωσαν το χθεσινό πρωτάθλημα. Μια σχήμα σε υγρό στίβο, να πω ότι σήμερα στις 5 ώρα στο κολυμβητήριο του Πειραιά έχει την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Εθνικό. Είναι ο πρώτος αγώνας συμμετρικής φάσης των play-off της Water Polo League γυναικών. Στις 2 νίκες κρίνει τη σειρά για την πρόκριση στους τελικούς. Στις 6 ώρα ναυτικός όμιλος Βουλιαγμένη ΑΝΟΚ στο κολυμβητήριο του Λεμού. Χθες Arsenal Burnley 1-0. Ακόμη πιο κοντά η Arsenal. Γιατί τι ήθελε. Τι είναι το over. Over. Ακούει over αυτό.
1: Τρία και πάνω.
0: Δεν ξέρεις, είμαι εκτός στοιχημάτων. Γενικά.
1: Εσείς οι αθλητικοί συντάκτες είστε εκτός από όλα. Ούτε ομάδες υποστηρίζετε, ούτε στοιχηματάκι παίζετε, τίποτα. Είστε εκτός από όλα. Έχετε μια ουδέτερη άποψη.
0: Όμως περίμενε, γιατί τώρα που ενδεχομένως μας ακούν και άνθρωποι οι οποίοι δεν μας γνωρίζουν. Πες όμως την πραγματικότητα ότι εγώ προσωπικά, εγώ ο Λουκάς, δεν παίζω στοίχημα. Και το ξέρεις πάρα πολύ καλά.
1: Βεβαίως.
0: Και όσες φορές σας δίνω και κανένα, σας στέλνω στο κουβά.
1: Ακριβώς.
0: Ακριβώς. Οπότε.
1: Και ούτε καμιά ομάδα υποστηρίζει, γιατί είσαι ο Λουκάς Στεφανόπουλος, ο αντικειμενικός, ο αψεγάδιαστος, ο μη σχολιάζων κτλ. Άξι αποστάσεις όλα.
0: Σήμερα στις 9:30 Manchester City.

0: Μπόρμουθ. Η City θέλει νίκη για να ξαναπλησιάσει την Arsenal.
1: Αυτό έχει γκολ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, θα έχει γκολ.
1: Ωραία.
0: Κάποιος θα νικήσει.
1: Θα δουλεύεις.
0: Ματσάρα πάντως είναι το βράδυ. Επίσης βράδυ στις 10:15. Έχει Chelsea Tottenham.
1: Chelsea Tottenham.
0: Και η Tottenham καίγεται. Είναι ελάχιστα πάνω από την διακεκαυμένη ζώνη. Θέλει να παραμείνει στη μεγάλη κατηγορία. Μονόδρομος η νίκη. Απλά να πω για τη μάχη του τίτλου. Τελευταία αγωνιστική η Arsenal παίζει παραδίπλα. Δηλαδή λόγω του γήπεδου του Emirates είναι στο Καραϊσκάκι. Στα 18 χιλιόμετρα μακριά είναι το Central Park της Crystal Palace, δηλαδή κοντογειτονιά. Φτάνει σαν να παίζει εντός έδρας. Βέβαια στην Αγγλία δεν υπάρχουν, ξέρεις, εύκολα και δύσκολα ματ. Ίσως και μέχρι τελευταία στιγμή. Και η City παίζει με την Aston Villa. Την Aston Villa, την οποία
1: αυτό μας ενδιαφέρει.
0: Ενδιαφέρει εσένα, Γιώργο μου, και όλους τους.
1: Εμένα ενδιαφέρει.
0: Για τον απλούστατο λόγο ότι ο Ολυμπιακός θέλει αύριο, αυτό είναι το πρώτο ζητούμενο, η Aston Villa να επικρατήσει τη Freiburg στον τελικό του Europa League. Και να τερματίσει και τέταρτη. Να πάρει δηλαδή ως τέταρτη το εισιτήριο του Champions League. Γιατί εκεί πέρα, ας πούμε, αλλάζει, γίνεται η ανακατανομή. Το Ρωμάνο και Ολυμπιακός θα ξεκινήσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Αναμένουμε ίσως και αύριο μεθαύριο, σήμερα, τη συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη.
1: Έτσι, πάμε, δεν δώσω καμία
0: είδηση. Τα αφήνω τα πιο καυτά για το τέλος. Θα έχει ενδιαφέρον. Πάντως το σίγουρο ποιο είναι, ότι ο Ολυμπιακός θα αλλάξει αρκετά. Είναι δεδομένο, φάνηκε και καθόλου τη διάρκεια της περιόδου.
1: Και στις δηλώσεις που έκαναν τη λίγα.
0: Ότι χρειάζονται αλλαγές. Θεωρώ ότι έχουν ήδη γίνει προεργασία για τους στόχους, για τους παίκτες. Δεν είναι εύκολη η φετινή μεταγραφική περίοδο. Όχι,
1: λόγω
0: για, όχι μόνο Ολυμπιακού, για άλλες ομάδες. Έχει το Μουντιάλ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχουν να λύσουν και αυτή τη δυσλειτουργία με τους μη κοινοτικούς, όπου αναγκαζόταν παραδείγματος χάρη να αφήνει στα τελευταία πολλά παιχνίδια δύο εκτός. Δηλαδή, από την αριστερή πλευρά, θεωρώ 1000% ότι θα μείνει ένας από τους Μπρούνο και Ορτέγκα. Στα Center Ford δεν νομίζω ότι θα πάει
1: μείνει ο Κλέιτον.
0: Ναι, δηλαδή να έχει τα Ρέμι, Κλέιτον και
1: Ελκάμπι.
0: Έχει επιστρέψει παρεπιπτόντως ο Γιάρεντσο, που είναι παίκτης του Ολυμπιακού. Βρίσκεται στην Ελλάδα και ως τρεφέτσα. Γι' αυτό πάντως χθες και στην Ιταλία γράφανε ότι Κόμο θέλει να τον πάρει πίσω. Θέλει να τον πάρει πίσω. Έπαιξε δανεικός στην Ελλάδα, Βερόνα, τον θέλουν εκεί πέρα.
1: Ξέρεις ένα όνομα, Αγγελάκης.
0: Αγγελάκης, παίκτης είναι. Κωνσταντίνος.
1: Ναι, μου λένε ότι είναι φοβερός ο Ντεφόρ, είχε πάθει ένα τύχημα.
0: Είναι το παιδί που είχε αγοράσει πράγματι ο Ολυμπιακός από τον Αστέρα Τρίπολης.
1: Χθες μου το πάνε.
0: Έπαθε ζημιά.
1: Από το Άξιον μου το πάνε.
0: Ναι, έπαθε ζημιά ποιος.
1: Ποιος μου το πάνε, το Άξιον, έτσι φτύσεις του.
0: Βατεχώς.
1: Δεν βάζουμε εις τώρα σχέσεις.
0: Πώς.
1: Ναι, μου λέει, άκουσα λέει σε μια σύσκεψη που κάνει εκεί πέρα.
2: Αξιόπιστη πηγή.
0: Ναι, εντάξει, το έχουμε πει μόνο για τον Κωνσταντίνο Αγγελάκη. Εντάξει, είναι...
1: Ότι δεν μου λέει μεγάλη
0: ρίσκο. Ναι, ναι, ναι.
1: Α, το ξέρεις.
0: Ναι. Πώς το ξέρω.
1: Εσύ να το ξέρεις.
0: Τι άλλο έχουμε από Ολυμπιακό. Αυτά κυρίως τα διαρκείας για αύριο. Στον Παναθηναϊκό προπονητολογία. Γιάκομ Νέστρουπ, Σεργέι Ρεμπρόφ στο προσκήνιο. Στην ΑΕΚ περισσότερο, ξέρεις, ο Μάρκο Νικόλης. Θέλει να ενισχυθεί η ομάδα σε 2-3 θέσεις. Μίλησε για 3-4 μεταγραφές. Έχουν έτσι πλέον την πολυτέλεια στην Ένωση του ότι μπαίνουν λίγο αργότερα από όλους στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις στο Champions League. Και τι ωραία είναι και 50. Θεωρώ ότι ήρθε η κατάλληλη στιγμή να ακούσουμε τον
1: Για να
0: Γιαννή
1: κλείσουμε κιόλας, να καλημερίσουμε, να ευχαριστήσουμε τον Λουκά Θεοφανόπουλο για την ευγενική χορηγία στην εκπομπή του σήμερα. Και
0: στην
1: να κλείσουμε.
0: Εκπομπή σας.
1: Στην εκπομπή σας σήμερα.
2: Στην εκπομπή ημών.
1: Εδώ.
2: Το μεσημέρι.
0: Μισό.
2: Ναι.
0: Λοιπόν. Εντός των επόμενων ώρων ανεβαίνει στη Web TV. Έχουμε την κριτική Web TV. Αφιέρωμα. Βρέθηκαμε χθες και κυρίως την δουλειά την έχει κάνει ο Βαγγέλης Χατζηκοστατής μαζί με τον οπερατέρ
1: μας,
0: τον Παναγιώτη Σπυράτο. Στην τελευταία προπόνηση της ΜΕΚΤΗΣ της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά. δηλώσεις πρωταγωνιστών. Πλάναμε το κύπελο, μπήκαμε στα αποδυτήρια. Ακούσαμε τελευταία ομιλία του προπονητή του Μαργαρίτη Χατζηαλέξη, στα παιδιά, αλλά, ναι, βεβαίως, αλλά και του Γενικού Γραμματέα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά, του κ. Μαρούλη, προς τα παιδιά. Ακούσαμε έναν εκ των αρχηγών που λέει: η διαφορά μας ποια ήταν, ότι εμείς παίζαμε για τον Πειραιά. Θα συγκινηθείς άμα το δεις το βίντεο. Όπως επίσης γύρω στις 2 στη Web TV, δηλώσεις του Κώστα Παπανικολάου στο κανάλι 1 για το Final Four. Λέει μεταξύ άλλων ο Κώστας Παπανικολάου ότι για αυτόν πραγματικά θα είναι ιδιαίτερο. Δηλαδή περιμένει πώς και πώς την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, γιατί έχει κατακτήσει 2, αλλά πώς θα σηκώ στο πρώτο.
1: Πάμε να ακούσουμε Γιαννούλη Λαρετζάκη. Καλημέρα σας, ραντεβού αύριο.
3: Κοντά μας ο Γιαννούλης Λαρετζάκης, ένα από τα αγαπημένα παιδιά αυτές εδώ της εξέδρας, της ερυθρόλευκης εξέδρας. Γιαννούλη, μια χρονιά με πολλές ιδιαιτερότητες και το κυριότερο, μια χρονιά που αντιμετώπισε η ομάδα στο ξεκίνημα πάρα πολλούς τραυματισμούς, πάρα πολλές αναποδιές και παρόλα αυτά και σε στιγμές που ίσως πολλοί δεν το περίμεναν, εσείς καταφέρατε και το φέρατε εις πέρας.
4: Εντάξει, όλες οι χρονιές έχουν τα πάνω και τα κάτω τους. Το θέμα είναι να μην σταματάς να παλεύεις και να προσπαθείς μέχρι το τέλος. Εμείς, όπως είπες, είχαμε πολλούς τραυματισμούς, κάναμε προσθήκες, ήρθαν παίχτες που βοήθησαν αρκετά την ομάδα και φτάσαμε στο σήμερα.
3: Βοήθησαν άπαντες στην ομάδα ακόμα. Έχω τύχει να παρακολουθώ τα δημοσιογραφικά, τηλεόραση, παιχνίδια, να είσαι με τη φόρμα στον πάγκο και εκτός αποστολής και το πάθος το οποίο μεταδίδεις, ίσως να είναι κάτι το οποίο το έχουν ανάγκη οι συμπαίκτες που είναι μέσα.
4: Εντάξει, με τα παιδιά περνάμε πάρα πολλές ώρες καθημερινά. Έχουμε αναπτύξει σχέσεις φιλίες με κάποιους και οικογένεια. Οπότε το να προσπαθείς να τους υποστηρίξεις με κάθε τρόπο είναι κάτι.
3: Μια χρονιά η οποία βέβαια τώρα κορυφώνεται. Έρχεται το Final Four, ανυπομονησία, αναμονή.
4: Και τα δύο. Περιμένουμε, δουλεύουμε καθημερινά να είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι μπορούμε για αυτά τα παιχνίδια.
3: Η απουσία πλέον του Παναθηναϊκού, πώς μπορούμε να να τη φέρουμε στο δικό σας το μυαλό, λιγότερη ή μεγαλύτερη πίεση?
4: Καθόλου πίεση, κοιτάμε μόνο την ομάδα μας, είμαστε Ολυμπιακός και είναι άλλο ένα Final Four που θα είμαστε εκεί και πρέπει να μάθουμε και να δουλέψουμε για το παιχνίδι που παίζουμε απέναντι σε Φενέρμπαξε.
3: Και ρώτησα για τον Παναθηναϊκό για τον πλούσιο το λόγο, γιατί έχει πει πάρα πολλές φορές ο προπονητής σας, ο κ. Μπαρτζόκας, ότι νομίζουμε ότι το επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και τελικά αποδείχθηκε ότι δεν είναι αυτό. Και το κυριότερο, υπάρχει το παιχνίδι με την Φενέρμπαχτσε. Ίσως θα μπορούσε να ήταν και τελικός.
4: Εντάξει, έτσι είναι οι κληρώσεις, έτσι είναι οι διασταυρώσεις. Παίζουμε έναν ημιτελικό. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και ποιοτική, γεμάτη, με κορμιά και αθλητικά. Αλλά πιστεύω ότι έχουμε και εμείς τον ταλέντο, την εμπειρία και την ποιότητα για να κερδίσουμε το παιχνίδι.
3: Με τη Φενέρ μετράτε μία ήττα και μία νίκη και μάλιστα είχατε πάρει τη διαφορά εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Μετράνε αυτά τα παιχνίδια όσον αφορά αυτό το οποίο έρχεται ή ένας ημιτελικός είναι τελείως διαφορετικό από μόνο του μάτς?
4: Ναι, είναι τελείως διαφορετικό μάτς. Είναι ένα παιχνίδι ημιτελικός Final Four, είναι παιχνίδι νοκάουτ. Κάθε φάση, κάθε στιγμή του παιχνιδιού είναι πολύ σημαντική. Οπότε πιστεύω δεν είναι τόσο σημαντικό τι έχει γίνει στην κανονική διάρκεια.
3: Ξέρεις, οι πόλοι μας άπαντες περιμένουν το βράδυ της 24ης του Μάη να υπάρξουν πανηγυρισμοί ανάλογοι με το conference, όπου και εκεί ο Ολυμπιακός σήκωσε στην έδρα ενός αντιπάλου, το ευρωπαϊκό.
4: Πίστεψε, εμείς το θέλουμε πολύ πιο πολύ. Αλλά δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε τόσο μακριά, πρέπει να δούμε μόνο το παιχνίδι του ημιτελικού.
3: Και αν όλα πάνε καλά, τελευταία ερώτηση, υπάρχει προτίμηση από το άλλο ζευγάρι, από τον Ισπανικό εμφύλιο?
4: Όχι, κοιτάμε απλά το παιχνίδι του ημιτελικού, να περάσουμε και τα λέμε όλα μετά το μάτσο.
3: Και ένα μήνυμα στους πυριώτες?
4: Να έρθουν όσοι πιο πολλοί μπορούν στο ΑΚΑ.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 10 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καμία σχέση με τις εξελίξεις στην Τουρκία η απόσυρση των Patriot από Διδημότυχο και Κάρπαθο. Όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην τηλεόραση του Sky. Συζητείται απόψε για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου με πρωτοβουλία Βόζενμπεργκ η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας ανήμερα της τραγικής επετείου. Ακύρωσε ο Τραμπ κατόπιν εκκλήσεων ηγετών της Μέσης Ανατολής σημερινή επίθεση στο Ιράν. Ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες εάν αποτύχουν οι συνομιλίες. Στην Κίνα, ο Ρώσος πρόεδρος λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού ομολόγου του στο Πεκίνο. Αύριο η συνάντηση Πούτιν-Σι Τζινπίνγκ. Κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου που συζητείται και ψηφίζεται σήμερα στην Ολομέλεια η τροπολογία για ταχύτερη εκδίκαση υποθέσεων βουλευτών. Στην πλήρη ψηφιοποίηση διαδικασιών αυτόματου καταλογισμού προστήμων σε όσους υποβάλλουν εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις, προχωρά εντός των επόμενων μηνών η ΑΔΕ. Έθριος με νεφώσει σήμερα ο καιρός στην Αττική, ανεμιμέτρη έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Τρίτη σήμερα, 19 του μηνός, η ώρα 10 και πρώτα 6 λεπτά. Συντονισμένοι και ακούτε τους ήχους του καναλιού 1,90,4. Εκπέμπουμε από τον πανέμορφο έτσι ηλιόλωστο με λίγο έτσι συννεφάκι φωτεινό και λευκό. Πειραιά, στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές για την επόμενη ώρα είναι η Κάτια Ταραμπάνκο, παρέα με Αλκίνο Σιφνιό και Δημήτρη Μορφέση. Καλημέρα σας κύριοι μου στον ήχο, καλημέρα σε όλους. Για να στείλετε το μήνυμά σας πατάτε στο Viber απλά τον αριθμό 6951904904. Την καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε, πλησιάζει καλοκαιράκι σιγά σιγά, κλείσατε κανένα τέτοιο κατάλημα, καμία διακοπή και αν ναι πού, γιατί ψάχνουμε εδώ, μαζεύουμε ιδέες. Ξεκινήσαμε με Moby, με Natural Blues, Wildest Moments από Jesse Ware. Συνεχίζουμε και να πω και τα χρόνια μου πολλά στον Αγαμέμνον, στον Μέμνον, με μία, στον Πατρίκιο, Πατρικία. Και νομίζω οφείλω και άλλα 2-3 ονόματα. Θεογνωσία, Θεογνώσιος, Θεογνώστης, Θεόκτιστος, Πάτρικ, Πατρίκα, Πατρίκης, Πατρίκιος, Πατρίτσια, τέλος πάντων όλα τα παράγωγα του Πατρικίου. Χρόνια πολλά σε όλους, να χαίρεστε το όνομά σας. Χρόνια πολλά. Καλημέρα Κατερινιό μου, καλημέρα κοριτσάκι μου όμορφο. Καλημέρα και στον Χρήστο, ο οποίος μας στέλνει συγχαρητήρια για την ραδιοφωνική αλλά και την τηλεοπτική εκπομπή Grand League. Ως φίλαθλος του Άρη, δεν ξέρω αν το αναφέρατε μέσω της εκπομπής σας στην Grand League, θα παραμείνει ο Μιχάλης Γρηγορίου προπονητής του Άρη και την επόμενη αγωνιστική σεζόν. Αυτά είναι ευχάριστα, τουλάχιστον κάποιες ομάδες κρατάνε, ξέρεις, μια σταθερότητα, γιατί εδώ στους Big Four μυρίζομαι αρκετές αλλαγές πέρα της ΑΕΚ, κάτι στον Ολυμπιακό, κάτι στον ΠΑΟΚ, κάτι και στο Παναθηναϊκό σίγουρα, δηλαδή δεν το κρύβουν, συζητιούνται πράγματα. Ως φίλαθλος λοιπόν του Άρη, θα ήθελα να μου πεις πώς είδες την χρονιά του Άρη overall. Ο Λεβαδιακός έκανε λίγο εκεί πέρα το ντεμπούτο του λίγο προς το τέλος. Παρ' όλα αυτά και ο Άρης έκλεισε τη σεζόν του με τριάρα. Για πες μου λίγο Χρήστο πώς τα είδες τα πράγματα. Ευχαριστώ και για το μήνυμά σου. Λοιπόν, να περάσουμε λίγο στην κίνηση. Η κίνηση, παιδιά, εχθές ήταν μια χαρά, σήμερα δεν μπορώ να σας πω το ίδιο. Ο Κηφισός έχει και στα δύο ρεύματα τεράστιο θέμα, είναι λίγο μπορντό τα πράγματα, ούτε καν κόκκινα. Κατεβαίνοντας στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα τμήματικά όμως, το ίδιο και στη Μεσογείον, το κέντρο και στις τρεις κυρίες οδούς του έχει θέματα και Βασιλίσης, Αμαλίας και Αρδιτού. Συνεχίζοντας, η Καρέας καλύτερα, τμηματικά μόνο, το ίδιο ισχύει και για τη Βουλιαγμένης, λίγο ως επιτοπλίστων στο ύψος της Γλυφάδας, Ελληνικό Αργυρούπολη. Και στον Άλυμο έχουμε θέμα προς Πειραιά, τα κλασικά από Άλυμου και κάτω. Δεν ξέρω τι λέει, αλλά τώρα δεν πειράζει. Και στον Πειραιά μας, πότα μπαίνοντας, Μικράς Ασίας, Κυλίτσι βγαίνοντας λίγο, αλλά κατά τα άλλα Γούναρη, Κόνονος, μια χαρά. Ο Πειραιάς εδώ πέρα είναι μια χαρά, τσουλάν τα πράγματα. Και κλείνοντας τον κύκλο μας με την κίνηση, το πάω έτσι βλέποντας το χάρτη με τη φορά του ρολογιού, η Λεωφόρος Αθηνών από την, στο ύψος του Χαϊδαρίου και λίγο στο ύψος του Σκαραμαγκά και κάτω, εκεί που παίρνουμε για ασπρόπυργο. Λοιπόν, καιρό. Ο καιρός για σήμερα, τριτούλα. Αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες τις μεσημβριανές ώρες θα αυξηθούν δίνοντας άμβρους ή τοπικές βροχές, ενώ ενδέχεται να εκδηλωθεί και καταιγιδούλα, ιδιαίτερα στα βόρεια τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2-3 μποφόρ αρχικά, το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς με βορειοδυτικούς με εντάσεις 4 και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25-26 βαθμούς Κελσίου. Ζεστά. Ωραία.
Αλλά με το μποφοράκι δεν πας παραλία. Χθες έτσι που ήταν ηλιόλουστα και ωραία, είχε το αεράκι του και τσουλώντας προς το σπίτι, έλεγα μήπως πάω να κάνω μια βουτιά. Μετά είδα τους φοίνικες στην παραλιακή να τους βγαίνουν τα μάτια και λέω, άστε μωρέ, πάνε σπίτι καλύτερα. Δεν είναι δύσκολο ακόμα λίγο με τον αέρα. Λοιπόν, να συνεχίζουμε όμορφα ακούσματα και Les Trames de l'amour από François Hardy.

Κατερινιό μου, στέλνεις εδώ πέρα ότι αυτό το Σάββατο δίνεις το τελευταίο σου πτυχίο στα αγγλικά, το proficiency, και θέλεις να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία. Σαφώς και καλή επιτυχία να τα καταφέρεις να ασκήσεις. Εύκολη γλώσσα είναι, αρκεί να το βάλεις στο μυαλό σου σαν να μιλάς εσύ και να γράφεις αγγλικά. Εμένα αυτό πάντα με βοήθησε. Δεν έδωσα κάποιο πτυχίο βέβαια, αλλά όσες φορές έγραφα αγγλικά και έπρεπε να μιλήσω ή να συντάξω κάτι, απλά σκεφτόμουν ότι είμαι μια Αγγλίδα και ότι είναι η μητρική μου γλώσσα. Όταν ξέρεις τα βασικά, δεν γίνεται, κάπως θα το βγάλει το μυαλό. Οπότε πιστεύω σε εσένα, είσαι υπέροχη, είσαι. Από όλα αυτά τα χρόνια που μιλάμε, έχω καταλάβει 3 πραγματάκια για σένα. Στο έχω προσιλωμένη και μου αρέσει αυτό. Θα τα καταφέρεις και το Σάββατο ή Δευτέρα. Θέλω μήνυμα να μου πεις και να μας πεις εδώ πέρα πώς έγραψες. Καλή επιτυχία σε εύχομαι, λουλούδι μου, και να μην αγχωθείς, αφού έτσι δεν αγχωνόμαστε με τέτοια πράγματα. Μας στέλνει ο Χρήστος εδώ πέρα, λοιπόν, κυρία. Χρήστο, πόσο χρονών είσαι αρχικά, ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Ευχαριστώ όμως για το πληθυντικό ευγενίες. Η χρονιά είχε πολλά σκαμπό ανεβάσματα, ωστόσο δεν χαρακτηρίζεται επιτυχημένη για τον Άρη. Για τον προπονητή απλά ρώτησα, θα παραμείνει την έσταση... αν θα παραμείνει ρωτάς, νόμιζα, επειδή δεν μου βάλες ερωτηματικό και νόμιζα ότι μας το μοιραζόσουν σαν τέτοιο, σαν πληροφορία. Θα ρωτήσω και θα σου πω αμέσως. Σχεδόν σε όλες τις ομάδες λοιπόν θα υπάρξουν αλλαγές στον πάγκο, η αλήθεια είναι αυτή. Μετά τα αρνητικά αποτελέσματα της ομάδας να μην εμπνέει πλέον μεγάλη εμπιστοσύνη, ώστε να παραμείνει και του χρόνου. Πώς σας φαίνεται ο προπονητής ο Μιχάλης Γρηγορίου για τον πάγκο του Άρη? Επίσης, η εκπομπή Grand League τελείωσε για φέτος. Για φέτος ολοκληρώσαμε. Ξεκινάμε 22 Αυγούστου, πρώτο ο Θεός, με τη νέα σεζόν. Αλλά για φέτος, ναι, έχουμε ολοκληρώσει, μιας και έκλεισε και το πρωτάθλημα. Κατέβασαμε και εμείς αυλαία να συνταχθούμε. Λοιπόν, μπαίνω να μαζέψω πληροφορίες και επιστρέφω.

Χρήστο, απαντώντας το ερώτημά σου σχετικά με την παραμονή του Γρηγορίου στον Άρη, στον πάγκο του Άρη, δόθηκε υποτίθεται χθες από τον Αλέξη Σαββόπουλο στην εκπομπή Αθλέτικο FC απάντηση ότι θα συνεχίσει τη συνεργασία του Άρης με τον τεχνικό, εκτός συγκλονιστικό απρόπτω. Οπότε εγώ ενημερώνομαι ότι και διαβάζω ότι παραμένει. Τώρα ξέρεις πώς είναι αυτά, μπορεί να βγάλουν ένα, να γίνει κάτι άλλο και... Είναι λίγο μέχρι να πέσουν υπογραφές, όλα ρευστά, ρευστά, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, αν έχεις οποιαδήποτε άλλη απορία, θα σηκωθώ να ζητήσω από τον Λουκά εδώ πέρα που είναι στα αθλητικά μας, τον Λουκά Θεοφανόπουλο, να έρθει να μας κάνει ένα τέτοιο, ένα guest, μια εξήγηση των πραγμάτων λίγο πιο αναλυτική. Παρ' όλα αυτά σήμερα έχουμε επέτειο ημέρας μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας. Ναι, θα πω στα σαν σήμερα, όπου διαβάζω το πρώτο, ας πούμε, το οποίο έπαθα πάλι την ίδια αντίδραση που έπαθα και χθες όταν το σύλλαγα τις πληροφορίες μου. Τι σκέφτεται ο άνθρωπος προκειμένου, ρε παιδί μου, να τζογάρει στο μυαλό του, δηλαδή τι, μέχρι πού μπορεί να φτάσει. 1928 λοιπόν ο πρώτος αγώνας αλμάτων γατράχου διεξάγεται στην Καλιφόρνια με συμμετοχή 51 αμφίβιων. Δηλαδή σκέφτηκε κάποιος και λέει, κάτσε λίγο, πώς μπορώ, ας πούμε, έχουν ξεκινήσει από το box, ας πούμε, και από τα παλιά χρόνια και πλακώνονται, βάζουν εκεί πέρα τα στοιχήματά τους, βγαίνει. Κοκορομαχίες, κάτι με χελώνες νομίζω είχαν βάλει κάποια στιγμή, ποια θα φτάσει πρώτη. Και τώρα το 28 είχαν τη φαϊνή ιδέα να βάλουν πατράχια. Πρώτος αγώνας αλμάτων. Εντάξει, τι να πω. Είχαν έμπνευση, αν μη τι άλλο. Κάτι δικό μας εδώ πέρα. Δικό μας αναφορικά, ρε παιδί, μιας και είμαστε ραδιόφωνο, κανάλι 1,90,4, κάτι παρεμφερές. 1960 ο Αμερικανός ραδιοφωνικός παραγωγός Alan Freed, στον οποίο οφείλεται και ο όρος rock and roll, Δημήτρη, ισχύει αυτό, σε βλέπω που σήκωσε στο βλέμμα σου, κατηγορείται, λέει, μαζί με 7 άλλους συναδέλφους ότι έλαβε δωράκια από δισκογραφικές εταιρείες. Τέλος πάντων, δεν μένω σε αυτό, εγώ έμεινα στο γεγονός ότι οφείλεται σε αυτόν τον άνθρωπο ο όρος rock and roll. Και θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό, σαν μια μικρή έτσι πληροφορία να γνωρίζουμε. Το rock and roll, λοιπόν, ως μουσικό είδος έκανε ουσιαστικά την εμφάνισή του τη δεκαετία του 1950. Ωστόσο, στοιχεία του σαφώς μπορεί να διακρίνει καρύς το rhythm blues, R&B ουσιαστικά, ηχογραφήσεις από τη δεκαετία του 20. Η πρώτη παρουσίαση αυτής της τρελής μουσικής έγινε το 1951 από τον Alan Freed, λοιπόν, τον DJ σε ραδιοφωνικό σταθμό του Cleveland στο Ohio, και στις 21 Μαρτίου του 1952 ο Φρίντορ διοργάνωσε την πρώτη rock and roll συναυλία με ακροατήριο κυρίως Αφροαμερικανού. Δύο χρόνια αργότερα μετακόμισε σε σταθμό της New York City, κάνοντας πλέον το νέο είδος μουσικής γνωστό μέσω των Ερτζιανών στους λευκούς νέους. Ο όρος rock and roll ήταν μάλλον δικής του έμπνευσης. Ουσιαστικά το πρώτο συνθετικό προήλθε από τη λέξη rocking, την οποία χρησιμοποιούσαν οι gospel χοροδίες στο Αμερικάνικο Νότο για να περιγράψουν μια κατάσταση ψυχικής έκστασης. Και η ρίζα του δεύτερου συνθετικού είναι η λέξη rolling, που συμβαίνει κεφάτος και θορυβώδης. Τα χρόνια που ακολούθησαν το rock and roll έφερε τα πάνω κάτω στην παγκόσμια μουσική σκηνή, με τις επιρροές του να φτάνουν σαφώς έως και σήμερα. Αυτή την ωραία πληροφορία διάβασα χθες και ήθελα να τη μοιραστώ. Δημήτρη, που τα γνωρίζεις, επιβεβαιώνεις? Απόλυτα. We got it. Ακούσαμε Levinu Portera Noir Désir. Τώρα ακούμε 7 Seconds από Yuzu Endure. Και θα συνεχίσουμε με Dido Thank You. Και νομίζω με αυτό θα περάσουμε και σε διάλειμμα.

Έχουμε μουσικά γενικά σαν σήμερα έτσι νέα. Το 62 συνεχίζουμε με τη Marilyn Monroe να τραγουδάει αισθησιακά το γνωστό σε όλους μας Happy Birthday Mr. President. Εντάξει, προφανώς και δεν το πέτσε έτσι. Προς τιμήν του Αμερικανού Πρόεδρου John Kennedy. Συνεχίζοντας το 78, Sultans of Swing, ξέρουμε σαφώς όλο αυτό το τραγούδι. Κυκλοφόρησε λοιπόν από τους Dire Straits και πουλήθηκε, ηχογραφήθηκε για $120 αυτό το τραγούδι. Αφιερώνω στο Χατζηγιάννη. Όσοι ξέρουν, ξέρουν. Λοιπόν, συνεχίζουμε το 79, όπου Eric Clapton παντρεύεται την πρώτη του σύζυγο George Harrison. Του George Harrison, την Patty Boyd, και είναι η περίφημη Λέιλα. Λέιλα, got me on my knees, Λέιλα. Που μου είναι πολύ δύσκολο να τραγουδάω με άλλη μουσική από πίσω και να πιω. Anyway, αυτό άλλο ένα έτσι ωραίο μουσικό γκοσιπάκι, να το πούμε. Ναι. Και κλείνουμε με το 2025, όπου ο Elton John δηλώνει πως νιώθει απίστευτα προδομένος και θα συμφωνήσω μαζί του από τη Βρετανική κυβέρνηση που υπερασπίζεται παρά την αντίθεση πολλών καλλιτεχνών ένα νομοσχέδιο το οποίο προβλέπει την χαλάρωση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας προς όφελος των επιχειρήσεων τεχνητής νοημοσύνης. Προφανώς όχι. Προφανώς όχι. Και εντάξει, θα πούμε τα ίδια και τα ίδια, ότι αυτές οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης σπαταλάνε δισεκατομμύρια ευρώ για να συλλέξουν όλα αυτά που πατάμε εμείς. Accept cookies, όλα αυτά τα δεδομένα. Ας ακούσουμε λίγο thank you και παραμένουμε συντονισμένοι. Κανάλι 1.90.4, γιατί μετά το break μας έχουμε ζωδιάκια.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
4: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235, Νέα Σμύρνη.
0: Κανάλι 1. 90,4.

Επιστρέψαμε, κανάλι 1,90,4 και διαβάζω μία είδηση για τον Βαγγέλη και την Ευγενία που άφησαν την Αθήνα μετά τις φωτιές και ξαναγεννήθηκαν σε ένα χωριό της Εύβοιας. Και θα σας διαβάσω λίγο, παιδιά, το άρθρο, γιατί πολύ συχνά, δεν ξέρω για εσάς, εμένα μου έχει περάσει από το μυαλό η σκέψη, ειδικά παλαιότερα. Ειδικά τώρα που έτσι έχω επιλέξει την έδιψό της Εύβοιας σαν χωριό, ας πούμε, και σαν ησυχαστήριο. Είχα μείνει κάποια στιγμή πριν 2-3 χρόνια, πήγα για 3 μέρες με τη μαμά, έφυγε η μαμά και ήμουν 15 μόνη μου. Και ήμουνα τόσο κοντά να πω ότι ξέρεις κάτι, κοντά στην Αθήνα είναι. Αν χρειαστεί καμία φωτογράφηση, κάτι, ξέρω εγώ, θα πετάγομαι να μείνω εδώ. Βέβαια τότε δεν είχα ούτε καθημερινές υποχρεώσεις όπως τώρα, δεν είχα ούτε την εκπομπή και τα σχετικά. Και εντάξει, τα πριν 2 χρόνια που συνέβη, στα 27, με έβλεπα να γυρίζω σε ένα χρονάκι τρέχοντας σαν την τρελή πίσω στην πρωτεύουσα. Αλλά έχοντας βρει το τέρι σου, έχοντας κατασταλάξει με έναν άνθρωπο, γιατί νομίζω παίζει βασικό ρόλο σε αυτή την απόφαση το να έχεις και ένα σύντροφο ο οποίος απορτίζεται αυτή τη σκέψη και θέλει να το κάνει και αυτός μόνος, δηλαδή είναι λίγο ζόρι. Το ακούω στα, γύρω στα 45-50, να το παίξω λίγο χουντίνι. Λοιπόν, θα διαβάσω την ιστορία του Βαγγέλη και της Ευγενίας. Μια ιστορία που γεμίζει λοιπόν με φυγή, που μοιάζει με φυγή, αλλά στην πραγματικότητα είναι μια βαθιά συνειδητή επιστροφή σε μια πιο ουσιαστική ζωή. Και μιλάμε για τον Βαγγέλη και την Ευγενία που άφησαν την Αθήνα και εγκαταστάθηκαν μόνιμα στην Οκτανιά Εύβοιας. Η απόφαση δεν πάρθηκε από τη μια στιγμή στην άλλη, όπως αποκαλύπτουν όμως μέσα από τη συμμετοχή του, τέλος πάντων, σε εκπομπή όπου υπάρχει Ελλάδα, όλα ξεκίνησαν σε μια περίοδο πίεσης. Ο Βαγγέλης, αν και μεγαλωμένος στην Αθήνα, είχε πάντα μέσα του την επιθυμία να ζήσει στην επαρχία. Ενώ και την Ευγενία, που είχε ήδη χτίσει τη ζωή της στην πόλη, η απόφαση ήταν πιο δύσκολη. Παρ' όλα αυτά, όπως λένε, το είχαμε μέσα μας, απλώς δεν το είχαμε τολμήσει. Οι φωτιές του 21 λοιπόν λειτουργήσαν ως τελικό πρόξιμο, κάνοντάς τους να νιώσουν πως η ζωή στην πόλη πλέον δεν τους χωρά. Η πρώτη επαφή λοιπόν με την Οκτανιά ήταν σχεδόν καθοριστική. Ήρθαμε, λένε, και το ερωτευτήκαμε από την πρώτη στιγμή, εξηγώντας πως δεν υπήρχαν εξ αρχής, πως δεν πήραν εξ αρχής την οριστική απόφαση. Νίκιασαν αρχικά ένα σπίτι δοκιμαστικά, θέλοντας να δουν αν μπορούν να προσαρμοστούν. Πολύ σωστό, πολύ έξυπνο. Και τα κατάφεραν. Η μετάβαση βέβαια δεν ήταν εύκολη. Από μια πόλη με ρυθμούς και επιλογές βρέθηκαν σε ένα μικρό χωριό με διαφορετική καθημερινότητα. Δεν είναι όλα ρόδινα, έχουν πει, τονίζοντας πως η ζωή στην επαρχία έχει δυσκολίες, αλλά είναι πιο αληθινή. Ιδιαίτερα σημασία έχει για εκείνος το πώς θα αντιδρούσαν τα παιδιά. Ο Κωνσταντίνος, λοιπόν, που είχε ήδη μεγαλώσει, είχε ήδη ξεκινήσει το σχολείο, έπρεπε να προσαρμοστεί στο νέο περιβάλλον. Ενώ η μικρούλα του, η Χαρά, μεγάλωσε ουσιαστικά μέσα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Πω, πω, φαντάζεσαι τα παιδιά να τρέχουν πω έξω στον δρόμο, να μην αγχώνεσαι, ρε παιδί μου, ξέρεις, ειδικά με ένα χωριδάκι 50-100-200 ατόμων που ξέρεις ουσιαστικά. Γιατί δεν συμφωνεί. Δηλαδή, εγώ θα άφηνα τα παιδιά μου. Εντάξει, είναι και μια εποχή. Εντάξει, μιλάω μεγάλες κουβέντες, αλλά νομίζω στο χωριό σίγουρα είσαι πιο λάσκαστο να βγουν στην αυλή, να βγουν στον δρόμο, να παίξουν με τα άλλα παιδιά, από ότι να αφήνει τη Νέα Σμύρνη, ξέρω εγώ. Δεν. Πώς? Εντάξει, το χειμώνα τώρα μιλάμε για το. Και το χειμώνα, μέχρι να δει ο ήλιος. Μέσα, εντάξει, παιχνίδια, ακτινοτροφία, ξέρεις, άμα είσαι και αυτό το mindset, βρίσκουν τα παιδιά, ακολουθούν τα παραδείγματά σου. Αν είσαι ο γονιός που κάθεσαι στο τηλέφωνο όλη την ώρα, καλή τύχη. Λοιπόν, όπως περιγράφουν τα παιδιά, τελικά αγκάλιασαν τη ζωή στο χωριό πιο εύκολα από ό,τι φοβόντουσαν, βρίσκοντας ελευθερία, παιχνίδι και επαφή με τη φύση. Ένα από τα πιο συγκινητικά στοιχεία της ιστορίας τους είναι ο τρόπος με τους οποίους τους υποδέχτηκε η τοπική κοινωνία. Οι κάτοικοι λοιπόν της Οκτανιάς στάθηκαν δίπλα τους από την πρώτη στιγμή, βοηθώντας τους να ενταχθούν και να νιώσουν σαν το σπίτι τους. Η αποδοχή αυτή, όπως λένε, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να πάρουν τελικά την απόφαση να μείνουν μόνιμα. Η καθημερινότητά τους πλέον έχει αλλάξει ριζικά. Από την πίεση και το θόρυβο της πόλης πέρασαν σε ένα ρυθμό πιο ανθρώπινο. Αναπνέουμε αλλιώς, εδώ έχουν πει χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη διαφορά που ένιωσαν από τις πρώτες μέρες κιόλας. Σήμερα, κοιτάζοντας πίσω, δεν φαίνεται να έχουν καμία αμφιβολία. Η επιλογή τους μπορεί να είχε ρίσκο, αλλά τους έφερε πιο κοντά σε αυτό που πραγματικά αναζητούσαν, μια ζωή με περισσότερο χώρο, περισσότερο χρόνο και περισσότερη ουσία. Και λένε, κλείνοντας, μόνο που ξυπνάς και αναπνέεις είναι τεράστια διαφορά και νιώθεις την ποιότητα ζωής κάθε λεπτό. Πανέμορφο. Μα, κοίτα,
όπου νιώθει κανείς, είτε νιώθει στην πόλη, είτε νιώθει στην επαρχία, είτε νιώθει σε άλλη χώρα, είτε νιώθει στο βουνό, είτε στη θάλασσα, είτε στο πιο πολυσύχναστο σοκάκι της Αθήνας, όπου νιώθει καλής, εγώ αυτό σας εύχομαι, να είστε πάντα σε τέτοια μέρη που αισθάνεστε ωραία και να μένετε σε μέρη που αισθάνεστε ασφάλεια και σας γεμίζει το περιβάλλον, είτε αυτό είναι όπως είπαμε φύση, είτε είναι αυτό πόλη. Με τούτα και με εκείνα, τι ακούμε τώρα? Αλκίνα, δώσε μου μια πασούλα γιατί έχω χάσει την παλίτσα. Jealousy από Kublai. Από Kublai, I'll figure out. Προηγούμενος από Breathe και ξεκινήσαμε με Love and Hate από Kiwanuka. Και θα συνεχίσουμε με No Diggity από Nick Murphy. Ζώδια οφείλω, ανασούλα και επανέρχομαι.

I'm gonna the back. Όπα, ζώδια έχουμε σήμερα και μάντεψε ποιος. Λοιπόν, κριάρια μου, η σημερινή ημέρα φέρνει για εσάς περισσότερη αυτοπεποίθηση και έντονη ανάγκη για να εκφράσετε όσα σκέφτεστε, χωρίς όμως δισταγμό. Επαγγελματικά, στα προσωπικά μπορεί να αισθανθείτε την ανάγκη να πλησιάσετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν πραγματικά και να απομακρυνθείτε από επιφανειακές καταστάσεις. Οι συζητήσεις που θα κάνετε σήμερα μέσα στην ημέρα μπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα σημαντικές, είτε αφορούν επαγγελματικά ζητήματα είτε προσωπικές σχέσεις, και η διέστησή σας λειτουργεί σωστά. Ταυράκια, η ημέρα σας καλεί να κινηθείτε πιο ήρεμα και να ακούσετε περισσότερο τη διέστησή σας. Η εσωτερική σας ηρεμία θα παίξει σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις που θα πάρετε σήμερα. Μπορεί να προκύψουν ενδιαφέρουσες ιδέες γύρω από οικονομικά ζητήματα ή επαγγελματικές κινήσεις που θα έχουν θετική εξέλιξη μέσα στο επόμενο διάστημα. Η ψυχραιμία θα είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημά σας σήμερα. Δίδυμοι, η σημερινή ημέρα σας βοηθά να αξιοποιήσετε τη γοητεία, την ευστροφία και την επικοινωνιακή σας ικανότητα με τον καλύτερο τρόπο. Νιώθετε πιο ανοιχτοί στο να ακούσετε διαφορετικές απόψεις και αυτό σας βοηθά να εξελιχθείτε τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά. Και επαγγελματικά ευνοούνται οι διαπραγματεύσεις, οι συμφωνίες και οι δημιουργικές συνεργασίες. Καρκινάκια, η μέρα σας δίνει την ευκαιρία να κατανοήσετε βαθύτερα τις ανάγκες και τις επιθυμίες σας, Δημήτρη. Θέματα που σχετίζονται με την επαγγελματική σας πορεία ή την προσωπική σας εξέλιξη έρχονται στο προσκήνιο και σας σωθούν να δείτε τα πράγματα πιο ξεκάθαρα. Προσωπικά, ένα πρόσωπο μπορεί να σας ανοίξει την καρδιά του ή να σας δείξει εμπιστοσύνη, και επαγγελματικά οι ιδέες σας έχουν απήχηση και μπορείτε να προχωρήσετε πιο αποφασιστικά σε σχέδια που μέχρι τώρα διστάζετε να υλοποιήσετε. Καταλάβει. Λιονταράκι, η σημερινή ημέρα σε βοηθά να εκφράσεις με περισσότερη άνεση και δημιουργικότητα. Επαγγελματικά, οι ιδέες σου βρίσκουν ανταπόκριση και μπορεί να προωθήσετε σχέδια που σε ενδιαφέρουν. Στα προσωπικά, κάποια συζήτηση μπορεί να σε βοηθήσει να καταλάβεις καλύτερα τις ανάγκες ενός σημαντικού ανθρώπου στη ζωή σου.

0: Παρθένη. Η μέρα σε βοηθά να οργανώσεις καλύτερα τις υποχρεώσεις και τα σχέδια, ενώ παράλληλα σου δίνει ευκαιρία να δεις πιο καθαρά τις προτεραιότητές σου. Η μέρα είναι ιδανική για να κάνεις πρακτικά βήματα που σε φέρουν πιο κοντά στους στόχους σου. Η προσοχή στη λεπτομέρεια θα αποδειχθεί καθοριστική. Επίσης, επαγγελματικά ζητήματα φαίνονται να εξελίσσονται θετικά, ιδιαίτερα αν χρειάζεται να πάρεις σημαντικές αποφάσεις. Ζυγάρες. Η σημερινή ημέρα μας σωθεί να εκφράσουμε σκέψεις και συναισθήματα που κρατούσαμε μέσα μας.
1: Οχ. Οχ.
0: Οι συζητήσεις μπορούν να έχουν θεραπευτικό χαρακτήρα και να σας βοηθήσουν να ξεκαθαρίσετε καταστάσεις που σας είχαν μπερδέψει το προηγούμενο διάστημα. Η διάθεσή σας αισιόδοξη και νιώθετε μεγαλύτερη πίστη στα σχέδια και στις επιλογές σας. Αισθηματικά, ένα πρόσωπο μπορεί να σας δείξει ενδιαφέρον ή να σας αποκαλύψει συναισθήματα που δεν είχε εκφράσει μέχρι τώρα. Εκφραστείτε. Παράλληλα, έχετε τη δυνατότητα να πείσετε τους άλλους πιο εύκολα και να κερδίσετε υποστήριξη για ένα σχέδιο που σας ενδιαφέρει πολύ. Σκορπάρες. Για να δούμε τι έχουμε για τους Σκορπιούς σήμερα. Τι έχω την προσοχή σας, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, η ημέρα φέρνει έντονες αλλά ουσιαστικές εξελίξεις σε προσωπικά και επαγγελματικά ζητήματα. Οι συζητήσεις που θα κάνετε σήμερα μπορούν να σε βοηθήσουν να καταλάβετε παθύτερα τους άλλους όσο και τον εαυτό σας. Νιώθετε πιο αποφασισμένοι να αφήσετε τις πίσω καταστάσεις που δεν σας εκφράζουν πλέον και να επικεντρωθείτε σε όσα έχουν πραγματική αξία. Οικονομικά μπορεί να παρουσιαστεί μια ευκαιρία που θα σου δώσει μεγαλύτερη ασφάλεια και σταθερότητα, και στα προσωπικά ευνοούνται ειλικρινές συζητήσεις και η αποκατάσταση παρεξηγήσεων. Έχει παρεξηγήσει. Είσαι Σκορπιός. Η μέρα είναι επίσης κατάλληλη για να ολοκληρώσετε υποχρεώσεις που είχατε αναβάλει και να οργανώσετε καλύτερα τα επόμενα βηματάκια σας. Η επιμονή σήμερα μπορεί να φέρει ουσιαστικά αποτελέσματα. Συνεχίζουμε με τους τοξότες, όπου η σημερινή ημέρα ευνοεί ιδιαίτερα τις σχέσεις και τις συνεργασίες και τις νέες γνωριμίες. Παναγία μου, φωτιά έχει πάρει ο τοξότης. Στα προσωπικά, οι σχέσεις που βασίζονται στην ειλικρίνεια και την αμοιβαία κατανόηση έχουν σήμερα τη δυνατότητα να δυναμώσουν αισθητά. Επαγγελματικά, οι διαπραγματεύσεις και οι συμφωνίες ευνοούνται, ενώ οι ιδέες σας μπορούν να βρουν υποστηρικτές. Η ημέρα είναι ιδανική για μικρές διαδημιουργικές δραστηριότητες, ταξίδια μικρής διάρκειας και πιο ουσιαστικές συζητήσεις που σε γεμίζουν αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση. Συνεχίζουμε με εγώ καιρό. Η μέρα σε βοηθά να βρεις καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στις υποχρεώσεις και τις προσωπικές ανάγκες. Θέματα που σχετίζονται με την υγεία και τη φυσική κατάστασή σας έρχονται στο προσκήνιο και σας βοηθούν να κάνετε πιο ουσιαστικές αλλαγές. Άκουσε, αφού γκράσω το σώμα σου, πάντα μας τα λέει και πάντα μας από πολύ πιο πριν εκδηλωθεί κάτι, μας χτυπάει καμπανάκια και δώσ' το αυτό που χρειάζεται. Παράλληλα, μπορείτε να αισθανθείτε μεγαλύτερη ανάγκη να φροντίσετε τον εαυτό σας και να επενδύσετε χρόνο σε δραστηριότητες που σας ξεκουράζουν πραγματικά. Σαν να τα ξέρω απ' έξω ένα πράγμα. Υδροχόε, η σημερινή ημέρα έχει δημιουργικότητα, κοινωνικότητα και ευχάριστες εξελίξεις στις σχέσεις σας. Νιώθετε μεγαλύτερη ανάγκη να εκφραστείτε ελεύθερα. Στα αισθηματικά, η ημέρα ευνοεί το φλερτ, τις νέες γνωριμίες αλλά και τη βελτίωση μιας υπάρχουσας σχέσης μέσα από ουσιαστική επικοινωνία. Παράλληλα, ένα χόμπι ή μια καλλιτεχνική δραστηριότητα μπορεί να σου χαρίσει ψυχική χαρά και ψυχική ανανέωση. Πόσο μου αρέσει αυτή η εισαγωγή. Θα πω γρήγορα τους ηχθείες. Η ημέρα σας βοηθά να εκφραστείτε πιο ελεύθερα στις σκέψεις σας και τα συναισθήματά σας. Ιδιαίτερα απέναντι σε ανθρώπους που εμπιστεύεστε. Επαγγελματικά, η ημέρα ευνοεί δημιουργικές ιδέες και νέες προοπτικές και αποφάσεις που βασίζονται τόσο στη λογική όσο και στο συναίσθημα. Είναι επίσης πιθανό να ανακαλύψετε πληροφορίες ή να κάνετε μια συζήτηση που θα αλλάξει τον τρόπο που βλέπετε ένα σημαντικό θέμα. Πληροφορίες, μου αρέσουν αυτά, τα μαθαίνεις πραγματάκια, μου αρέσουν. Δεν νιώθω καθόλου μπερδεμένη, σαν ζυγός που είμαι εδώ λαμβάνοντας ένα μήνυμα. Είμαι μια χαρά, παρόλα αυτά, ναι, βεβαίως. Αυτά με τα ζώδια. Sleep, ακούμε. Όχι. Amen to you, από Nick Murphy, ρε ταραμπάνκο, ρε ταραμπάνκο. Μην μπερδεύεις τα μπούτια σου.

You're somebody else από Φλόρα Κά. Συνεχίζουμε αυτό το πολύ όμορφο μελωδικό, έτσι. Somebody else. Ναι, λοιπόν, τέλος πάντων, κίνηση θα σου πω λίγο πριν σε αφήσω. Στα ίνια των κοριτσιών, καλύτερα οι δυο μας, Κατερίνα και Μαρία. Κίνηση στο Κηφισό. Η κίνηση στο Κηφισό παραμένει. Και εγώ να πάω μαρούσι. Ωραία, παιδιά, έρχομαι να κάνω join. Και εγώ. Και στα δύο ρεύματα. Μια χαρά θα περάσουμε. Στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι και μετά μέχρι το Σκαραμαγκά. Έχει λίγο θεματάκι. Κηφισία και στα δύο ρεύματα. Ως επιτοπλίστων λίγο στην κάθοδο στο Χαλάνδρι. Και λίγο πιο κάτω από το νέο ψυχικό. Το κέντρο μπόρδο κίτρινο. Η βουλιαγμένη, η παραλιακή Καρέας είναι σούπερ. Και ο Πειραιάς μας, βγαίνοντας από το Πειραιά, στην Σκυλίτσι. Μια χαρά, άρα θα φάω κίνηση και στη Σκυλίτσι τώρα και μετά και στο Κηφισό. Έτοιμη είμαι, δεν με πειράζει. Λοιπόν, με διάθεση χαμόγελο θα φτάσουμε στο προορισμό μας. That's the spirit. Ραντεβού αύριο, 10 η ώρα, κανάλι 1.90.4, Κάτια Ταραμπάνκο Μουσική και στον Μπύρι, στον ήχο Αλκίνος και Δημήτρη. Σας ευχαριστώ. Φιλιά, τα φιλιά μου σε όλους, ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Τα πάμε!

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 11 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ζεύγος μαχητικών μοιράς 2005 θα μετασταθμεύσει στην Κάρπαθο μετά την απόσυρση της πυροβολαρχίας Patriot. Επιχειρησιακή απόφαση σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για επίθεση εάν αποτύχουν οι συνομιλίες, δήλωσε ο Τραμπ μετά την αναβολή της προγραμματισμένης για σήμερα επίθεσης στο Ιράν. Μάται η ελπίδα του να αναγκάσει τον Ιρανικό λαό και τους αξιωματούχους να παραδοθούν, τονίζει Τεχεράνη. Στην Κίνα ο Ρώσος πρόεδρος λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού ομολόγου του στο Πεκίνο, αύριο η συνάντηση Πούτιν-Σι Τζινπίνγκ. Στο Ευρωκοινοβούλιο συζητείται απόψε για πρώτη φορά με πρωτοβουλία Βόζενμπεργκ η γενοκτονία Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας ανήμερα της τραγικής επετείου. Κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου που συζητείται και ψηφίζεται σήμερα η τροπολογία για ταχύτερη εκδίκαση υποθέσεων βουλευτών. Παραπομπή σε δίκη για κακούργημα ζητεί η εισαγγελέας για τους 4 αστυνομικούς που εμπλέκονται στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβα. Έθριος με νεφώσιο καιρό στην Αττική, ανεμιμέτρη έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
5: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλους σας. Τρίτη σήμερα 19 του Μάη και στα μικρόφωνα για την επόμενη μία ώρα στο καλύτερα ιδιό μας Κατερίνα Δελγιάννη, Μαρία Δελόγκα, ο κύριος Συφνιός στον ήχο, κύριος... Νάτος, έλα κύριε Δημήτρη Μορφέση, κύριος Δημήτρης Μορφέσης εδώ στον ήχο μας και 19 Μαΐου, Κατερίνα, ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων. Δυστυχώς καθόλου ευχάριστη η μνήμη αυτή, αλλά δυστυχώς δεν ξεχνάμε, τιμούμε τους ανθρώπους και τους Πόντιους που έχουν...
1: Γιατί είσαι και εσύ Πόντια, έχουν... να το πούμε και αυτό.
0: Βεβαίως, την πλευρά της μανούλας μου, Πόντια και πολύ περήφανη για την ποντιακή καταγωγή που έχω.
1: Τα ανέκδοτα ισχύουν, ναι.
0: Τα περισσότερα, ναι.
1: Καλημέρα Μαρία μου, να σου πω ότι θα ξεκινήσουμε με ένα καινούργιο κομμάτι του Κολλή. Ή όχι, το βάλω στο τέλος. Το βάλω στο τέλος. Για να μην με κράξετε, επειδή είναι λίγο slow.
0: Μας αρέσει ο Κορκολής, ωστόσο.
1: Πάρα πολύ μας αρέσει ο Κορκολής, μας θυμίζει η Ιταλιάδα μας. Και να σου πω και κάτι. Υπήρχε ο Κορκολής και υπήρχαν όλοι αυτοί οι αθώοι και αγνοί έρωτες. Τώρα που δεν βγάζει τα κομμάτια ο Κορκολής, πάει και ο έρωτας, Μαρία, χάθηκε.
0: Ναι, τώρα υπάρχει η τραπ μουσική και περνάμε στην άλλη φάση.
1: Με ό,τι συνεπάγεται.
0: Ακριβώς. Αυτό.

0: διατηρία. Να πούμε ότι άμα πήγαινε τώρα στα πανηγύρια μαζί με τον Δημήτρη, θα ήταν διπλάσια επιτυχία από ό,τι ήταν παλιά.
1: Μας αρέσουν πάρα πολύ τα πανηγύρια, να πούμε.
0: Και σε αυτούς.
1: Ναι. Και γιόρταζαν λοιπόν, γιατί εκεί θέλουμε να καταλήξουμε, Κατερίνα, ότι έχουν γιορτάσει τα γενέθλιά τους μαζί σε ένα πολύ ωραίο μαγαζί στον Πειραιά. Και...
2: Κλείστε τη φωνή λίγο.
1: Πάρα πολύ ωραία.

0: Λοιπόν, αυτή η ωραία κομματάρα, έτσι θα την πω, θα ταξιδέψει τώρα μέχρι τη Μύκονο και θα πάει στο Μάριο, στην Αλεξάνδρα, στη Χαρά και στον μοναδικό Κωστή μας. Θα την εφαιρώσουμε με πάρα πολύ αγάπη από όλο το στούντιο, με Κατερίνα. Έλα Κατερίνα, πες τον κολλητό σου.
1: Καλημέρα στον Κωστή, το φίλο μας.
0: Και μετά έχουμε να σας ρωτήσουμε κάτι για τους κριτικούς. Του χειμώνα,
2: χτύπημα κάτω από τη μέση. Μετά.

0: Λοιπόν, αντίθετα, καταρχήν μετά τη Βύση, γιατί βάλετε Βανδύ?
1: Γιατί έτσι το πάμε. Ζήνα, Βανδύ, Βύση, τα έχουμε όλα μαζί. Όλες οι μεγάλες κυρίες.
0: Ότι ο Μπισμπίκης έχασε 20 κιλά και γίνει, λέει, σαν τον Τζορτζ Κλούνεϊ, το ξέρατε, είδα σήμερα. Το δικά που διάβασα.
2: Αυτό, γιατί χθες εγώ το βράδυ που έδειξε διαφήμιση του Πόρτο Λεόνε, δεν ήταν αυτό.
0: Το Πόρτο Λεόνε έχει γυριστεί πριν μήνες, Κατερίνα.
2: Πόσους μήνες?
0: Δεν είναι live από την Τρούμπα.
2: Να είναι 2 μήνες πριν.
0: Όχι. Ή εγώ τον είδα σε φωτογραφία, βέβαια δεν μοιάζει, λέμε τώρα.
2: Θυμάσαι σε μια φωτογραφία που με διαφορά 5 λεπτά στη μία είχε μουσια και στην άλλη όχι?
0: Εγώ θυμάμαι και άλλη φωτογραφία που σε 5 λεπτά είναι έτσι και μετά είναι έτσι.
2: Γι' αυτό λέω.
0: Τέλος πάντων, ναι, όχι. Ήταν, λέει, κουμπάρα κάπου
2: η
0: Δέσποινα, βάφτισε ένα παιδάκι και ήταν, λέει, ο, πώς τον είπαμε, ο φίλος μου ο Βασίλης. Και ήταν, λέει, έχει χάσει 20 κιλά και είναι, λέει, σαν τον Τζορτζ Κλούνεϊ.
2: Ωραία, μπράβο. Ω,
0: μπράβο του. Λοιπόν, έχουμε δύο ευχάριστα. Ένα ευχάριστο μαράκι.
2: Α, να μου πείτε.
0: Ηρίς τον παρόδο που λέει και ο φίλος μου ο Σίμος, θα ήθελα να πω ότι εγώ στηρίζω να φανδώνει τη Μαρία. Είμαι ο μοναδικός Μαρία χτες που είπα ότι όταν δεν υπάρχει το μαράκι εδώ δεν μπορεί να γίνεται εκπομπή. Τα είπα, υπάρχει γραμμένο.
1: Πρόεδρε μας.
0: Ναι. Υπάρχει γραμμένο αυτό. Σε αντίθεση με κάποιους άλλους από εδώ που πάνε και το δίνουν παντού και σε κάποια άλλη που έκανε κανονικά την εκπομπή της.
1: Κανονικά
0: εγώ δεν μπορούσα, δεν μου βγαίνει από μέσα μου. Δεν μου βγαίνει. Παρ' όλα αυτά θα σου πω ότι ευχαριστώ. Έχουμε γαμούς.
1: Ποιος παντρεύεται εδώ από το κανάλι?
0: Το Σάββατο, ναι.
1: Α, μπράβο.
0: Ναι. Ποιος?
1: Ποιος?
0: Από εδώ μέσα.
2: Ο πρώην αρχισυντάκτης.
0: Ο πρώην αρχισυντάκτης.
1: Α, τον παντρεύεται κιόλας.
0: Δεν τον παντρεύουμε εμείς.
1: Α, παντρεύεται
0: το Σάββατο. Εγώ σου το είπα. Πρόεδρε στο μαράκι, θα τιμωρηθείς.
1: Εγώ ξέρω αξίζει. Ότι θα πάει σε ένα γάμο.
0: Πιανού.
1: Τι εννοείς πιανού?
0: Τι...
1: Έχει να παίξει μουσική ο άνθρωπος. Ποιο είναι ο γάμος? Μουσικός.
0: Ναι. Του είπαν, έλα σε ένα γάμο στην Νίκαια.
1: Τέλος πάντων, μην πεις λεπτομέρειες και μας ακούει. Γιατί μας ακούνε και στην Νίκαια, να ξέρεις.
2: Ακούει και
1: η μαμά μου.
0: Ναι. Εκεί τη φοβάσαι, μου πάει και η μαμά στο γάμο να πάει. Χαρά θα είναι.
1: Σε μια ζωή. Είναι και χορευταρού.
0: Ναι, και τι είπε, του είπαν, έλα σε ένα γάμο στην Νίκαια. Δεν του είπαν όμως το παρασύνθημα. Ο γάμος δεν είναι αλλού.
1: Α, θα σε παντρέψουμε. Άτυχε ρε. Ξέρει η νύφη ότι το δίνεις κι αλλού?
0: Δεν ξέρει ο γαμπρός ότι παντρεύεται. Εμείς το είπαμε.
1: Μάλιστα.
2: Το και φίξε. Να στείλουμε και την καλημέρα μας στη θεία και τον μπράβο μας. Γιατί η θεία κανόνισε το γάμο.
0: Η θεία, μπράβο στη θεία. Εσύ, εσένα, όχι, κάτσε εδώ εσύ.
1: Σώθηκε ο Ντρέας, τον ζητάνε
0: λοιπόν,
1: μέσα.
0: Δεν τον ζητάει εδώ, θα κάτσει μέσα. Να πούμε μπράβο στη θεία Ελπινίκη. Ελπινίκη, τι λένε τη θεία σου? Πώς τη λένε τη θεία σου? Δήμητρα, δεν τη λένε Δήμητρα. Πάμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά τα ευχάριστα. Να το ζήτησε, τα χάσατε 20 κιλά.
1: Τέλος πάντων, όλα καλά. Ναι, ωραίος
0: μπράβο στον Ανδρέα και στα δικά μας οι
1: ελεύθεροι.
0: Όλοι ελεύθεροι είμαστε εδώ.
1: AI είναι.
2: Δεν είναι αυτή.
0: Παιδιά, κανονική είναι.
1: Όπως και να έχει. Εγώ συνεχίζω να στέλνω τις καλημέρες μου στη Μύκονο, στο σεφ μου.
0: Μας ακούνε στη Μύκονο?
1: Βεβαίως μας ακούνε πολύ δυνατά.
0: Θα μπω να δω.
1: Γκρεκοτέλ, Ιντέρνη, όλα τα καλά μαγαζιά, Κατρίν, όλοι.
0: Μισό λεπτό, μπαίνω να δω.
1: Τίποτα, για οργανωθείτε όλοι να φύγουμε να πάμε στη Μύκονο ένα διημεράκι.
0: Ποιος μας κάνει δώρο, όχι δώρο.
1: Δώρο.
0: Όχι δώρο. Α. Να κάνουμε μια deal, διαφήμιση. Να πάμε να κάνουμε εκπομπή μια μέρα, ας μην είναι Σαββατοκύριακο, να είναι Δευτέρα, Τρίτη. Από Μύκονο, από κάποιο ξενοδοχείο. Ποιος?
1: Πολύ ωραία ιδέα.
0: Για να δούμε. Ποιος?
1: Θα πάρουμε και αρχισυντάκτη μαζί.
0: Άμα είχες. Να τον παίρναμε.
1: Έχουμε κι άλλον εδώ.
0: Και αυτός ίδια νηφίτσα είναι. Μην νομίζεις.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχεις σταθεί.

0: Λοιπόν, σου έχει τύχει ποτέ να ακούς κάποιο τραγούδι ή εσένα, ψηλέ μου, να ακούς κάποιο τραγούδι και να τριχιάσετε?
1: Κυριολεξία ή να νιώσουμε κάπως?
0: Ναι, να τριχιάσεις.
1: Όχι, δεν τριχιάζουν τα τραγούδια.
0: Εσένα, ψηλέ, σου έχει συμβεί αυτό? Δεν μιλάμε για πρόσφατα.
1: Θέλεις να καταλήξεις?
0: Δεν θέλω να καταλήξω, να ρωτήσω πρώτα, να μου απαντήσετε. Άμα δεν μου απαντήσετε, πώς θα... Ωραία. Λοιπόν, υπάρχει, λέει, μελέτη. Εγώ, εμένα μου τυχαίνει πολλές φορές και με συγκεκριμένα τραγούδια. Δηλαδή, είναι, μπορεί ένα τραγούδι να τα ακούω, να το ξανακούω, να το ξανακούω και να είναι, να το παθαίνω αυτό, ρε παιδί μου, να νιώσω αυτό το... Και διάβαζα χθες μια μελέτη που λέει το εξής. Οι άνθρωποι, λέει, που ανατριχιάζουν με συγκεκριμένα τραγούδια έχουν μια σπάνια σύνδεση εγκεφάλου και συναισθήματος.
1: Α, τώρα εκεί ήθελες να καταλήξεις.
0: Αυτό διάβασα, ναι.
1: Είσαι πολύ εγκεφαλικός και συναισθηματικός ταυτόχρονα.
0: Δεν το είχα, αλλά.

0: Δεν ασχολείται κανένας.
1: Ναι, παίρνω απαρατήρητος.
0: Ναι. Ναι. Γιατί σκέψου πόσοι είναι απαρατήρητοι, ας πούμε, οι οποίοι αντικειμενικά έχουν πολλά προσόντα. Αλλά δεν έχουν αυτό το κάτι, ρε παιδί μου. Ενώ
1: ναι,
0: οι άλλοι που έχουν αυτό το κάτι.
1: Τροφή.
0: Περπατάνε και σκοπάνε θύλες.
1: Κοίτα πώς περπατάει, σου λέει. Κοίτα πώς.
0: Υπάρχει, απλά υπάρχει.
1: Έχω ένα γνωστό που γίνεται.
0: Για να βρει.
1: Ναι.
0: Ναι, είναι τρομερό αυτό.
1: Ναι, αυτό τώρα πώς.
0: Αυτό μου προέκυψε από τα social, θα σου πω γιατί. Γιατί ρε παιδί μου, τη Λιόλιο, η Λιόλιο ας πούμε, οι μισοί την προσκυνάνε και ανοίγουν κάτι μπουκάλια 1000 ευρώ και γίνεται χαμός, δεν πέφτει καρφίτσα.
1: Ναι.
0: Και οι άλλοι μισοί τη
1: βρίζουν. Λογικό. Μα έτσι είναι.
0: Αυτό
1: μα είναι
0: δεν φτάσουν όμως στην κορυφή αν δεν γινόταν αυτό.
1: Μα γι' αυτό είναι το σωστό όταν είσαι εκεί, έχει φτάσει σε ένα σημείο.
0: Και είναι ας πούμε και ο Πλούταρχος, ο οποίος άνθρωπος ωραία τραγουδάει, σωστή φωνή έχει.
1: Ναι, ρε παιδί
0: μου. Και δεν σε νοιάζει να ασχοληθεί καθόλου, σαν να μην υπάρχει.
1: Κοίτα τώρα, ο Πλούταρχος.
0: Άλλωστε γίνεται.
1: Ναι. Τι μου θυμίζει εμένα.
0: Τι. Τα νιάτα μας, εκτός από αυτό.
1: Εκτός από τα νιάτα μας, που και ακόμα νέοι είμαστε. Δεν. Αυτός είναι ίδιος πάντως.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είτε τον έβλεπα όταν ήμουν 18. Είτε τώρα.
0: Ισχύει.
1: Το ίδιο. Δεν ξέρω τι κάνει άνθρωπος αυτός. Όπως έχει πάρει το μηχάνημα του Μάικλ Τζάκσον, αυτό που μπαίνει μέσα. Έτσι. Ο Πλούταρχος, δεν θέλω να. Τώρα έτσι μου. Όταν άλλος τους έχει σφάξει καμιά κοσαριά, τους έχει κλείσει καταψύκτη μέσα και τους έχει κάνει κομματάκια και πήγαινε, μα λέει ήταν πάρα πολύ καλός, πάρα πολύ ήρεμος, δεν έχει δώσει ποτέ δικαίωμα. Αυτό μου θυμίζει. Ότι κάποια στιγμή ο Πλούταρχος κάνει ένα μπαμ, βέβαια αυτό πρέπει να γίνει μετά από 70 χρόνια. Και θα ακουστεί, μακάρι να μην γίνει ποτέ, εντάξει, πλάκα κάνω τώρα έτσι. Αλλά καταρχήν η Λιόλιο που είπες τώρα, θα υπάρξει πρόβλημα. Διότι εκτός από. Αργυρό και απεργή πήγανε.
0: Ναι.
1: Πήγανε και στη Λιόλιο.
0: Όπα.
1: Η οποία Λιόλιο κανονική. Με τα γεράκι, πώς λέγεται, όχι τα κοστούμι, κόκκινο πάνω μπουστάκι και κόκκινο παντελόνι, κολλητό. Και την έχουν ντύσει με το κασκόλι της ΑΕΚ και το κάνει και το φυλάει κιόλας.
0: Δεν τα σκέφτηκε καλά.
1: Αυτό και υπάρχει και σε βίντεο.
0: Και ποιο τραγούδι θα βάλουμε εμείς στο ΆΚΑ τώρα που μπορεί να έχουμε την επανάληψη.
1: Αυτό. Και έχει και συναυλία στο Βεάκιο το καλοκαίρι.
0: Για να δούμε τι θα γίνει.
1: Θα γίνει αυτή η συναυλία στο Βεάκιο. Λιόλιο.

0: Τελικά η ωραία Ελένη. Ήταν λευκή επιδερμίδα.
1: Τώρα και εγώ άσπρη θα την ήθελα να πω την αμαρτία μου.
0: Πάει να κάνει ο Κρίστοφερ Νόλαν μια ακραία εκδοχή της, της Οδύσσιας, της μυθολογίας. Και έχει προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις.
1: Εμένα δεν μ' αρέσουν και τόσο σκουρόχρωμες, ενώ υποκειμενικά. Είναι άλλοι που τρελαίνονται. Εμένα δεν μου αρέσουν.
0: Εντάξει, ναι, αυτό δεν σημαίνει
1: οπότε
0: ότι...
1: Οπότε θα την προτιμούσα πιο ανοιχτόχρωμη, ναι, την ωραία Ελένη, για να είναι και ωραία η Ελένη.
2: Ναι, αλλά υπάρχει όμως και αντίλογος αυτό.
1: Ναι, πες το.
2: Όχι δικός μου, δεν ξέρω. Κάπου τώρα το διάβαζα χτες ή το άκουσα, δεν θυμάμαι, ότι η ωραία Ελένη βάσει καταγωγής και όπως ήταν τότε οι φυλές και τα λοιπά, υπάρχει μεγάλο ενδεχόμενο και τις περιγραφές που υπάρχουν να ήταν μελαμψή.
0: Τότε γιατί λένε ότι είναι η ακραία εκδοχή και δεν ήταν η φυσιολογική εκδοχή?
2: Γιατί το λέει ο κόσμος.
1: Παιδιά, συγγνώμη, επειδή είναι μυθολογία, τι λέμε?
2: Δεν είναι μυθολογία.
1: Τι είναι?
2: Λάθος. Είναι... Δεν είναι μυθολογία η ωραία Ελένη και όλη αυτή η σπαρτιά της και η Οδύσσια.
1: Παιδιά, όλη η ιστορία βασίζεται σε μυθικά.
2: Υπάρχει μια μυθοπλασία, αλλά σαν γεγονός υπήρχε μια.
1: Εσύ δηλαδή μπορούσε τον Τζόρνταν να τον φανταστείς λευκό να τον παίζει κάποιο στην τηλεόραση?
2: Όχι, αλλά έχω εικόνα του Τζόρνταν.
1: Ναι, είναι που δεν έχουμε.
2: Δηλαδή έχω εικόνα live του Τζόρνταν.
1: Δεν υπήρχαν τα κινητά. Άμα υπήρχαν τα κινητά, δεν το είχαμε τώρα αυτό το πρόβλημα.
2: Και όχι, τώρα σοβαρά, διάβασα κάπου. Ή δεν θυμάμαι τι διάβασα, το άκουσα. Μάλλον το άκουσα. Ότι υπάρχει βάση λοιπόν, υπάρχει αντίλογο σε αυτό που λέει ότι βάσει των αυτών που υπάρχουν γραμμένων και περιγραφών που υπήρχαν και βάσει λοιπόν από πού προερχόταν.
1: Πώς το λένε. Εσύ τι θα την προτιμούσες?
2: Νομίζω λευκή. Γιατί για εμάς, για τους Έλληνες, το ωραίο δεν είναι το πολύ μελαχρινό, το πολύ μαύρο.
0: Αναγνωρίζουμε ωστόσο την, ναι, ομορφιά
2: μου,
0: σε όλα τα.
2: Η κοπέλα που βλέπω και αυτή κάνει την ωραία Ελένη.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία. Πανέμορφη κοπέλα.
2: Τώρα, όταν ακούσα ωραία Ελένη, αρχαία Ελλάδα.
0: Δεν μπορούσα να την πει Ελένη την κοπέλα.
1: Θα πέστε να με φάτε, αλλά δεν μοιάζει και καθόλου. Δεν είναι ωραία αυτή.
2: Καλά, δεν σου είπαμε να την παντρευτεί. Αντικειμενικά είναι ωραία.
0: Αντικειμενικά όμορφη κοπέλα.
1: Αντικειμενικά δεν καθόλου ωραία.
2: Αντικειμενικά είναι ωραία. Αν σαν Έλληνας, ας πούμε, μου έλεγες ποια είναι η περίγραψη μου τον ωραίο.
0: Η Μερκούρη, ας πούμε. Η Δωροθέα Μερκούρη, παράδειγμα.
1: Δηλαδή, συγγνώμη.
0: Η Ειρήνη Σκλίβα, πολύ όμορφη.
1: Αυτή είναι πολύ ωραία. Αν την έλεγες δηλαδή, να φουλάει χελωνάκια και τέτοια και αυτά τα ελεφαντάκια, τα ξύλινα, θα έλεγες ότι είναι η πρωταγωνίστρια στο Χόλιγουντ?
2: Όχι, αλλά άμα την έβλεπα να περνάει από δίπλα μου, θα γίνανε να την κοιτάξω.
0: Εν πάση περιπτώσει, δεν θα σχολιάσουμε αν η κοπέλα είναι
2: την
0: όμορφη.
2: Την Νικόλ Κίτμαν, άμα την έβλεπε να πουλάει ελεφαντάκια και κάτι τέτοιο.
1: Θα πήγαινε να αγοράσω ελεφαντάκια.
2: Γιατί θα την έβλεπε άπλητη με τον νύχι σπασμένο και το μάτι
0: σπασμένο. Δεν είναι όλε οι κυρίε έτσι. Μην τι λέτε έτσι τι γυναίκε.
1: Μα τώρα. Πολίτες. Δεν είναι καμία σχέση. Τι μου λέτε πάλι την Νικόλ Κίτμαν με αυτήν εδώ πέρα που μου
2: δίνετε. Είναι πολύ ωραία γυναίκα.
1: Εντάξει, είναι πολύ ωραία.
2: Δεν είναι ωραία γυναίκα η άλλη που είχαμε δει στο. Που και αυτή μαυρούλα είναι. Που είχαμε δει στο σινεμά το τελευταίο ταινία, ποια είχαμε δει. Όχι το άλλο που ήταν και καλά το ζευγάρι.
1: Ωραία ήταν εκείνη.
2: Αυτή τι ήταν, άσπρη.
1: Εκείνη ήταν, αυτή είναι.
0: Ωραία, λοιπόν, να πούμε το εξής, ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν.
2: Δράμα, ναι.
0: Είναι λίγο ανατρεπτικός, είναι λίγο. Δηλαδή,
2: και φαντάζομαι ότι πριν βγει, έχει βγει, όχι δεν έχει βγει. Πριν βγει, περιμένουμε να τη δούμε για να αρχίσουμε και να λέμε αυτή είναι άσχημη, είναι ωραία.
1: Και εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι ταινίες, να το πω και αυτό. Μ' αρέσουν αυτές οι ταινίες, εμένα πολύ.
2: Το Καποδίστρια τον είδες?
1: Όχι.
2: Γιατί?
1: Γιατί δεν με πήγες, με έχεις πάει σε όλα τα κουλά φέτος.
2: Σου είπα να πάμε. Και δεν ήθελες. Και σου είπα, πάμε και τον Παΐσιο.
0: Συγγνώμη, πριν κλείσουμε να πω λίγο, να σχολιάσουμε λίγο την Apple Martini.
2: Νομίζω είναι η πρώτη φορά που θα συμφωνήσουμε.
1: Γιατί λένε Μάρτιν.
0: Ναι, έπαιζε τόση. Apple Martin. Ναι, αλλά είχαν χιούμορ η Whitney πάλι με τον Chris Martin.
2: Είναι η πρώτη φορά που θα συμφωνήσουμε. Που αυτή λοιπόν, αν την έβλεπε και δεν ήταν η κόρη τη οποιασδήποτε.
1: Θα την έλεγε μοντέλο.
2: Θα έλεγε ότι είναι. Ναι.
1: Συμφωνούμε. Είναι... Χάθηκε να βάλω αυτή να κάνει την ωραία Ελένη. Να, ορίστε, στα λόγια μου έρχεστε.
0: Γουίνεθ Πάλτρο και Κρις Μάρτιν έχουν μια πάρα πολύ όμορφη κόρη που την έχουν ονομάσει Apple Martin ή Μαρτίνη.
1: Τώρα εγώ δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, αυτή άμα ερχόταν και ζούσε εδώ, θα τη φωνάζαμε Μιλό. Καθίστε, ρε παιδιά. Πώ θα τη φωνάζαμε?
0: Την Γουίνεθ, πώ θα τη φώναζε?
1: Γουίνεθ.
0: Λοιπόν.
1: Γουίνεθ, δε πού.
0: Χαιρέτησέ μας, Κατερίνα.
1: Σας χαιρετάω, παιδιά. Καλή συνέχεια σε όλους. Εγώ την ωραία Ελένη θα την προτιμούσα σαν Νικόλ Κίτμαν. Άντε Γουίνεθ Πάλτρο. Άντε Νικόλ Κίτμαν. Τόσες ήταν. Δεν μπορούσαν. Μία δεν δέχτηκε να κάνει αυτό το ρόλο.
0: Τα φιλιά και την αγάπη μας στη Μύκονο και σε όλους τους φίλους που μας ακούνε και στην Κύπρο και στην Πάτρα και στην. Βεβαίως. Και Emily in Paris έρχεται από τη Μύκονο.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 12 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ζεύγος μαχητικών μοιράς 2005 θα αντικαταστήσει στην Κάρπαθο τη συστοιχία Patriot που αποσύρεται. Απόφαση και για αποχώρηση των F-16 από την Πάφο και αντικατάσταση από ζεύγη της πολεμικής αεροπορίας. Επιχειρησιακή απόφαση σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για επίθεση εάν αποτύχουν οι συνομιλίες, δήλωσε ο Τραμπ, μετά την αναβολή της προγραμματισμένης για σήμερα επίθεσης στο Ιράν έπειτα από εκκλήσεις χωρών του κόλπου. Μάται η ελπίδα του να αναγκάσει το λαό και τους αξιωματούχους να παραδοθούν, τονίζει η Τεχεράνη. Στην Κίνα σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος, αύριο η συνάντηση Πούτιν με το Xi Jinping. Στο Ευρωκοινοβούλιο συζητείται απόψε για πρώτη φορά με πρωτοβουλία Βόζενμπεργκ η γενοκτονία Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας ανήμερα της τραγικής επετείου. Κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου που συζητείται και ψηφίζεται σήμερα η τροπολογία για ταχύτερη εκδίκαση υποθέσεων βουλευτών. Παραπομπή σε δίκη για κακούργημα ζητεί η εισαγγελέας για τους 4 αστυνομικούς που εμπλέκονται στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβα. Έθριος με νεφώσεις ο καιρός στην Αττική, ανεμιμέτρη έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Αλλάζω με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσω, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Κανάλι 1. 90,4.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στη μία, στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ζεύγος Μοιράς 2005 θα αντικαταστήσει στην Κάρπαθο τη συστοιχία Patriot που αποσύρεται. Ίδιος σχεδιασμός και για την Κύπρο. Αποχωρούν τα F-16 από την Πάφο. Επιχειρησιακή απόφαση σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Στο Ευρωκοινοβούλιο συζητείται απόψε για πρώτη φορά με πρωτοβουλία Βόζενμπεργκ η γενοκτονία Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας ανήμερα της τραγικής επετείου. Η ποντιακή κοινότητα μετέτρεψε τον πόνο σε προκοπή και έγινε η ραχοκοκαλιά του σύγχρονου κράτους, αναφέρει σε ανάρτηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν θα προσέλθει ο Κωνσταντίνος Τζαβέλας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Επικαλείται την νομολογία που απαγορεύει στον εισαγγελέα να παρέχει απαντήσεις για δικαιοδοτική κρίση. Στα Αβαρέα και Ανθιγίνα, νοσηλευτές, οδηγοί και βοηθοί ασθενοφόρων, διασωστών ΕΣΥ και ΕΚΑΒ, προανήγγειλε η Νίκη Κεραμέως. Συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας ο γιος του ιδρυτή της Μάγκο για το θάνατο του πατέρα του. Έθριος με νεφώσεις, ο καιρός στην Αττική. Άνεμοι μέτρη έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
5: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια σα, Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να με αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Καλύτερα.
4: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
5: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
4: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4.

0: Με Μιράζ αντικαθίστανται οι Πάτριοτ στην Κάρπαθο, φεύγουν από το διδημότυχο Καρφιά Σαμαρά για την απόσυρση των πυραυλικών συστημάτων. Επιχειρησιακή απόφαση, λέει η κυβέρνηση. Σοκάρει η δράση της οικογενειακής εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Εκβίαζαν, άρπαζαν ξένες περιουσίες και έπαιρναν παράνομα επιδοτήσεις. Υποκαθεστώς τρόμου οι κάτοικοι. Την παραπομπή σε δίκη των τεσσάρων αστυνομικών που εμπλέκονται στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβα ζητεί η εισαγγελέας. Αναβλήθηκε η νέα επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν, ο ρόλος των χωρών του κόλπου. Μήνυμα συσπήρωσης απέναντι στη Δύση, η επίσκεψη Πούτιν στο Πεκίνο λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη Τραμπ στην Κινέζικη πρωτεύουσα. Αυτόματα πλέον τα πρόστιμα σε όσους υποβάλλουν εκπρόθεσμα δηλώσεις με ηλεκτρονικό μήνυμα στο τάξης ή καμπάνες. Στα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου το ΕΚΠΑ, ρεκόρ ανόδου σε 24 επιστημονικά πεδία. Και ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των ποντίων ενός λεπτού σιγή στην Ελληνική Βουλή, για πρώτη φορά θα συζητηθεί στο Ευρωκοινοβούλιο. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Άννα Ζαντίδου στο μικρόφωνο, το Δημήτρη Παπαδάκη στη ρύθμιση του ήχου. Ξεκινάμε με μία είδηση της τελευταίας στιγμής, καθώς ανησυχία και έντονη κινητοποίηση έχουν προκαλέσει τις τελευταίες ώρες η αναφορά για ισχυρή μυρωδιά αερίου σε αρκετές περιοχές της Αττικής, με τις αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή προκειμένου να εντοπιστεί η πηγή. Η έντονη οσμή έγινε αρχικά αισθητή σε Καλλιθέα και Νέα Σμύρνη, ενώ στη συνέχεια καταγράφηκαν αντίστοιχα περιστατικά σε Πειραιά, Άλυμο, Παλαιό Φάληρο και Άγιο Δημήτριο. Πριν λίγη ώρα αποφασίστηκε η εκένωση σχολικών μονάδων σε Νέα Σμύρνη και Άγιο Δημήτριο για προληπτικούς λόγους, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες πραγματοποιούν ελέγχους στην ευρύτερη περιοχή. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Την αντικατάσταση των Πάτριων στην Κάρπαθο από ζεύγος Μιράζ και την απόσυρση των πυραυλικών συστημάτων από το Διδημότυχο αποφάσισε η κυβέρνηση κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Η Κωνσταντίνα Πετούση θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα.
1: Καλό μεσημέρι, Άννα, κυρίες και κύριοι. Η απόφαση του ΚΙΣΕΑ για την επιστροφή δύο πυροβολαρχιών αποδίδεται στη λήξη του συναγερμού για τις βαλιστικές απειλές από τη Μέση Ανατολή και την ανάγκη αναδίπλωσης της βάσης με αρμόδιες πηγές να κάνουν λόγο για αμυγός επιχειρησιακούς λόγους που υπαγόρευσαν αυτή την απόφαση και την αποσυνέδεσαν από την ατμόσφαιρα έντασης στα ελληνοτουρκικά. Η πυροβολαρχία Patriot στην Κάρπαθο θα αντικατασταθεί από ζεύγος Μιράζ προκειμένου να καλυφθεί πιθανό επιχειρησιακό κενό, ενώ στο αεροδρόμιο του νησιού γίνονται εργασίες προκειμένου να μπορεί να υποστηρίξει επί μακρόν στάθμευση μακητικών της πολεμικής αεροπορίας. Στο Διδημότυχο δεν υπάρχει προς στιγμή κάποια πληροφορία για την αντικατάσταση της πυροβολαρχίας, ούτως ή άλλως είναι διαφορετικές οι συνθήκες στην περιοχή. Αναλυτές πάντως εξέφρασαν κάποιο προβληματισμό για το timing της κίνησης, χαρακτηρίζοντας την περίεργη εν μέσω περιφερειακών εντάσεων. Ωστόσο, η κυβέρνηση επιμένει στον επιχειρησιακό χαρακτήρα της απόφασης, η οποία εγκρίθηκε στο πλαίσιο τακτικής αξιολόγησης των αναγκών αεράμινας. Επιπλέον, να πούμε ότι έχει αποφασιστεί να αποχωρήσουν από την Κύπρο τα 4 F-16 που στάθμευσαν στην Πάφο στις αρχές της πολεμικής κρίσης στον Περσικό κόλπο και θα αντικατασταθούν επίσης από ζεύγη της πολεμικής αεροπορίας προκειμένου να καλυφθεί το σχετικό κενό.
0: Εν τω μεταξύ, Κωνσταντίνα, η Άγκυρα προωθεί νομοσχέδιο περί γαλάζιας πατρίδας. Ποια είναι η στρατηγική που χαράσει η ελληνική κυβέρνηση?
1: Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου, το νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί στην Εθνοσυνέλευση μέσα στον επόμενο μήνα, σε μια προσπάθεια νομοποίησης επεκτατικών διεκδικήσεων, ιδίως σε βάρος κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδας και Κύπρου. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Κυραπετρίτης, μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο του κύκλου ιδεών, έστειλε σαφές και πολυεπίπεδο μήνυμα, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια εκτός πλαισίου του δικαίου της θάλασσας και του εθνικού διεθνούς δικαίου είναι καταδικασμένη να αποτύχει και δεν μπορεί να παράγει διεθνή ένομα αποτελέσματα εις βάρος τρίτων κρατών. Σύμφωνα με τον Υπουργό, η Αθήνα βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα και διαμορφώνει απαντήσεις για όλα τα πιθανά σενάρια, με την παράλληλη εκτίμηση ότι η κίνηση αυτή της Τουρκίας έχει σε μεγάλο βαθμό χαρακτήρα εσωτερικής κατανάλωσης. Η ελληνική στρατηγική λοιπόν περιλαμβάνει διμερή ενημέρωση και διαβουλεύσεις με την Άγκυρα μέσω υφιστάμενων διάβλων, όπου έχουν ήδη καταστεί σαφείς οι ελληνικές θέσεις και ανησυχίες. πολυμερή κινητοποίηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Εθνών, επίμονη προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας ως μοναδικό δεσμευτικό πλαίσιο με παράλληλη ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως και των διεθνών συμμαχιών, καθώς και προληπτική διπλωματική ενημέρωση συμμάχων και εταίρων, ώστε να μην επιτραπεί η μετατροπή μονομερών τουρκικών διεκδικήσεων σε βάση διαπραγμάτευσης. Ο κ. Γεραπετρίτης, κλείνοντας, επανέλαβε ότι η πολιτική αποκλιμάκωσης δεν συνιστά αδυναμία, αλλά στρατηγική επιλογή που ενισχύει την ελληνική θέση, ενώ η χώρα διαθέτει πολλούς και σχετικά ισχυρούς τρόπους αντίδρασης. Άννα.
0: Ευχαριστούμε την Κωνσταντίνα Πετούση. Στην επιστροφή των συστημάτων Patriot από την Κάρπαθο και το Δημότυχο, αναφέρθηκε μιλώντας στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο ίδιος απέρριψε τα σενάρια περί υποχωρητικότητας έναντι της Τουρκίας, ξεκαθαρίζοντας ότι η απόφαση σχετίζεται με επιχειρησιακούς λόγους.
2: Η πραγματικότητα είναι στο Κάρπαθο και στο Δημότυχο. Εκρίθη επιχειρησιακά μετά την πάροδο ενός μεγάλου χρονικού διαστήματος ότι τα Patriot έπρεπε να επιστρέψουν μετά από σχετική θεσινή απόφαση. Δεν έχει να κάνει καθόλου με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία. Δεν είναι όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ήταν μια απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας για καθαρά και για το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους. Όπως πήγαν για επιχειρησιακούς λόγους στο πλαίσιο μιας άσκησης, έτσι και επιστρέφουν.
0: Σαφείς αιχμές για την αντικατάσταση των Patriot αφήνει ο Αντώνης Σαμαράς σε μήνυμά του για τη σημερινή μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Προκαλεί μείζωνα ερωτήματα η απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει τα οπλικά μας συστήματα από Κάρπαθο, Δημότυχο αλλά και Κύπρο, πολύ περισσότερο από την ώρα που η Τουρκία μας απειλεί θρασίτατα με ένα ακόμη παράνομο casus belli, στην ουσία για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, τονίζει ο πρώην Πρωθυπουργός και καλεί την κυβέρνηση να ζητήσει άμεση σύγκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Φόβο και τρόμο σκορπούσε, κυρίες και κύριοι, η εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη που αποσπούσε παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις μέσω εκβιασμών, λειτουργώντας σαν κράτος εν κράτη. Από τους 6 συλληφθέντες, 3 συγγενείς είχαν το βασικό ρόλο. Τα 2 αδέλφια έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν έως την Παρασκευή, ενώ ο 43χρονος θείος θα βρεθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών στην Κρήτη. Εν τω μεταξύ, ακόμη 3 συλληφθέντες για υποθέσεις ζωοκλοπών φέρονται να έχουν έμεση σχέση με το βασικό πυρήνα της οργάνωσης. Μας ενημερώνει για όλα αυτά ο Σπύρος Μιχαλόπουλος. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
3: Καλό μεσημέρι, Άννα. Η δικογραφία της υπόθεσης αποκαλύπτει ένα καθεστώς τρομοκρατίας που σύμφωνα με τις αρχές είχε επιβληθεί σε πολλές αγροτικές περιοχές της Κρήτης. Πρόκειται για μια οικογενειακή εγκληματική οργάνωση με ρίζες που σύμφωνα με τις αρχές περνούσαν από γενιά σε γενιά σαν τη μαφία. Τα μεγαλύτερα μέλη της οικογένειας φέρονται όχι μόνο να είχαν αναπτύξει αυτή την οργανωμένη παράνομη δραστηριότητα, αλλά και να ενέτασαν σταδιακά σε αυτήν νεότερους συγγενείς σαν συνεχιστές. Τώρα, στο πλαίσιο της έρευνας, εκτιμιάστηκαν εκβιασμοί σε βάρος τουλάχιστον 40 ιδιοκτητών αγροτεμαχίων, ένας εμπρισμός οχήματος το Μάιο του 2025, καταστροφή περίπου 40 αμπελιών και φθορά 134 ελαιόδεντρων. Να πούμε ότι οι ζημιές στις καλλιέργειες ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ, ενώ από την οικονομική έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της εγκληματικής ομάδας και συγγενικά τους πρόσωπα φέρεται να έλαβαν παράνομα ευρωπαϊκές επιδοτήσεις ύψους 586.000 ευρώ 5 χρόνια από 21 στο 25 μέσω ψευδών δηλώσεων για ζωικό κεφάλαιο και αγροτικές εκτάσεις. Η υπόθεση αφορά 3 βασικά πρόσωπα, τα 3 αρχηγικά πρόσωπα από την ίδια οικογένεια, συγγενείς, 2 αδέρφια ηλικίας 44 και 39 ετών και τον 43χρονο θείο τους. Είναι μια οικογένεια από τη Μεσταρά. Είχε τεθεί εδώ και καιρό στο στόχαστρο της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος της Κρήτης. Τα 2 αδέρφια πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν ενώπιον των ακριτή την Παρασκευή. Το ίδιο και ο θείος που συνελήφθη σε νοσοκομείο στην Αθήνα χθες, στο Νάσιο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, για ιατρικούς λόγους. Οδηγήθηκε σήμερα στο δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνο και πήρε και αυτός προθεσμία για την Παρασκευή να απολογηθεί. Οι άλλοι 3 κατηγορούμενοι για ζωοκλοπές, συγγενείς τους κι αυτοί, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Οι συγκεκριμένες υποθέσεις εξετάζονται ξεχωριστά από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η δικογραφία δηλαδή έχει διαχωριστεί. Συνολικά υπάρχουν 12 κατηγορήμονοι. Οι 10 λοιπόν έχουν οικογενειακούς ή συζυγικούς δεσμούς. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο βασικός κατηγορούμενος με τη σύζυγό του έλαβαν 88.000 ευρώ. Ένας ανιψιός και σύζυγός του 101.000 ευρώ. Ο 39χρονος με τη σύζυγό του 165.000. Άλλο ζευγάρι της οικογένειας 60.000 ευρώ και ένα ακόμα ζευγάρι 130.000 ευρώ. Να πούμε βεβαίως και τέλος, να κλείσουμε με αυτό, ότι εξαρθρώθηκε ουσιαστικά μια σκληρή εγκληματική οργάνωση που εκβίαζε και ξυλοκοπούσε τους αγρότες. Όπως χαρακτηριστικά είπε ένας μάρτυρας, θύμα της οργάνωσης, σε δηλώσεις του, Αυτοί δεν έχουν ούτε όσιο ούτε ιερό. Δεν φτάνει που πολύ χάσαμε κάθε εισόδημα βιοπορισμού. Ήμασταν και αναγκασμένοι να ανεχτούμε απειλές, τραμπουκισμούς, δολιοφθορές και ξυλοδαρμούς.
0: Ευχαριστούμε τον Σπύρο Μιχαλόπουλο. Να καθίσουν στο εδόλιο οι τέσσερις αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβα. Ζητεί ο εισαγγελέας με πρότασή του προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Συγκεκριμένα ζητεί την παραπομπή σε δίκη της επόπτριας και του φρουρού του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων, της αξιωματικού υπηρεσίας και του τηλεφωνητή της άμεσης δράσης για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης από υπόχρεο διαπαραλήψεως. Υπενθυμίζεται ότι μετά τις απολογίες τους τον περασμένο Νοέμβριο σε όλους επιβλήθηκε ο ίδιος περιοριστικός όρος της εμφάνισης δύο φορές το μήνα σε αστυνομικό τμήμα. Δεν θα καταθέσει αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Αριουπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος έχει κληθεί για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε επιστολή που θα αποστείλει στην Επιτροπή επικαλείται λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Από το Σύνταγμα και την ομολογία του Αριουπάγου, δεν νοείται να πάει στη Βουλή για παροχή απαντήσεων για δικαιοδοτική κρίση ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, αναφέρει μεταξύ άλλων στην επιστολή. Κορυφώνεται η κρίση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ακύρωση της απόφασης ζητούν με επιστολή τους προς την ηγεσία 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, υπογραμμίζοντας ότι εγκυμονεί κινδύνους για την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλώντας το πρωί στην ΕΡΤ, ο κύριος Φάμελος χαρακτήρισε τη διαγραφή Πολάκη δικαιολογημένη και απολύτως αναμενόμενη. Επίσης, απέρριψε κάθετα την πρόταση του Δημήτρη Χατζησοκράτη περί αναστολής λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ επεσήμανε τον καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα στον προοδευτικό χώρο. Να ακούσουμε τον κύριο Φάμελο.
4: Δημόσια τοποθέτηση του Παύλου του Πολάκη εναντίον μου ήταν και προσβλητική και αήθης, αλλά και δεν είχε και κανένα στοιχείο αλήθειας. Υπήρχε ένα έντονο θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και ηθικής, παραβίασης της πολιτικής αξιοπρέπειας και ηθικής στη δημόσια τοποθέτηση του Παύλου του Πολάκη, που είναι ασύμβατο με έναν βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ θα είναι σε επόμενες εκλογές μέσα σε ένα μεγάλο νοτικό σχήμα. Στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή αποφασίσαμε ότι είναι καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα, αλλά ναι, συνεργασίες, καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα, ανασύνθεση, δημιουργία και καινούργιων σχημάτων, τροφοδοσία και με νέους ανθρώπους και προσκλητήριο ευρύ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήδη έχει τοποθετηθεί εδώ και 1,5 χρόνο για αυτά τα ζητήματα, έτσι ώστε να χωρέσουν όλοι οι προοδευτικοί και δημοκράτες πολίτες και προσωπικότητες και κινήματα και συλλογικότητες για να φύγει επιτέλους αυτή η απαράδεκτη καταστροφή.
0: Την επόμενη Τρίτη 26 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην πλατεία Θησίου θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα. Μιλώντας χθες βράδυ σε εκδήλωση στο κέντρο της Αθήνας, ο πρώην Πρωθυπουργός απίφθινε κάλεσμα στους νέους να συμμετέχουν προκειμένου, όπως είπε χαρακτηριστικά, να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες. Αν και ο Τραμπ δηλώνει πως ακύρωσε τελευταία στιγμή εντολή για επανέναρξη των επιθέσεων στο Ιράν, επειδή χώρες του κόλπου τον έπεισαν πως μια ικανοποιητική συμφωνία ίσως να είναι πολύ κοντά, τα τελευταία μηνύματα από την Τεχεράνη δεν δείχνουν κάτι τέτοιο. Η απάντησή της στην αμερικανική πρόταση 5 σημείων θέτει ξανά νέους όρους για τη συζήτηση επί του πυρηνικού προγράμματος και συντηρούν την απόσταση στις θέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Πάμε στη συνάδελφο Κατερίνα Πρίφτη. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
5: Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας και σε σένα, Άννα. Ο Αμερικανικός στρατός, όπως δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, είναι σε απόλυτη ετοιμότητα για να εξαπολύσει μια ολοκληρωτική και ευρείας κλίμακας επίθεση εναντίον του Ιράν, ανά πάσα στιγμή, αν δεν υπάρξει μια συμφωνία με την Τεχεράνη, η οποία θα ικανοποιεί τα θέματα τα οποία έχει βάλει στο τραπέζι η Ουάσιγκτον. Μάλιστα, ο κύριος Τραμπ υποστήριξε ότι εχθές είχε δώσει εντολή για επανεκκίνηση των εχθροπραξιών, αλλά τελευταία στιγμή τον μετέπεισαν οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, υποστηρίζοντας ότι διεξάγονται επί του παρόντος σοβαρές διαπραγματεύσεις και ότι κατά τη γνώμη τους μπορεί να επιτευχθεί μια συμφωνία η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από την Ουάσιγκτον, από τις χώρες της Μέσης Ανατολής αλλά και πέραν αυτής. Αναφέρεται μάλιστα σε αυτό το τηλεφώνημα δημοσίευμα του Άξιος για αυτές τις τηλεφωνικές επικοινωνίες και τονίζει ότι υπήρξε και μια έκκληση προς τον Αμερικανό πρόεδρο να δοθεί μια ακόμη ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις, γιατί αν χτυπήσει το Ιράν θα πληρώσουμε όλοι το τίμημα για αυτό. Εννοείται εδώ το όλοι είναι για αφορά τις χώρες του κόλπου. Γνωρίζοντας ότι οι αντιπιθέσεις ουσιαστικά δεν θα αφορούν πρωτίστως στην Αμερική, αλλά πρωτίστως στις γειτονικές χώρες του Ιράν. Βέβαια, ο Ντόναλντ Τραμπ επίσης είπε ότι τα χρονικά περιθώρια δεν είναι ανεξάντλητα. Ότι δηλαδή αυτή η εντολή για επανέναρξη των εχθροπραξιών θα μπορεί να δοθεί μέσα σε επόμενες 2-3 ημέρες, εάν δεν υπάρξει κάποια σοβαρή εξέλιξη. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι το κύριο Τραμπ έχει απειλήσει τόσες πολλές φορές ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να ξεκινήσουν οι εχθροπραξίες, όπου κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσαμε να πούμε ότι χάνει και την αξιοπιστία του και δείχνει βέβαια και το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει και ο ίδιος, δεδομένου ότι η επανέναρξη των εχθροπραξιών θα έχει ένα υψηλό κόστος και για την παγκόσμια οικονομία, για τον τομέα της ενέργειας φυσικά όπως γνωρίζουμε. Παράλληλα όμως θα μπορεί να κοστίσει και στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, δεδομένου ότι έχουμε ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ και έχουμε επίσης έναν εξαιρετικά αντιδημοφιλή πόλεμο μεταξύ των Αμερικανών πολιτών. Επίσης τώρα, η συμφωνία, η απάντηση που είχαμε από πλευράς του Ιράν στην πρόταση, την τελευταία πρόταση των 5 σημείων των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν δείχνει να υπάρχει κάποια σημαντική εξέλιξη. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι υπάρχουν αναφορές ότι έχουν τεθεί θέματα πολεμικών αποζημιώσεων, έχουν τεθεί θέματα πλήρης άρσης όλων των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν. Το θέμα όμως, το οποίο είναι το πιο σημαντικό και έχει να κάνει με το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας, για μία ακόμη φορά φαίνεται να μετατίθεται χρονικά και να μπαίνουν και πολύ συγκεκριμένα προαπαιτούμενα, τα οποία έχουν να κάνουν με την οριστική λήξη του πολέμου σε ό,τι αφορά τις σύμμαχες χώρες των ΗΠΑ, και πρώτα απ' όλα έχουν να κάνουν με την Τεχεράνη. Με τον πόλεμο μεταξύ Ιράν και Λιβάνου. Ισραήλ και Λιβάνου, συγγνώμη. Λοιπόν, περισσότερα δεν έχουν γίνει γνωστά. Οι πληροφορίες όμως που υπάρχουν συγκλίνουν στο ότι δεν έχουμε κάποιο γεφύρωμα στο χάσμα των διαφορών που είχαμε δει στην προηγούμενη πρόταση. Άννα.
0: Τώρα, στο μεταξύ, Κατερίνα, η Τεχεράνη προετοιμάζεται για σκληρή απάντηση στις ΗΠΑ, εάν αρχίσει ξανά τις επιθέσεις, καθώς φέρεται, σύμφωνα με τους New York Times, να έχει εκμεταλλευτεί στο έπακρο το διάστημα της κατάπαυσης πυρός.
5: Ναι, θυμίζω ότι η Συμφωνία Κατάπαυσης Πυρός τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου, ουσιαστικά είναι παραπάνω από ένα μήνα. Και σύμφωνα με όλες τις προφορίες, το Ιράν έχει εργαστεί πολύ διεξοδικά προκειμένου να εκμεταλλευτεί την κάθε μέρα αυτής της κατάπαυσης πυρός. Σύμφωνα με τις προφορίες, το New York Times έχει ξεσκάψει δεκάδες βομβαρδισμένες εγκαταστάσεις βαλιστικών πυράβλων, έχει μετακινήσει κινητούς εκτοξευτών πυράβλων και παρά τις σημαντικές απώλειες έχει καταφέρει να προσαρμόσει τις τακτικές της για τυχόν επανάληψη των επιθέσεων. Αξιωματούχος αναφέρει ότι οι αμερικανικές επιθέσεις κατά των πυραυλικών δυνατοτήτων του Ιράν βομβάρδισαν τις εισόδους των εγκαταστάσεων, αλλά όχι τους ίδιους τους εκτοξευτές, καθώς ήταν όλοι θαμμένοι πολύ βαθιά σε υπόγειες σφυλιές και είχαν καταφέρει να προστατευτούν από τις επιθέσεις. Επίσης, Ιρανοί διοικητές, πιθανότατα με ρωσική βοήθεια, φαίνεται να έχουν μελετήσει τα σχέδια πτήσης αμερικανικών μαχητικών και βομβαρδιστικών, σύμφωνα με αξιωματούχο του Αμερικανικού στρατού, ο οποίος μάλιστα επισημαίνει ότι η κατάρριψη του μαχητικού F-15 τον περασμένο μήνα και τα πυρά εδάφους που χτύπησαν ένα F-35 αποκαλύπτουν ότι οι αμερικανικές τακτικές πτήσεις έχουν γίνει υπερβολικά προβλέψιμες. Έχουν μελετηθεί πάρα πολύ καλά από το Ιράν, το οποίο θα είναι σε θέση να αμυνθεί εναντίον των ΗΠΑ με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Εκτιμάται τώρα ότι θα υπάρξει μια υψηλό ποσοστό αποτελεσματικότητας στις αντεπιθέσεις, οι οποίες θα υπάρχουν. Και βέβαια αυτοί που θα πληρώσουν το μεγαλύτερο τίμημα θα είναι για μια ακόμη φορά τα κράτη του κόλπου, που θα χτυπηθούν ενεργειακές υποδομές, πλήγματα σε παιδεία πετρελαίου, δηληστήρια και λιμάνια.
0: Ευχαριστούμε την Κατερίνα Πρίφτη. Λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο, ο Ρώσος πρόεδρος μεταβαίνει στην Κινέζικη πρωτεύουσα για ακόμη μια συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ, που, όπως επισημαίνει και η χρονική ακολουθία, αναδεικνύεται σε κρίσιμο παίχτη στη διαμόρφωση των παγκόσμιων ισορροπιών. Η επίσκεψη του Πούτιν είναι η 25η στην Κίνα την τελευταία 20ετία, και με κάθε μία οι σχέσεις των δύο χωρών γίνονται όλο και πιο στενές. Ο Πούτιν μάλιστα προέβησε τηλεοπτικό μήνυμα πριν την επίσκεψη, δείχνοντας τη σημασία που αποδίδει σε αυτή, τονίζοντας πως οι δεσμοί των δύο χωρών έχουν φτάσει σε ένα πραγματικά πρωτοφανές επίπεδο και στηρίζουν η μία την άλλη σε ζητήματα που αφορούν στα θεμελιώδη συμφέροντα της Ρωσίας και της Κίνας. Τα δε κινέζικα κρατικά μέσα κάνουν λόγο για ακλόνητους δεσμούς μέσα σε ένα ταραγμένο διεθνές περιβάλλον. Τώρα, στην ατζέντα των συνομιλιών είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ενεργειακή κρίση και το Ιράν. Επίσης, οι δύο ηγέτες αναμένεται να υιοθετήσουν κοινή διακήρυξη υπέρ της πολυπολικής παγκόσμιας τάξης και των νέων τύπων διεθνών σχέσεων. Ισλαμοφοβικά κίνητρα βλέπουν οι αρχές στο Σαντιέγκο πίσω από τη φωνική επίθεση δύο νεαρών σε Ισλαμικό Τέμενος, όπου στεγάζεται και ιεροδιδασκαλείο. Εντός αυτού, μάλιστα, βρίσκονταν μικροί μαθητές. Κατά την ώρα της επίθεσης, οι δράστες πυροβόλησαν και σκότωσαν τρεις ανθρώπους, δύο υπαλλήλους και ένα φύλακα, που μάλιστα έπαιξε κρίσιμο ρόλο στην εξέλιξη της επίθεσης, αφού απέτρεψε τους δράστες από το να συνεχίσουν την επίθεση. Σύμφωνα με τις αρχές, οι δύο δράστες ηλικίας μόλις 17 και 19 ετών αυτοκτόνησαν. Τα κίνητρα δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, αλλά το επικρατέστερο σενάριο των αρχών είναι πως πρόκειται για ισλαμοφοβική επίθεση και έγκλημα μίσους. Ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε πως πρόκειται για ένα φρικτό περιστατικό, ενώ η μάμη του κέντρου δήλωσε σοκαρισμένος. Στην έρευνα που διενεργείται θα συμβάλλει και το FBI. Γυρίζουμε σελίδα. Ένα πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα επιβολής προστίμων για εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις και με κυρώσεις που κυμαίνονται από 100 έως 500 ευρώ, εισάγει ΑΔΕ. Το νέο ψηφιακό σύστημα θα λειτουργεί μέσω τάξης και τα πρόστιμα θα επιβάλλονται αυτόματα χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση τη στιγμή ακριβώς που υποβάλλεται η εκπρόθεσμη δήλωση. Ο Θοδωρής Παπαντονίου θα μας πει περισσότερα.
6: Σε ένα νέο πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα καταλογισμού προστίμων για εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις, πλέον προχωράει η ΑΔΕ. Τα πρόστιμα θα επιβάλλονται άμεσα από το τάξης, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, μόλις ολοκληρώνεται η εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ, παρακρατούμενων φόρων και άλλων υποχρεώσεων. Παράλληλα, για όσους δεν υποβάλλουν καθόλου δήλωση, η ΑΔΕ θα εκδίδει εκαθαριστικά με τεκμαρτό εισόδημα, βασισμένο σε στοιχεία από το My Data, τράπεζες, εργοδότες και άλλους φορείς, επιβάλλοντας επιπλέον πρόστιμο 10 με 50% επί του φόρου. Τα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις ξεκινούν από 100 ευρώ και φτάνουν τα 500, ανάλογα με το είδος της δήλωσης και το λογιστικό σύστημα. Σήμερα τα πρόστιμα βεβαιώνται με μεγάλη καθυστέρηση, ακόμη και ως 2 έτη, συσσωρεύοντας στόκους 2,5%. Με το νέο σύστημα η διαδικασία γίνεται άμεση, μειώντας καθυστερήσεις και αυξάνοντας τη συμμόρφωση.
0: Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες βράδυ στην Πετρούπολη όταν 49χρονο οδηγός Γιώταχη παρέσυρε 38χρονο πεζό, ο οποίος φέρεται να προσπάθησε να διασχίσει το δρόμο στη συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών. Ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αττικών, όπου κατέληξε, ενώ η οδηγός συνελήφθη. Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί η τροχαία Δυτικής Αττικής. Άγρια επίθεση δέχτηκε το βράδυ της Κυριακής μητέρα τριών παιδιών στην περιμετρική Πάτρα στο ύψος Νέου Σουλίου από ομάδα κουκουλοφόρων. Η γυναίκα, η οποία επέβαινε στο αυτοκίνητό της, έκανε μια μικρή στάση λίγο πριν τη γέφυρα όταν τρεις άγνωστοι της επιτέθηκαν με κοτρώνες και ξύλα, έσπασαν το παράθυρο του οχήματος και άρπαξαν την τσάντα της. Η ίδια στην προσπάθειά της να αντιδράσει δέχτηκε χτυπήματα και σπρωξήματα, ενώ κατά τη διάρκεια της επίθεσης έπεσε σε χαντάκι όπου τραυματίστηκε σοβαρά. Οι δράστες διέφυγαν πεζοί και σύμφωνα με μαρτυρίες κινήθηκαν προς την πλευρά καταβλισμού Ρωμά. Η γυναίκα μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο, ενώ έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών διεξάγει η αστυνομία. Η εντατικοποίηση των ωρών εργασίας σε συνδυασμό με τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού αποτελούν, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Τεχνικών Ομίλων ΔΕΗ, Στέφανο Κουνούκλα, τους βασικότερους παράγοντες που οδηγούν σε εργατικά ατυχήματα στο δίκτυο της ΔΕΗ, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία σε ολόκληρο το προσωπικό του ομίλου. Μιλώντας στο κανάλι 1 για το τραγικό συμβάν της Δευτέρας στα Πατήσια, όπου έχασε τη ζωή του ένας 52χρονος έμπειρος εργαζόμενος και πατέρας τριών παιδιών, ο κύριος Κουνούκλας τόνισε ότι η επιχείρηση οφείλει να επενδύσει ακόμη περισσότερο στο ανθρώπινο δυναμικό της και την ενίσχυση των ομάδων πεδίου, ώστε να μειωθούν οι κίνδυνοι και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των εργαζομένων.
7: Ο συνάδελφός μας, λοιπόν, 52 ετών, ένας εξαίρετος συνάδελφος με τρία παιδιά, έχασε τη ζωή του. Δεν είναι ο μόνος, είναι πάρα πολλά τα ατυχήματα που γίνονται στην ουσία όσον αφορά το δίκτυο όπου υπάρχει ρεύμα. Πήρε καταθέσεις και αστυνομία. Θα γίνει και από πραγματογνώμονα μια διαδικασία που πρέπει να γίνει και από εμάς τους ίδιους. Οπότε θα βγει ένα πόρισμα τις επόμενες μέρες. Αλλά αυτό που μετά είναι το εξής. Τα χρόνια της κρίσης που δεν γίνανε προσλήψεις, δεν γίνανε εκείνες οι επενδύσεις που θα πρέπει να γίνουν στο ανθρώπινο δυναμικό. 10 χρόνια λοιπόν αυτά είναι πολλά τα χρόνια στην ουσία για την εμπειρία του συναδέλφου. Ναι, μεν γίνονται τελευταία και δες προσλήψεις, αλλά δεν μπορεί να θέσει προσλήψεις δεθεί με τους νέους συναδέλφους, καθίσει την εμπειρία. Η εμπειρία χρειάζεται χρόνο. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς έγινε το ατύχημα, θα μάθουμε πώς έγινε το ατύχημα, αλλά θεωρούμε ότι λέμε στη διοίκηση συνέχεια ότι θα πρέπει να εκπαιδευόμαστε, που να έρχονται νέοι συνάδελφοι όσον αφορά στην εταιρεία και στο δίκτυο, γενικότερες εταιρείες, γιατί είναι και η ΔΕΗ και ο ΔΕΗ και ο ΑΔΜΕ. Αυτό που βλέπουμε σήμερα όμως είναι ότι υπάρχει ένα ατύχημα. Και ένα ατύχημα, ο οποίος άφησε ο άνθρωπος τρία παιδιά πίσω, ένα νέο άνθρωπο, στην ουσία σε έμπειρο συνάδελφο, γιατί είχε πάρα πολλά χρόνια στο δίκτυο. Αυτό που βλέπουμε εμείς που υπάρχει γενικότερα είναι η πίεση στην εργασία. Υπάρχει εντατικοποίηση εργασία λόγω έλλειψη προσωπικού, πολλές ώρες εργασίας και όλα αυτά δημιουργούν προβλήματα.
0: Έπειτα από πολύμηνη έρευνα της καταλανικής αστυνομίας, συνελήφθη τελικά ο μεγαλύτερος γιος του ιδρυτή της εταιρείας Mango, Ισακ Αντίτς, ο οποίος σκοτώθηκε πέφτοντας από βράχια κατά τη διάρκεια πεζοπορίας κοντά στη Βαρκελόνη. Ο Τζόναθαν Άτκινς δήλωσε αθώος, αλλά από την πρώτη στιγμή κρίθηκε ύποπτος. Ήταν μόνος με τον πατέρα του στις 14 Δεκεμβρίου του 2024, όταν ο 71χρονος έπεσε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στο μονοπάτι των σπηλαίων Μονσεράτ στην περιοχή της Βαρκελόνης. Η μαρτυρία του γιου δεν έπεισε, έπεσε σε αντιφάσεις, περιέγραψε με πολλά κενά τα γεγονότα και αυτά δεν τέριαζαν με τις διαπιστώσεις της αστυνομίας. Όλα αυτά σε συνδυασμό με τη μαρτυρία της Εστεφάνια Κνούτ, συντρόφου του Ισακ Άντιτς, η οποία δήλωσε ότι οι σχέσεις ανάμεσα στον πατέρα και το γιο ήταν κακές, έστρεψαν πλήρως τις έρευνες σε βάρος του νεαρού. Άνοιξε η πλατφόρμα εσωτερικής κινητικότητας στον ΑΕΗ για το χειμερινό εξάμηνο. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν αίτηση μετακίνησης σε πανεπιστήμιο της επιλογής τους, δηλώνοντας έως 3 προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου, προς τα οποία επιθυμεί να μετακινηθεί κατά σειρά προτεραιότητας. Η προτίμησης, με συγχωρείτε, η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Τώρα, τις καλύτερες επιδόσεις των τελευταίων 5 ετών καταγράφει το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σύμφωνα με τη Διεθνή Λίστα Αξιολόγησης QS. Μάλιστα, για το 2026 πέτυχε πολύ υψηλές επιδόσεις σε 24 επιστημονικά πεδία έναντι 14 το 2021 και 15 το 2023. Επιβεβαιώνεται το υψηλό επίπεδο, ακαδημαϊκό, ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο που συντελείται διαχρονικά στο ΕΚΠΑ, δήλωσε ο πρίτανης του Ιδρύματος Γεράσιμος Ιάσος. Τι είναι αισιοδοξία του για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας μας, εξέφρασε χθες βράδυ ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι η Ελλάδα πατάει γερά στα πόδια της, είναι ανθεκτική και έχει σχέδιο για την επόμενη μέρα, καθώς αποτελεί γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής.
8: Κανείς δεν νομίζω σήμερα είναι σε θέση να μπορέσει να προβλέψει πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η σύραξη. Έχουμε φτάσει πια σε ένα σημείο όπου αν αυτή η σύγκρουση παραταθεί ακόμα για αρκετό διάστημα, οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία θα είναι εξαιρετικά αρνητικές. Και εκτιμώ επίσης ότι εφόσον επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, ότι όπως το έχουμε δει και στο παρελθόν, θα δούμε μία έκρηξη, θα έλεγα, αυτού που λέμε last minute booking, διάθεσης των παραδοσιακών επισκεπτών μας να ταξιδέψουν στη χώρα μας. Όταν είμαστε γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής σε μια κρίσιμη συγκυρία, όλα αυτά αναβαθμίζουν την εικόνα της χώρας και γενικά δίνουν μια αίσθηση ασφάλειας στον επισκέπτη ότι έρχεται σε μια σοβαρή χώρα.
0: 107 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τη γενοκτονία των Ποντίων και εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα αποτείουν φόρο τιμής στους 353.000 νεκρούς, ενώ σήμερα για πρώτη φορά θα συζητηθεί στο Ευρωκοινοβούλιο. Στα μηνύματά τους, οι πολιτικοί αρχηγοί αναφέρθηκαν στην ανάγκη διατήρησης της μνήμης, ενώ τις εκατοντάδες χιλιάδες θύματα τίμησε με ενός λεπτού σιγή η ολομέλεια της Ελληνικής Βουλής. Ο προεδρεύων της ειδικής συνεδρίασης, Πάρης Κουκουλόπουλος, μίλησε για την ανάγκη αποκατάστασης της αλήθειας μέσω της καθολικής διεθνούς αναγνώρισης της γενοκτονίας από την διεθνή κοινότητα και την Τουρκία, ενώ σχολίασε με νόημα πως ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει προχωρήσει στην αναγνώρισή της. Έθριος με νεφώσεις προβλέπεται για το υπόλοιπο της ημέρας. Ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν μέτρη, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4. Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων ρεπορτάζ ήταν ο Δημήτρης Μορφέσης και η Κατερίνα Ακοκαλίδου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Παπαδάκης. Στην παραγωγή Θοδωρής Παπαντονίου, Κωνσταντίνα Πετούση, Τέμι Χαμπιλωμάτη. Στην επιμέλεια των Διεθνών Ειδήσεων, η Κατερίνα Πρίφτη. Η Δέσποινα Φίκαρη στην αρχισυνταξία. Στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Από όλους εμάς καλό μεσημέρι. Μην ξεχνάτε, συνεχίσε ροή ειδήσεων από το site του σταθμού μας, kanali1.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 3. Ακολουθεί η αθλητική εκπομπή Πινελιές στα Σπορ.
9: Ένα. 90,4 Πειραιάς.
10: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
11: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
10: Ορίστε.
9: Κανάλι 1. 90,4.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Να που φτάσαμε και σήμερα στην 19η του Μάη. Έχω χάσει τη μέρα. Περιμένω να μου πείτε τι μέρα είναι.
1: Μέρα σήμερα, Τρίτη.
0: Α, Τρίτη. Πολύ μέρα. Λοιπόν. Ναι, ψιλομπερδεύομαι. Δεν ξέρω για κάποιο λόγο. Ίσως είναι και η αντίστροφη μέτρηση, γιατί έχουμε αυτό το πολύ μεγάλο γεγονός του Final Four Παρασκευή και Κυριακή. Και η αλήθεια είναι ότι σήμερα το έχω όλη μέρα σαν να είναι Τετάρτη. Γι' αυτό ήθελα μια επιβεβαίωση ότι το έχω λάθος στο μυαλό μου. Τρίτη λοιπόν, 19 Μαΐου του 2026. Εδώ εμείς θα συζητήσουμε για τα επόμενα περίπου 90 λεπτά της ώρας για οτιδήποτε έχει συμβεί και συμβαίνει στον χώρο του αθλητισμού. Με επίκεντρο από σήμερα, επικεντρωνόμαστε λίγο περισσότερο, θα εστιάζουμε στα θέματα του Final Four. Όχι ότι δεν υπάρχουν και άλλου είδους ειδήσεις. Μεταγραφικός οργασμός σε όλους στην Super League 1. Άλλοι ψάχνουν προπονητές, άλλοι ψάχνουν παίχτες, άλλες ομάδες θα κάνουν γενικότερα αναδόμηση και πάει λέγοντας. Δημήτρης Παπαδάκης είναι κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου, διαλέγει και τις μουσικές. Ο Γιώργος Καρίδης είναι στη γραμματιακή υποστήριξη. Ο Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής, Λουκάς Ιωφανόπουλος στα μικρόφωνα. Το κυριότερο βέβαια είναι ότι από αύριο κιόλας, για να κυκλοφορήσει και τριγύρω στο ΆΚΑ, θα είναι λίγο, πώς να το πω, θα πρέπει να χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Δεν είναι αστείο αυτό το οποίο ακούγεται, είναι ΑΤΑΚΑ η οποία έχει μεταφερθεί στους αστυνομικούς συντάκτες, ότι τριγύρω εκεί πέρα στο Μαρούσι δεν θα μπορεί να κυκλοφορεί ούτε σκύλος χωρίς ταυτότητα.
1: Ναι, βάλει στην εξίσωση ότι και οι καιρικές συνθήκες δεν θα είναι καλές. Σύμφωνα με αυτά που μαθαίνουμε, προβλέπεται καταιγίδες την Κυριακή, Σάββατο.
0: Έχει θέμα ΣΕΦ.
1: Δεν ξέρω, δεν νομίζω ρε φίλε, δεν το λέω γι' αυτό. Ούτε για μισό το δεις, δεν έχει καμία σχέση το...
0: Αστειεύομαι, γιατί ξέρεις, όταν μιλάμε για μπάσκετ και καταιγίδα...
1: Καλά, προφανώς αστειεύεσαι, δεν έχει καμία σχέση, αλλά φαντάζομαι και το ΣΕΦ, μόλις αυτές τις εργασίες που θα γίνουν, θα γίνει κάτι παρόμοιο με το Telecom Center.
0: Ήδη έχουν αρχίσει και ξυλώνονται αίθουσες, σε πάση περιπτώσει. Ναι, αυτό κοιτά τώρα που μου το πες. Μου το έλεγε το πρωί ο Σαραντάκος ότι έρχονται καταιγίδες.
1: Και μάλιστα Παρασκευή, Σαββάτο. Δυνάμισα τη φωνή, sorry.
0: Ναι, πάσε μένα. Είσαι σε λάθος. Για κοιτά.
1: Όχι, αυτό είναι το μικρόφωνο που έχω την αρχή.
0: Αλλά το ακουστικά σου είναι στο πρώτο κουμπάκι. Στο πρώτο κουμπάκι.
1: Τώρα μια χαρά, τώρα είναι καμπάνα.
0: Λοιπόν, ναι, μου λέγει ότι έρχονται βροχές και καταιγίδες και πράγματι, κοιτάω τώρα και σήμερα, πάμε όμως, Παρασκευή.
1: Από Πέμπτη ξεκινά.
0: Ναι,
1: εντάξει, πάει και με ρυθμούς Ευρωλίγκας.
0: Την ώρα που θα πηγαίνει ο κόσμος, θα φύγει από τον Πειραιά και αναφερόμαστε βέβαια στον κύριο Όγκο των φίλων του Ολυμπιακού για το ΟΑΚΑ, θα έχει βροχές. Ναι. Όταν ο κόσμος θα επιστρέφει, δεν ξέρω πώς θα κάτσουν, γιατί είναι 6 ώρα το ημιτελικός του Ολυμπιακού, 9 η ώρα είναι το άλλο παιχνίδι.
1: Το
0: Ισπανικός εμφύλιος θα έχει καταιγίδες στον Πειραιά. Πειραιά. Θα σας πούμε τι θα γίνεται και στα βόρεια προάστια. Πάμε τώρα Κυριακή. Κυριακή είμαστε χαλαρά. Λοιπόν, αυτά.
1: Χαλαρά, γιατί και εγώ βλέπω εδώ πέρα πάλι καταιγίδες.
0: Για τους Πειραιώτες. Πάμε τώρα στα βόρεια προάστια. Να δούμε τι. Όχι, στο Ολυμπιακό στάδιο. Πάω ακριβώς στο Ολυμπιακό στάδιο. Παρασκευή. Λοιπόν, πράγματι βροχές και καταιγίδες. Την Κυριακή θα είναι καλά.
1: Τι εννοείς καλά? Δεν θα βρει καθόλου.
0: Ναι, συννεφιά. Αρέσει συννεφιά. Αρέσει συννεφιά. Σύμφωνα με το meteo.gr.
1: Καλά, ξέρεις, αυτά αλλάζουν, ρε παιδάκι μου. Ακόμα είμαστε την Τρίτη. Ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά για να βγαίνει από τώρα καταιγίδες και μάλιστα κάπου το διάβαζα κιόλας ότι περιμένουμε ισχυρές καταιγίδες και πολύ κακές καιρικές συνθήκες. Μόνο τυχαίο δεν είναι.
0: Βέβαια, για να μην παρεξηγηθούμε, το γήπεδο είναι κλειστό.
1: Καλά,
0: αλλά έχει να κάνει κυρίως που περισσότερος κόσμος θα
1: πάει. Εντάξει, πρόσβαση, ρε παιδί μου, είναι το θέμα. Γιατί ξέρεις, άμα έχει βρέξει και θα πάει κάποιος με το αυτοκίνητό του, θα μπλέξει σε κίνηση ή ξέρω εγώ, θα πρέπει να προφυλαχτεί από τη βροχή μέχρι να φτάσει εκεί πέρα, αν πάει με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εντάξει, είναι ένα πρόβλημα και οι καιρικές συνθήκες.
0: Λοιπόν, τώρα όσον αφορά.
1: Αλλά δεν νομίζω ότι σταματάει κανέναν. Ναι.
0: Όχι, εντάξει.
1: Θα θέλει να πάει.
0: Εννοείται, βρε. Εδώ πέρα και ποδόσφαιρο να ήταν. και να παίζει σε ημιτελικό ή τελικό
1: και
0: η ομάδα και να χιόνιζε, θα ήσουν στο γήπεδο, το συζητάμε. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι εξειδικευμένο όσον αφορά τα μέτρα τάξης, κυρίως πότε φεύγουν οι οπαδοί του Ολυμπιακού, που θα συγκεντρωθούν και όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε όμως μια πρώτη γενική ανακοίνωση από την ελληνική αστυνομία, η οποία αναφέρει ότι με δεδομένο ότι η διοργάνωση αποτελεί αθλητικό γεγονός διεθνούς εμβέλειας και ιδιαίτερης σημασίας για την Αθήνα και τη χώρα μας, η ασφαλής και ομαλή διεξαγωγή των ακόνων, η προστασία των φιλάθλων αποστολών, των εργαζόμενων και των πολιτών, καθώς και η οργανωμένη μετακίνηση προς και από τις αθλητικές εγκαταστάσεις, αποτελούν απολύτερη προτεραιότητα. Λάθος. Δηλαδή, συγγνώμη, επειδή είναι ένα αθλητικό γεγονός διεθνούς εμβέλειας, έχει προτεραιότητα. Αυτό θα πρέπει και θα πρέπει να ισχύει σε όλους τους αγώνες. Είτε πρόκειται για αγώνα της ΓΑΜΑ Εθνικής, του τοπικού, είτε πρόκειται για. Θα πρέπει τα παιχνίδια και η αστυνομία αυτό να έχει στο μυαλό της. Για τον σκοπό αυτό, εν πάση περιπτώσει, εκπονήθηκε ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο προβλέπει αυξημένη αστυνομική παρουσία, ανάπτυξη ζωνών προελέγχου και ελέγχων ασφαλείας περιμετρικά του σταδίου, αυστηρούς και στοχευμένους ελέγχους, καθώς και ειδικές κυκλοφοριακές και επιχειριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του ΆΚΑ και στους βασικούς οδικούς άξονες. Επειδή το ζήσαμε πριν από δύο χρόνια, όχι Final Four, αλλά ζήσαμε τον τελικό του Conference League, που κατά την προσωπική μου εκτίμηση είχε μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας, γιατί ήταν μεγαλύτερη μετακίνηση, αλλά ήταν μία μέρα, αλλά εδώ πέρα μιλάμε τώρα ότι μπορεί να χρειαστεί να ξαναγίνει και την Κυριακή, όπου την Κυριακή θα είναι και περισσότερος ο κόσμος, γιατί εφόσον περάσει ο Ολυμπιακός, αποκλειστούν κάποιοι άλλοι, δύο ακόμα ομάδες, οπότε σημαίνει ότι θα έχουν, μπορεί να βρουν περισσότερα εισιτήρια οι φίλοι του Ολυμπιακού. Όμως, απ' την άλλη πλευρά, είναι πιο εύκολη πρόσβαση στο ΆΚΑ, γιατί στην Νέα Φιλαδελφία οι περίπου 20.000 φίλοι του Ολυμπιακού χρειάστηκε να μετακινηθούν κυρίως πεζοί από τον ηλεκτρικό σταθμό στο γήπεδο. Ο ηλεκτρικός σταθμός απέχει πολύ περισσότερο από όσο απέχει ο σταθμός Ειρήνη από το Ολυμπιακό στάδιο και κυρίως είναι μέσα στον αστικό ιστό. Δηλαδή χρειάστηκε ο κόσμος να πάει και να έρθει μέσα από τον αστικό ιστό. Ενώ στο Ολυμπιακό στάδιο θα φύγουν οι σειρμοί, φαντάζομαι, είτε από το Πειραιά είτε από το Φάληρο, θα πάνε στο σταθμό Ειρήνη, ο κόσμος οργανωμένα θα μετακινηθεί, θα πάει στο ΆΚΑ και το ίδιο θα γίνει και με την επιστροφή. Και αναφέρουμε σε όσους χρησιμοποιήσουν βέβαια τον ηλεκτρικό. Γιατί εντάξει, με το αυτοκίνητο φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν και χώροι στάθμευσης και εκεί πέρα είναι πολύ πιο εύκολο σε σχέση, ας πούμε, με τη Νέα Φιλαδέλφεια.
1: Εντάξει, σίγουρα θα έχει γίνει ένα σχεδιασμό από την αστυνομία για όλα αυτά που λες, Λουκά. Θα είναι δρακόντια τα μέτρα και αυτό είναι το μόνο σίγουρο ασφαλείας για όλους. Θα θέλει πολύ προσοχή. Και είναι, ρε παιδάκι μου, μια διοργάνωση, είναι το Final Four της Ευρωλίγκας, που όλη η προσοχή, όλη η προβολή θα είναι εδώ στην χώρα μας και στην Αθήνα.
0: Το μόνο κακό είναι, και το θεωρώ ότι, εντάξει, αυτό το έχουν όλοι στο μυαλό τους. Καθένας βέβαια από ποια πλευρά το βλέπει. Εγώ το βλέπω καθαρά αθλητικά και αγωνιστικά. Είναι κάτι το οποίο δεν θα συμβεί ούτε φέτος. Δηλαδή, αυτό το περιβόητο αντάμωμα του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό σε έναν τελικό. Είναι κάτι το οποίο εμείς το είχαμε ζήσει παλιότερες γενιές, ενώ το 1994, πέρασαν τόσα χρόνια και ακόμη δεν έχουν καταφέρει οι δύο κατά τεκμήριο πιο σταθερές κορυφαίες ομάδες του ευρωπαϊκού μπάσκετ να τα πούν σε έναν τελικό.

0: Μια σίγουρα τρίβει τα χέρια της που δεν υπάρχει αυτό το αντάμωμα. Απ' την άλλη, βέβαια, σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, έχει απόλυτο δίκαιο. Όλοι θέλαμε να δούμε έναν τελικό Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, όχι απλά ένα τελικό, ένα ευρωπαϊκό τελικό. Ένα τελικό της Ευρωλίγκας. Και ειδικά, εντάξει, ξέρεις, είναι δίκοπο μαχαίρι για ένα φίλαθλο του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, αν κερδίσεις, θα ζήσεις μια διπλή χαρά. Έτσι, είτε είσαι φίλαθλος του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού. Για έναν ουδέτερο νομίζω ότι θα ήταν απόλαυση να κάτσει να παρακολουθήσει αυτό τον, ένα τέτοιο τελικό, έναν τελικό αιωνίων. Γιατί μας δείχνει το...
1: Ο Θοδωρής
0: όταν μπαίνει μέσα.
1: Ε, να πούμε ότι
0: δείχνει ότι ήρθε,
1: έχουμε,
0: δηλαδή.
1: Ναι, ναι,
0: ότι είναι αυτός
1: ο δύο ειδήσεων. Αναφέρουμε, ναι. Και θα πρέπει να τον...
0: Το είδα και χθες, έκανε τα δικά του και λέω, τι ποιο λόγο το κάνει. Εντάξει, το
1: είναι από τις στιγμές που λυπάσαι που δεν υπάρχει μια κρυφή κάμερα, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα της web. Μετάδοση.
0: Εγώ έτσι όπως τον είδα, νόμιζα ότι αποθεώνεται, ρε παιδί μου.
1: Όπου η αλήθεια είναι εξής, το σκέφτομαι το τελευταίο διάστημα. Επειδή συμβαίνουν διάφορα ωραία και γουστόζικα κατά τη διάρκεια της εκπομπής, να ζητήσω να είναι κάθε μέρα εδώ πέρα ο Παναγιώτης Σουρκής. Αν θέλουμε να ακούει τώρα, θα μας κάτσουν τα μηνύματα, μην τα λες αυτά. Να έχουμε μια μόνιμη παρουσία οπερατέρ να δείχνουμε αυτά τα οποία γίνονται και κυρίως στη διάρκεια που ακούτε εσείς μουσική. Τι ωραία γίνονται.
0: Ναι, το έχουμε πει. Τα καλύτερα γίνονται και λέγονται όταν δεν είναι ανοιχτά τα μικρόφωνα.
1: Λοιπόν, εμείς όμως πάμε να δώσουμε τώρα μικρόφωνο στον αρχηγό του Ολυμπιακού, στον Κώστα Παπανικολά. Ωραία είναι αυτά τα οποία λέμε εμείς. Το ζήτημα είναι βεβαίως αυτά τα οποία μας έχουν πει και μας λένε οι πρωταγωνιστές, αυτοί οι οποίοι θα μπουν στη διαδικασία για την κατάκτηση του τροπαίου από πλευράς του Ολυμπιακού. Της περιοδικής ελληνικής συμμετοχής στο Final Four του Athens Telecom Center. Ο Κώστας Παπανικολάου, ο οποίος μας είχε μιλήσει τις προηγούμενες ημέρες, και ο Γιαννούλης Λαρτζάκης. Πάμε να τον ακούσουμε. Αν θέλετε να τον δείτε κιόλας, μπείτε στη Web TV, στη σελίδα μας, στο κανάλι 1.gr, απευθείας στη Web TV, και βεβαίως και στα social media του καναλιού 1, στο Instagram, στο Facebook. Και το άλλο ποιο είναι. Έχουμε Instagram, Facebook. Το άλλο ποιο είναι?
2: Το Cloud, το Mixcloud.
1: Όχι, δεν είναι το Twitter και είναι και το TikTok, βρε.
0: Α, το TikTok.
1: Ναι, το έχω, είναι πάντα το τέταρτη επιλογή. Είναι για τα πιο νέα παιδιά.
0: Ναι, εγώ συνήθως δεν μπαίνω στο
1: TikTok. Ξέρετε, χαμός γίνεται στο TikTok του καναλιού.
0: Α, ναι. Sorry, φίλε, εγώ μόνο στα social media είμαι, στο Facebook και στο Instagram.
1: Λοιπόν, έχουμε και
0: Twitter
1: TikTok.
0: Και TikTok δεν έχω.
1: Μην ξεχνάς, η διοίκησή μας είναι νεολαία.
0: Όχι, έτσι πρέπει όλα τα...
1: Μισό, γιατί έχουμε την πρώτη πάντα καλή καλησπέρα.
0: Πρέπει να είναι ενεργά σε όλα τα social media.
1: Λοιπόν, καλησπέρα σας, Μάγκε. Σεβασμός στον αρχηγό για τον Κώστα Παπανικολά, λέει ο Μιχάλης. Και να στείλω μια μεγάλη καλησπέρα στον Δημήτρη από το Νέο Κόσμο, ο οποίος πριν από μισή ώρα με πήρε τηλέφωνο. Είναι ένας από τους παλιούς μας ακροατές, άρρωστος φιλάθλος του Ολυμπιακού. Και με πήρε ο Δημήτρης, έχεις μιλήσει πολλές ώρες και εσύ μαζί του.
0: Έχω μιλήσει.
1: Αγωνία.
0: Πάντα αγωνία για όλα τα τμήματα.
1: Και
0: έτσι,
1: μου έλεγε ότι η πίεση του είναι 14-15 και ότι ερχόταν κατευθείαν από το γιατρό, γιατί από τη στεναχώρια του που χάθηκε το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο, έχει τον τελευταίο 20ήμερο συνεχώς.
0: Ναι, είναι πίεσα, σε μια τσίτα.
1: Και βεβαίως, ξέρεις γιατί με πήρε. Γιατί μας παίρνει, Δημήτρη, αυτή είναι και η μαγεία του ραδιοφώνου. Αυτή είναι και η μαγεία του ραδιοφώνου του ΣΕΠΕ. Ο ακροατής, ο φίλος, για να του κάνω πιο. Να το απαλύνω το άγχος και με ρωτούσε αν θα πάρει ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα. Πώς θα πάνε, δηλαδή, περιμένει από εμάς. Να του πούμε αυτό στο τηλέφωνο. Λοιπόν, εγώ στο λέω τώρα λοιπόν.
0: Περιμένει
1: και από τον αέρα, Δημήτρη.
0: Αυτό που θέλει.
1: Αυτό που θέλει. Λοιπόν, αφού θες να ακούσεις ότι θα το πάρει ο Ολυμπιακός την Κυριακή το βράδυ, εδώ θα είμαστε. Όπως και την Παρασκευή, θα κάνουμε σχολιασμό των αγώνων και θα έχουμε και τα πανηγύρια. Πάμε μόνο να ακούσουμε τον αρχηγό.
3: Κοντά μας εδώ ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Κώστας Παπανικολάου. Κώστα, συγχαρητήρια. Θα λέει κανείς ότι φτάνετε στο σημείο που είχατε στο μυαλό σας το ξεκίνημα της σεζόν, λίγο πριν από τη συμμετοχή σε ακόμα ένα Final Four, το οποίο είναι και πέμπτο στη σειρά για την ομάδα.
4: Ναι, ανυπομονούμε. Εντάξει, έχει μείνει μια εβδομάδα μπροστά μας, λίγο πολύ, 8 μέρες, να δουλέψουμε σε όλα τα κομμάτια που θέλουμε να δουλέψουμε, είτε λέγεται στο αγωνιστικό κομμάτι είτε στο πνευματικό, ώστε να παρουσιαστούμε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι και

0: πιο ανταγωνιστική γίνεται σε ακόμα ένα Final Four για την ομάδα. Όπως είπατε και εσείς, είναι κάτι το οποίο δουλεύουμε όλη τη χρονιά πάρα πολύ, όλα τα παιδιά, με στόχο να βρεθούμε εκεί και τώρα το έχουμε μπροστά μας και είμαστε χαρούμενοι και ανυπόμονοι για να βρεθούμε εκεί.
1: Μάλιστα, μια χρονιά με πολλές διακυμάνσεις, περάσατε πάρα πολλά, πολλά προβλήματα και όμως καταφέρατε, τα ξεπεράσατε όλες αυτές τις τροχοπέδες και φτάσατε πανηγυρικά ως πρώτοι. Αυτό είναι ένα έξτρα κίνητρο ή αν θες ένα έξτρα στο μυαλό σας ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα και πρέπει να τα αποδείξουμε.
0: Κοίταξε να δεις, σίγουρα το ότι υπήρξαν όλα αυτά τα προβλήματα αναδεικνύει και κάτι ακόμα, ότι καταρχήν ο κύριος Παναγιώτης και ο κύριος Γιώργος Αγγελόπουλος ήταν εκεί όταν χρειάστηκε να κάνουν τις κατάλληλες προσθήκες και να δώσουν στον προπονητή και στην ομάδα ό,τι χρειάζεται τους, ώστε να μην χαλάσει τέλος πάντων όλη αυτή η προσπάθεια, να μην φανούν οι απουσίες πολύ σωστά. Και αυτό λέει πάρα πολλά για την προσπάθεια που έχουν κάνει και ο κύριος Παναγιώτης με τον κύριο Γιώργο. Από εκεί και πέρα, σίγουρα ένα Final Four από μόνο του είναι τεράστιο κίνητρο. Πόσο μάλλον θα γίνεται στην έδρα του αντιπάλου μας, που ξέρουμε τι σημαίνει και για τον οργανισμό και για τον κόσμο μας και για όλους μας, αν θέλεις. Οπότε κίνητρα υπάρχουν πάρα πολλά. Από το να καταφέρει η ομάδα να πάρει αυτό που φαινομενικά δικαιούται, έως το να δώσουμε τη χαρά που αρμόζει στον κόσμο μας.
1: Και αυτό είναι ένα κομμάτι ιδιαίτερα σημαντικό και ειδικότερα τώρα και με την απουσία του Παναθηναϊκού από το Final Four και επειδή έχει ζήσει και τον τελικό του conference από κοντά. Είναι κάτι το οποίο το περιμένουν, δηλαδή εμείς στον Πειραιά, αυτό ακούμε τις τελευταίες μέρες από τον κόσμο. Ένα δεύτερο ευρωπαϊκό μέσα σε δύο χρόνια, μέσα στην έδρα ενός ακόμα σημαντικού αντιπάλου του Ολυμπιακού.
0: Σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους, όπως είπα και πριν, και για τον οργανισμό και για τον κόσμο, αλλά και για εμάς. Δουλεύουμε, ξαναλέω, όλο τον χρόνο, έχοντας στο νου μας ότι πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το Final Four, ότι πρέπει η ομάδα να βρίσκεται εκεί και να διεκδικήσει να κατακτήσει τον τίτλο. Γιατί ξέρουμε τι σημαίνει για όλους, γιατί ξέρουμε τι σημαίνει και για εμάς τους ίδιους, για όλη την προσπάθεια που έχουμε καταβάλει όλα αυτά τα χρόνια και δεν έχουμε καταφέρει να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Θέλω να ρωτήσω πώς το περιμένεις εσύ αυτό το Final Four, ένας αθλητής που έχει κατακτήσει δύο φορές τετριμένες ερωτήσεις δημοσιογραφικές, αλλά η αλήθεια είναι ότι είσαι ο αρχηγός και αυτή τη φορά, αν όλα πάνε καλά, θα είσαι ο πρώτος ο οποίος θα αγγίξει την κούπα.
0: Πρώτο Θεός, μακάρι σίγουρα το να φτάσουμε στην κατάκτηση και να είμαι αρχηγός αυτή τη προσπάθεια. Καταρχήν το να είμαι αρχηγός του Ολυμπιακού, μια τέτοια ομάδα με την ιστορία, με τους αθλητές που υπήρξαν, προϋπήρξαν αρχηγοί της ομάδας, είναι τεράστιο από μόνο του και για μένα είναι τεράστια τιμή και δεν θα βαρεθώ να το λέω και θα συνεχίσω να το λέω για όσο έχω αυτή τη θέση. Το έχω πει ήδη πάρα πολλές φορές. Αλλά το να καταφέρουμε να κατακτήσουμε και μια Ευρωλίγκα και να βρίσκομαι σε αυτή τη θέση είναι ονειρικό. Αλλά τίποτα δεν είναι πιο ονειρικό από το να κάνεις, ξαναλέω, τον κόσμο χαρούμενο και να δίνεις πίσω όλη αυτή την αγάπη που έχεις λάβει όλα αυτά τα χρόνια.
1: Βέβαια, για να φτάσετε στο μεγάλο τελικό, υπάρχει ένας πολύ σημαντικός τελικός. Θεωρώ ότι τουλάχιστον προσωπική μου άποψη θα μπορούσατε και το τελικό τη φετινή Ευρωλίγκα. Ολυμπιακός απέναντι στην Φενέρμπαχτσε, μια ομάδα που τη γνωρίζετε, σας γνωρίζει. Υπάρχουν μυστικά, υπάρχει κάτι, κάποιο μυστικό προκειμένου να καταφέρετε να τη ξεπεράσετε. Πώς το δουλεύετε, κυρίως αγωνιστικά ή ψυχολογικά?
0: Κοίταξε, νομίζω ότι έτσι όπως έχει γίνει πλέον το ευρωπαϊκό μπάσκετ, δεν μπορούν να υπάρχουν μυστικά και tricks και κόλπα που μπορείς να κάνεις. Κάθε προπονητής με το προπονητικό του team θα επιλέξει την τακτική την οποία θέλει να ακολουθήσει, που μπορεί να είναι η ίδια με την οποία έχει ακολουθήσει όλη τη χρονιά ή με κάποιες διαφοροποιήσεις εν ώψη του συγκεκριμένου αγώνα, αλλά όχι πάλι κάποια μυστικά που θα κάνουν τη μεγάλη διαφορά. Το ζητούμενο είναι να παρουσιαστούμε δυνατοί όσο πρέπει, κυρίως στο αμυντικό μας κομμάτι, γιατί η Φενέρ είναι μια ομάδα που έχει πάρα πολύ επιθετικό ταλέντο, οπότε εμείς έχουμε αποδείξει και έχουμε δείξει ότι όσες φορές είμαστε αμυντικά πάρα πολύ δυνατοί, ανοίγουμε το παιχνίδι προς τη δική μας πλευρά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οπότε αυτό είναι ένα κλειδί.
2: Λοιπόν, αυτά από τον Κώστα Παπα-Νικολάου, μιλώντας στην GoTV μας και στο κανάλι 1 και κυρίως αναφέρω τη λέξη GoTV γιατί όσοι δεν ακούσατε την αρχή μπορείτε αυτή τη στιγμή να μπείτε στην ιστοσελίδα μας και μέσω της ιστοσελίδας μας θα βρεθείτε πολύ εύκολα στο περιβάλλον της διαδικτυακής τηλεοπτικής πλατφόρμας, δημοτικής ραδιοφωνίας του Πειραιά για να δείτε τον Κώστα Παπα-Νικολάου τι μας είπε. Κυρίως να θυμηθείτε τι μας είχε πει και πριν από μερικές μέρες ο Γιαννούλης Λαριτζάκης. 6 λεπτά πριν από τις 3. Απλά μπορεί εδώ πέρα να ετοιμαζόμαστε όλοι για το Final Four, να μιλάμε για το πού θα καταλήξει η φετινή κούπα. Ταυτόχρονα υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια μεταγραφικού περιεχομένου. Παραδείγματος χάρη, από το πρωί παίζει το ότι ο ένας από τους κορυφαίους παίχτες της Βαλένθια, που ενδεχομένως τον βρει ο Ολυμπιακός μπροστά του στον τελικό, ο Ζαν Μποντέρο, γράφει ένας Ιταλός δημοσιογράφος, Αλεσάντρο Λουίτζι Μάγκη, ότι παρά το γεγονός ότι η Βαλένθια του έχει προσφέρει 2 εκατομμύρια ευρώ για να ανανεώσουν, ο παίκτης είναι μια ανάσα από τον υπογράψει στον Ολυμπιακό.
3: Εντάξει, είναι ένας παίκτης ο οποίος ήταν για μένα, τουλάχιστον στη σειρά με τον Παναθηναϊκό, ναι. Είναι ένας παίκτης που έκανε τη διαφορά, πολύ επιδραστικός, ένας παίκτης ο οποίος αναδείχθηκε MVP των playoffs και έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο προκειμένου η Βαλένθια να φτάσει σε αυτό το Final Four. Έβλεπα νωρίτερα ότι είχε 14,4 πόντους μέσω όρο, είχε 4,7 assist, είχε 3 rebound, 17,8 πόντους στο σύστημα αξιολόγησης. Ένας παίκτης ο οποίος σαφώς και αν ο Ολυμπιακός καταφέρει να κλείσει αυτήν την μεταγραφή, θα έχει βάλει στο πλουστάσιο του ο Γιώργος Μπαρτζόκας τον Μοντέρο, ο οποίος θα κάνει την διαφορά μαζί βέβαια και με τους υπόλοιπους.
2: Λοιπόν,
3: αρχισκόρερ, έτσι. Είναι αρχισκόρερ, παιδάκι μου. Είναι παίκτης ο οποίος το έχει πολύ καλή σχέση με το καλάθι.
2: Λοιπόν, έχουμε και μια...
3: Πόσο είναι, δεν θυμάμαι τώρα βέβαια, ο Ζαν Μοντέρο. Έτσι, ο Ζαν Μοντέρο είναι 22 ετών, μα πιτσιρικάς είναι.
2: Ναι. Λοιπόν, διαβάζω τώρα και μάλλον και βλέπω μια δήλωση που έχει κάνει στην Τουρκία, στην αντίστοιχη Media Day της Φενέρ, ο Γιάννης Σκεβίτσος, ο οποίος ερωτήθηκε για το γεγονός ότι, εντάξει, υπάρχουν αρκετοί φίλοι του Παναθηναϊκού οι οποίοι θα πάνε στο ΆΚΑ, δεν έχουν μεταπολίσει τα εισιτήριά τους. Και ρωτήθηκε γι' αυτό, γιατί ο Γιασκεβίτσος βεβαίως έχει δεσμούς με τον Παναθηναϊκό. Και απάντησε, το μόνο σίγουρο είναι πως δεν θα υποστηρίξουν τον Ολυμπιακό.
3: Δηλαδή, υπάρχουν Παναθηναϊκοί οι οποίοι θα πάνε να δούνε.
2: Να παρακολουθήσουν. Εγώ πιστεύω θα υπάρξουν, ναι, κάποιοι οι οποίοι δεν θα τα δώσουν τα εισιτήρια. Θα πάνε χωρίς να έχουν, δεν χρειάζεται να φορέσουν.
3: Όχι, ρε παιδί, διακριτικά. Δεν σου λέει κανείς να έχουν διακριτικά.
2: Το παιχνίδι, εγώ πιστεύω ότι θα είναι αρκετοί. Θα είναι αρκετή και όταν ο άλλος αγαπάει το μπάσκετ και δεν πάει η ομάδα του, θα πάει.
3: Δεν
2: μιλάμε τώρα για ανθρώπους οι οποίοι πάνε μόνο και μόνο για να φωνάξουν για την ομάδα.
3: Είναι σκεπτόμενος φιλάθλος, σαφώς, και θα πάει να δει, γιατί είναι μια γιορτή του μπάσκετ η Ευρωλίκα, και πόσο μάλλον θα γίνεται εδώ στη χώρα μας, έτσι. Αλλά από την άλλη, ρε παιδάκι μου, ξέρεις, να πας να πανηγυρίσεις και να βλέπεις την ομάδα που okay, είναι ο νέος αντίπαλος. Αν τα καταφέρει και να σηκώσει και την Ευρωλίγκα, δεν είναι και ότι
2: πρέπει. Τώρα δεν ξέρω πώς μπορεί να το αντέξουν αυτό.
3: Πώς αντέχεται αυτό ακριβώς, ρε παιδί μου. Πώς μπορεί να το αντέξει
2: κάποιος. Είναι και αυτό και ένα
3: θέμα. Να το βλέπει. Έτσι, άλλο να το είναι στην τηλεόραση που το κλείνει, ρε παιδί μου. Τώρα εκεί πέρα πρέπει να το δεις.
2: Μιας και μιλάμε για αιώνιους, επιστρέφοντας σε αιώνιους θα πάμε, αλλά θα πάμε στο ποδόσφαιρο, γιατί ήδη έχουν σηκώσει τα μανίκια στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έχει προπονητή ανακατανομή, παρακάτω θα κάνει στους παίκτες. Αλλά στον Παναθηναϊκό ήδη
3: έχουν ακουστεί τα πρώτα ονόματα.
2: Καλά, του Ρεμπρόφ ακούγεται μήνες. Ναι. Δηλαδή έχει παλιός πλέον. Είναι, ναι, του Νέστρουπ, τον οποίο τον είχε προπονητή ο Ζέκας Κομπεχάγη.
3: Ναι, ήταν. Και μάλιστα έχει φέρει και πολλές επιτυχίες ο Δάνος προπονητής. Δεν είναι μεγάλος.
2: Όχι, είναι ρωσικό.
3: 37, νομίζω 36 είναι.
4: Στο ποδόσφαιρο και γίνει προπονητής.
3: Και είδες πως σταμάτησε το ποδόσφαιρο.
4: Ναι.
3: Είχε ένα ατύχημα.
2: Ναι,
3: αυτοκινητιστικό.
2: Κρίμα. Πάντως είναι πάρα πολλά νέα παιδιά τα οποία δεν κατάφεραν να κάνουν πορεία ποδοσφαιριστή και το γύρισαν στην προπονητική, όπως ας πούμε και ο Γερμανός της Μπόρνμουθ. Καλά λέω, της Μπράιτον. Είναι πολλά νέα παιδιά πλέον που ξέρεις. Μου, το είδαν από νωρίς. Δεν μπορώ να το κλωτσίσω. Αφού δεν μπορώ να το κλωτσίσω καλά, γιατί να χαλιέμαι και να στεναχωριέμαι, γιατί να έρχεται ο πατέρας μου να πλακώνεται στην εξέδρα γιατί δεν με βάζει ο προπονητής. Πάω τελειώσω σχολή προπονητικής να γίνω προπονητής. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ
3: κάτι,
2: σωστό για όλα τα παιδιά που κάνουν αθλητισμό, που νομίζουν ότι θέλουν το κάτι παραπάνω επαγγελματικά, αλλά δεν μπορούν να το βρουν ως αθλητές.
3: Ναι. Και τις περισσότερες φορές, τουλάχιστον με αυτά που έχουμε δει, είναι ότι καριέρα καλή κάνουν προπονητές οι οποίοι δεν είχαν, ρε παιδί, την παρόμοια καριέρα και ως ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, αν εξαιρέσει, δηλαδή να σου πω τώρα, ο Μαραντόνα ποτέ δεν έκανε την καριέρα ως προπονητής.
2: Την έχει κάνει όμως.
3: Καλά, θα μου βρεις σίγουρα. Μπας μακριά, ο Γκουαρδιόλα, ρε παιδάκι μου.
2: Γκουαρδιόλα.
3: Και άλλοι, ποδοσφαιριστές οι οποίοι πέρασαν και δεν ακούμπησαν. Καλά, περίμενε, μην το φέρνεις.
2: Ο Αρτέτα και άλλοι είναι πάρα πολλοί. Αλλά βέβαια ναι, υπάρχουν και πάρα πολλοί προπονητές οι οποίοι δεν ήταν μυρωδιάδες ή δεν έκαναν την καριέρα.
3: Δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν είναι, φίλε, για να είσαι προπονητής πρέπει να μπει σε ένα καλούπι. Έτσι. Άλλο να είσαι προπονητής και άλλο να είσαι ποδοσφαιριστής.
2: Ποιος έρχεται για δελτία κηδήσεων?
3: Ποιος να έρχεται?
2: Θοδωρή Σοδωρή. Ελά, Θοδωρή, βγαίνουμε.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής σας Βεστόπουλος. Μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της Ελλάδας σήμερα για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Με μοιράζα αντικαθίστανται οι Patriots στην Κάρπαθο φεύγουν από το Δημότυχο Εχμέ Σάμαρα για την απόσυρση των πυραυλικών συστημάτων, επιχειρησιακή απόφαση λέει η κυβέρνηση. Δεν θα προσέλθει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την αρχαιοθέτηση των υποκλοπών. Μπαράζ επαφών του Κωστή Χατζηδάκη στο Βερολίνο με Γερμανούς υπουργούς και ηγετικά στελέχη γερμανικών εταιριών. Στην τελική ευθεία η πώληση φυσικού αερίου για πρώτη φορά το 2028 δηλώνει η Κυπριακή κυβέρνηση. Την παραπομπή σε δίκη των 4 αστυνομικών που εμπλέκονται στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβα ζητά εισαγγελέας. Ανησυχία από την έντονη μυρωδιά σε Άλυμο, Παλαιό Φάληρο, Πειραιά και Αθήνα δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου καθώς ζυγάζουν οι αρμόδιες αρχές. Αναβλήθηκε η νέα επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής κατά του Ιράν, μήνυμα συσπήρωσης απέναντι στη Δύση, η επίσκεψη Πούτιν στο Πεκίνο. Νεφώσεις και τοπικές βροχές για το υπόλοιπο της ημέρας στην Αττική, η άνεμη μέτρη, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, συνέχεια και πάλι με πινέλια στα σπορ. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Έψ! Hey, ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
4: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Καλησπέρα και στον σε ακόμα ένα φιλό, τον Βάλβη, ποιος σίγουρα κάπου είναι καφέ στο Θησίο και ακούει κανάλι ένα. Άμα θες κάποια επιλογή από κανένα hard rock heavy metal συγκροτηματάκι, Αντώνη, στείλε τώρα και εκεί πέρα γύρω στις 3:25 θα το ακούσεις. Κάνουμε και αυτά στους καλούς φίλους.
1: Αλλά όχι σε όλους.
0: Σε όλους. Αλλά τώρα
1: όποιος
0: εντάξει,
1: θέλει,
0: είναι
1: όποιος θέλει
0: παλιοί ακροατές, εντάξει, έχουν μια προτεραιότητα όπως και να το κάνουμε. Τώρα, αν θέλετε και εσείς τραγούδια, 6951-904-904, ο αριθμός Viber. Εντάξει, το κάνουμε και αυτό.
1: Κάνουμε τα πάντα όλα.
0: 6951-904-904. Έχει και αγγλικό. Χθες είδες.
1: Όχι απλά έχει η αγγλικά παιχνίδια.
0: Χθες είναι και η Arsenal. Απόψε παίζει.
1: Εντάξει, το κλείδωσε σε μεγάλο βαθμό το κλείδωσε τώρα η Arsenal. Ναι, και θέλει ακόμα 3 βαθμούς. Μια νίκη θέλει.
2: Είναι καλύτερο αποτέλεσμα από την City.
0: Βρε Δημήτρη, κάνω μια χάρη. Πάρε ένα μικρόφωνο, μην ακούγεται τώρα. Λοιπόν, ακούγεται κάποιο στο βάθο. Πάρε το μικρόφωνο.
1: Έχουν τώρα 77 βαθμούς έχει η City και 82 έχει η Arsenal με τη City. Να έχει το σημερινό παιχνίδι. Έτσι, ναι.
0: Αν κερδίσει, πάει στους δύο.
1: Αν κερδίσει, πάει, ναι, πάει στους δύο.
0: Και είναι τελευταία αγωνιστική.
1: Και την επόμενη αγωνιστική το έχεις.
0: Η Arsenal παίζει με την. Πώς το λένε, με την Crystal Palace εκτός.
1: Ναι.
0: Και υποδέχεται η City την Aston Villa.
3: Έχει πιο δύσκολο μάτς η City.
0: Λοιπόν, οπότε ακούστε τώρα τι γίνεται. Απόψε, εδώ στον Πειραιά, θέλουν το εξής. Γενικά όπου υπάρχουν Ολυμπιακοί. Mm-hmm. Να στραβοπατήσει απόψε η ομάδα του Guardiola. Να φέρει χ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ναι. Να πάρει από απόψη το πρωτάθλημα η Arsenal, mm-hmm. να πάει χωρίς άγχος αύριο που δεν έχει άγχος η Aston Villa εκεί στη Freiburg και τελευταία αγωνιστική δεν καίγεται. Είτε να έρθει και να έχει, να βγει Τετάρτη η Aston Villa και ο Ολυμπιακός να γλιτώσει
1: ένα γύρο.
0: Ναι. Να γλιτώσει ένα γύρο. Θα πάει
1: στον τρίτο, δεν πάει.
0: Θα πάει στον τρίτο από τον δεύτερο.
1: Το δεύτερο πάει στον
0: 15
1: τρίτο.
0: Μέρες. Ναι. Και χθες που τα έλεγαν στο Ρέντι ο Μεντιλίμπαρ και οι συνεργάτες του και ο Κοβάσεβης και όλοι οι υπόλοιποι το κοιτάζουν αυτό και το κοιτούσαν από ποια άποψη για να κλείσουν και τα φιλικά και το προπονητικό κέντρο. Ο Ολυμπιακός θα κάνει προετοιμασία και φέτος μάλλον σε δύο δόσεις στην Ολλανδία. Mm-hmm. Αυτό θα εξαρτηθεί κυρίως από τις κληρώσεις και όλα τα υπόλοιπα. Πάντως σίγουρα αυτή τη στιγμή έχουν γίνει οι πρώτες κουβέντες για το ποιοι δεν θα μείνουν και πού θα κινηθεί ο Ολυμπιακός. Θέλουν το συντομότερο δυνατόν να κλείσουν τις μεγαλύτερες και τις σημαντικότερες από τις πώς το λένε,
1: εκκρεμότητες.
0: Από τις εκκρεμότητες. Από τις εκκρεμότητες.
1: Ναι. Πάντως το έχουμε πάρα πολλές φορές ότι ο σχεδιασμός του καλοκαιριού είναι και το α και το ω για μια ομάδα για όλη την διάρκεια της σεζόν.
0: Μισό, πρόσεξε ο Αντώνης, δεν είναι στο
1: Θησίο.
0: Στο Θησίο.
1: Εσύ πώς σου ήρθε και είπες Θησίο.
0: Συνήθως κάνει, είναι στην πλήρη του Βόλτα πολλές φορές. Okay. Πρόσεξε να δεις τώρα, ακούει εμάς και βλέπει αυτό το οποίο δεν σου λέω ότι έχουμε αριστερά. Τον Κουσουλό.
1: Okay.
0: Ναι, εντάξει, ναι, τώρα το πω. Ναι, εντάξει, έχουμε σε μία το Μέγκα, στην άλλη τον Αντένα τώρα τυχαίο. Αλλά πρόσεξε.
1: Μία από τα ίδια και εμείς.
0: Μία από τα ίδια και εμείς. Εμείς απλά τα λέμε. Βλέπουμε στο Μέγκα έχει το ίστο τερημού.
1: Ναι.
0: Και αριστερά είναι το αποκαλύψεις του Αντένα. Τώρα έχουν μείνει εδώ πέρα έτσι καλά. Όταν έχει ποδόσφαιρο, εντάξει, είναι το ένα Νόβα, το άλλο Κοσμοτέ. Λοιπόν, έχουμε Δημήτρη και παραγγελιά. Manowar του Heart of Steel. Το Heart of Steel.
1: Θα το ψάξει να το βρει τώρα ο Δημήτρης.
0: Manowar. Πάρα πολύ ωραία. 3:25 έρχεται.
1: Λοιπόν, τι έλεγε για Ολυμπιακό, λέγαμε για το σχεδιασμό της ομάδας.
0: Για το σχεδιασμό, ναι. Καταρχάς, αύριο θα μπορεί να κάνει το σχεδιασμό του και ο κόσμος του Ολυμπιακού. Γιατί θα ανακοινωθούν λεπτομέρειες για τα εισιτήρια διαρκείας.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα με αυτά τα οποία μάθαμε χθες και ενώ ξέρεις, όλοι περιμέναμε ότι ξεκινούσε και άμεσα, όλοι θέλουμε να δούμε να ανακαινίζεται το Καραϊσκάκη, κατά 99% θα ανακοινωθούν εισιτήρια στο Καραϊσκάκη διαρκείας και τη νέα σεζόν και θα πάει ο Ολυμπιακός ο ΆΚΑ την μεθεπόμενη. Αύριο νομίζω ότι αυτά θα τα ξεκαθαρίσει.
1: Έχει κυκλοφορήσει κάτι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, περιμένουμε κάποια μείωση, αύξηση.
0: Όχι. Από τις τιμές, όχι. Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Αλλά αύριο νομίζω, γιατί συνήθως τις παρουσιάσεις των εισιτηρίων διαρκείας κάνει ο Κώστας Καραπαπάς με τον Παναγιώτη Μπαντούνα, δηλαδή ο αντιπρόεδρος και ο διευθυντής ότι πρώτος πάει και ο διευθυντής εισιτηρίων του Ολυμπιακού. Σίγουρα, σίγουρα τον ρωτήσω τον Κώστα Καραπαπά, γιατί δεν έχει τοποθετηθεί ποτέ επισήμως, το ανεπισήμως Ολυμπιακός, για το θέμα της μετεγκατάστασης για ένα διάστημα στο ΟΑΚΑ. Ναι. Δηλαδή, τι έχει συμβεί, τι θα συμβεί και όλα τα υπόλοιπα. Σωστή. Νομίζω ότι αυτά είναι σημεία τα οποία θα συζητηθούν αύριο και έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι που αφορά τον κόσμο του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, σε αναζήτηση παικτών. Mm-hmm. Θεωρώ ότι έχει κλείσει το θέμα. Δεν ξέρω, δεν άνοιξε ποτέ για τον Ολυμπιακό. Ίσως στο δικό μας το μυαλό, δημοσιογράφοι, φίλαθλοι, αν επειδή χάθηκε πρωτάθλημα κτλ. Εάν υπήρχε θέμα προπονητή, νομίζω ότι έχει κλείσει και αυτό το θέμα, Βαγγέλη. Ναι. Αυτή την, και την πληροφόρηση. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Καλά, δεν είχε πάρει τόσο μεγάλη έκταση. Δηλαδή, εγώ δεν θυμάμαι, ρε παιδί μου, να είχε πέσει το τραπέζι θέμα προπονητή. Ναι, οκ, εξής πως στην Ελλάδα.
0: Γι' αυτό προχθές, ας πούμε, στη συνέντευξη τύπου, ο Αλέξο Βερβίλης τον ρώτησε ξεκάθαρα τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
1: Αν υπάρχει θέμα προπονητή.
0: Ναι, το παίξαμε χθες. Χαρακτηριστικά το απόσπασμα, αν δεν ήσουν εδώ, χαρακτηριστικά το απόσπασμα.
1: Ρε παιδάκι μου, εντάξει, το να έχει αναφερθεί κάπου το ότι. Δεν ξέρω, δεν μου είχε μπει στο μυαλό ότι μπορεί ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι να μπει στη διαδικασία να ψάξει για προπονητή. Ένας προπονητής ο οποίος, εντάξει, τα τελευταία χρόνια έχει δώσει την. Έχει βάλει τη δική του ταυτότητα στον Ολυμπιακό. Έχει κάνει τρομερές επιτυχίες ο Ολυμπιακός, και ειδικά μάλιστα με την κατάκτηση του Conference League με το Μεντιλίμπα στον πάγκο. Έχει δώσει πράγματα ο Μεντιλίμπα. Το ότι δεν πήρε μια φορά ένα πρωτάθλημα δεν νομίζω ότι είναι αποτυχία.
0: Ούτε για μένα. Αλλά για τον Ολυμπιακό μιλάμε, όπου στο κόσμο και υπερηραίος ατμόσφαιρα, ξέρεις, επηρεάζει διάφορα πράγματα.
1: Κοίταξε, το να κάνει λάθη ένας προπονητής, αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα. Έτσι, δεν συζητάμε. Όλοι κάνουν λάθη.
0: Έχει κάνει ο Γκουαρδιόλα φέτος.
1: Και φαντάζομαι ότι έχει κάνει και την αυτοκριτική του και ο Μεντιλίμπαρ και έχει δει τα λάθη του. Αλλά από εκεί και πέρα, το να κάνω λάθος με το ότι είμαι πάρα πολύ κοντά στην πόρτα της εξόδου.
0: Ναι, μόνο γι' αυτό το κάτσαμε πάρα πολύ χαμηλά. Και εντάξει, συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις περιμένεις και κάποια σημάδια.
1: Να τερμάτιζε τέταρτος Ολυμπιακός. Η εικόνα του Ολυμπιακού στα play-off να μην ήταν τόσο καλή. Δηλαδή, διάφοροι παράγοντες που να βγάζαν ένα πολύ αρνητικό αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό και να το ρίχναμε στο τραπέζι και να το συζητάγαμε. Αλλά έτσι όπως είναι τα πράγματα. Μου κάνει τρομερή εντύπωση.
0: Τώρα, στη Γαλλία σήμερα ξεκαθαρίζεται, ουσιαστικά επιβεβαιώνει αυτό το οποίο ξέραμε, ότι η Λιόν δεν κρατά τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, επιστρέφει στον Ολυμπιακό. Θα δούμε τι θα γίνει με την περίπτωση του Στρεφέτσα, ο οποίος έχει κάνει καταπληκτικό δεύτερο μισό φέτος, αλλά ως παίκτης της Ελλάς Βερόνα ακούγεται ότι κόμμα τον θέλει, αλλά στον Ολυμπιακό, με δεδομένο ότι δύσκολο να ανανεώσει ο Ποντένση, μάλλον να δώσει λεφτά ο Ολυμπιακός τώρα για τον Ποντένση, και με την εικόνα που παρουσίασε ο Ποντένση φέτος, είναι μια ακόμα εναλλακτική. Έρχεται ο Φορτούνης, θα μείνει εκτός μέχρι τον Νοέμβριο ο Γιαζέτης, ο οποίος δεν ήταν ούτως ή άλλως επιλογές του προπονητή. Θεωρώ ότι ένα εξτρέμ θα ψάξει να πάρει ο Ολυμπιακός, αλλά ο χαμός θα γίνει, Βαγγέλη, φίλες και φίλοι, με τα ακραία μπακ εδώ πέρα. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός και από τα δεξιά και από τα αριστερά θα πάρει παίκτες. Στα αριστερά θα φύγει σίγουρα ένας από τους δύο μη κοινοτικούς, ή ο Μπρούνο ή ο Ορτέγκα. Δεξιά το Ροντινέι, από εδώ και πέρα τον θεωρούμε extreme, δύσκολο να τον ξαναδούμε back. Για τον Κωστίνια, ο Ολυμπιακός δεν έφτανε τώρα μια καλή πρόταση, θεωρώ θα τον έδινε. Σίγουρα θα αποκτηθεί center back και ίσως και δύο center back. Mm-hmm. Εγώ βλέπω να, αν πει okay, ο De Vrij θα είναι η πρώτη μεταγραφή, πολύ σημαντική μεταγραφή του Ολυμπιακού, ο πρώην άσος πλέον της Ίντερ. Ο Καλογερόπουλος δεν θα ανανεώσει, βλέπω στη θέση του να έρχεται ο Μπάμπης Κοστούλας. Για τον Μίγια συγγράφουν τις τελευταίες μέρες η Ισπανία, απλά σας λέμε τώρα τι μας έρχεται και από το εξωτερικό στον Ολυμπιακό.
1: Για ποιον είπες?
0: Για τον Μίγια.
1: Το έχουμε ξαναζητήσει και στο παρελθόν.
0: Με τα λεφτά βέβαια τα οποία ζητούσαν πέρσι οι Ισπανοί, ούτε φέτος θα τα δώσει στη Χετάφε. Ο Ολυμπιακός.
1: Περνιέκο αέρα, πώς.
0: Εσύ τα έκανε 12, 15. Mm. Είναι 31. Mm. Δώσεις yeah. ποτέ τόσα χρήματα.
1: Όχι, αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει full season.
0: Και Γρίφος, Βαγγέλη μου, για μένα είναι και το θέμα στην επίθεση. Ο Ταρέμι, κατά πόσο είναι τα πράγματα, θα πάει Μουντιάλ. Mm-hmm. Όλο αυτό το διάστημα ο Ολυμπιακός θα είναι με Ελκαμπή και Γιάρεμτσουκ. Το θέμα είναι ότι δεν θα είναι ο Κλέιτον. Εγώ δηλαδή πιστεύω ότι αν πάει με αυτή την τριπλέτα και του χρόνου Ολυμπιακός, σίγουρα θα παρακολουθεί μηδανικός ο Κλέιτον, γιατί είναι και αυτός μη κοινοτικός. Και βέβαια όλα αυτά ξέρετε θεωρητικά και βάσει το πώς έχουμε δει τα πράγματα με τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι και αυτή τη στιγμή και πώς κύλησε και η χρονιά. Γιατί πιστέψτε με, τις τελευταίες μέρες έχουν σκάσει 25 προτάσεις παιχτών στον Ολυμπιακό. Ναι. Άλλους τόσους έχει στο καρνέ του, εκτός από τις προτάσεις, έχουν εντοπίσει και από το τμήμα σκάουτινγκ του Ολυμπιακού. Θα είναι μακρύ το καλοκαίρι, αλλά οι κυριότερες κινήσεις σίγουρα τις κάνει ο Ολυμπιακός μέχρι να φύγει για προετοιμασία αυτά.
1: Με τον Ροντινέ, είδα έτσι μια ανάρτηση που έκανε.
0: Όλοι έχουν κάνει ανάρτησεις τώρα. Ναι. Ροντινέ. Ναι. Για ποια πολλές λες?
1: Εγώ λέω για την άρτηση που έκανε για τις κλήσεις του Αντσελότη. Φαντάζομαι ότι το είχε ρε παιδί μου στην άκρη του μυαλού του με τις τελευταίες εμφανίσεις και αυτά. Μήπως είναι στην αποστολή. Ναι, και μάλιστα γράφει: δεν πήγα στο Μουντιάλ, αλλά θα συνεχίσω να δίνω το καλύτερο μου εαυτό στην Ελλάδα. Και απλά για να σας υπενθυμίσω, είμαι ακόμα Βραζιλιάνος. Καληνύχτα.
0: Ξέρεις τι. Η αλήθεια είναι ότι ναι, είναι ένα παίκτη ο οποίο θα μπορούσε.
1: Και, κοίταξε, και στα τελευταία παιχνίδια έδειχνε ανεβασμένο. Πολύ, πολύ ανεβασμένο.
0: Είναι καλό τώρα αυτό το τιμέ.
1: Βέβαια, το να είσαι καλό και να μπει σε μια διαδικασία να κληθεί στην εθνική ομάδα τη Βραζιλία. Okay, έχει μια.
0: Να το πάρει μέχρι χθε, δεν ξέρω αν θα είναι ο Νεϊμάρ π.χ.
1: Ναι, ναι. Τελικά επέστρεψε, έτσι. Στη Σελεσσά.
0: Επέστρεψε. Έχουν κάνει αναρτήσει βέβαια τι τελευταίε ημέρε όλοι οι παίκτε του Ολυμπιακού. Γι' αυτό σε ρώτησα ποια από όλες τις αναρτήσεις του Ροντινέ. Αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική που ανέφερες. Για το τέλος σεζόν όλοι παραδέχονται λάθη. Και ο Ρέτσο σήμερα έκανε και ο Σαντιάγκο Έσε. Ήταν ο Τσικίνιο χθες. Ο Τζολάκης. Ευχαριστούν όλοι τον κόσμο και υπόσχομαι του χρόνου. Τα γνωστά. Θα είναι ακόμα καλύτερη ομάδα και θα κοιτάξουν να επιστρέψουν στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.
1: Και ο Γιατζίτζι, βέβαια, έκανε μια ανάρτηση που είναι πολύ σημαντική. Ο Τούρκος, ο οποίος είπε ότι. Να θυμίσουμε ότι τραυματίστηκε για δεύτερη φορά από αυτή την ρήξη χιαστού με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Ωστόσο, τον είδαμε ότι είναι έτοιμος να επιστρέψει πιο αποφασισμένος. Έτσι, ο Γιατζίτζι είναι ένας παίκτης που εντάξει, είναι άτυχος ρε παιδί μου, πάρα πολύ άτυχος. Ωστόσο δείχνει έτοιμος να επιστρέψει δυνατός και να βοηθήσει ξανά τον Ολυμπιακό. Πότε επιστρέφει ξέρουμε?
0: Κάθε τον Οκτώβρη, Νοέμβρη. Βλέπουμε. Αυτό θα εξαρτηθεί από το... Από το
1: ναι, την αποθεραπεία της... του και πόσο θα είναι και θέμα οργανισμού.
0: Μια και μιλάμε για αναρτήσεις από πλευράς Ολυμπιακού, να πούμε ότι είχε και μια αναρτήση πριν από λίγο ο Στήρης Λαϊδόπουλος, ναι. Ο οποίος τελείωσε σεζόν. Για μένα τα πήγε περίφημα. Τα σκαμπανεβάσματα που είχε κυρίω ΑΒΕ, το γεγονός ότι είναι και δύσκολο το πρωτάθλημα και έγινε μάχη. Mm. Πρώτη σεζόν στη Ρίο ΑΒΕ, πρώτη σεζόν στην Πορτογαλία, ευγνώμων για κάθε στιγμή. Ευχαρίστησε διοίκηση, επιτελείο, παίχτες και όσοι δουλεύουν πίσω από τα φώτα. Ευχαρίστησε τους φιλάθλους. Εσείς κάνετε αυτό το σύλλογο και αυτή την πόλη ξεχωριστό, αναφέρει ο Σωτήρης Σιλαϊδόπουλος, τον οποίο εγώ κάποια στιγμή θεωρώ ότι θα τον δούμε. Yeah. Όχι. Τον θέλω, θεωρώ ότι θα τον δούμε στην άκρη του πάγκου του Ολυμπιακού, του Στήρη Σελαϊδόπουλου. Τώρα δεν ξέρω πότε, αλλά το έχει όλο το πακέτο να ξέρεις. Ναι. Και το έχει αποδείξει το παιδί. Μιας και μιλάμε για προπονητές, είναι η είδηση, γιατί έχουμε και πρώτη ανανέωση. Και αλήθεια είναι, δεν διαφαινόταν. Πριν από. Αν το συντάγαμε. Έχουμε συζητήσει πριν τρεις εβδομάδες για τον Μιχάλη του Γρηγορίου. Δεν βλέπαμε ότι θα μείνει στον Άρη.
1: Ναι, δεν βλέπαμε ότι θα μείνει στον Άρη. Κοίταξε, για να πω την αλήθεια, όταν είχαμε μιλήσει στο τηλέφωνο.
0: Όχι δυο μας, εσύ με τον Γρηγόριο.
1: Εγώ με τον Μιχάλη. Και μου είχε πει ένα παιδί μου ότι Βαγγέλη μου λέει έκλεισα στον Άρη γιατί θεωρώ. Του λέω ρε εσύ Μιχάλη, του λέω μήπως να το σκεφτείς γιατί είναι ένας πάγκος ηλεκτρικός και θα έχεις την πίεση, θα έχεις αυτό, θα είσαι με την πλάση στον τοίχο. Μου λέει Βαγγέλη μου λέει το πιστεύω πάρα πολύ και θα τα καταφέρω. Και ξέρεις τι, αυτός είναι ο Μιχάλης. Δηλαδή ο Μιχάλης Γρηγορίου είναι ένας πολύ πεισματάρης προπονητής. Δουλεύει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Εγώ ξέρω ότι μπορεί να δουλεύει το πρωί μέχρι την άλλη μέρα το πρωί. Έτσι με το staff που έχει. Και νομίζω ότι αυτό βγαίνει και βγήκε και, στον Άρη. Σήμερα ανακοινώθηκε η ανανέωση της συνεργασίας του με τον Άρη. Λίγοι το περίμεναν.
0: Γιατί με το που πήγε.
1: Για δύο χρόνια. Με το που πήγε στον Άρη. Και μιλάμε για έναν Άρη όπου πήγε από το κακό στο χειρότερο. Με αρνητικά αποτελέσματα, με την κόντρα του κόσμου με τη διοίκηση και τον Θοδωρή Καρυπίδη, με αποδυτήρια μπάχαλο, με. Κατάφερε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, για μένα το μυστικό είναι ότι έφερε την ηρεμία στα αποδυτήρια. Βέβαια το θετικό είναι ότι επέστρεψαν και αρκετοί παίχτες που λείπανε το προηγούμενο διάστημα, τραυματίες, και βοήθησαν πάρα πολύ, του έδωσαν λύσεις του Μιχάλη Γρηγορίου. Παρ' όλα αυτά όμως κέρδισε την εμπιστοσύνη των παικτών, κέρδισε την εμπιστοσύνη του κόσμου, έφερε θετικά αποτελέσματα και ξέρεις πάντα όταν έρχονται τα θετικά αποτελέσματα φτιάχνει και η ψυχολογία της ομάδας. Λοιπόν, έβγαλε μια ταυτότητα και θεωρώ ότι με το σπαθί του, 100% με το σπαθί του, κατάφερε να έχει αυτή την, να κερδίσει αυτή την ανανέωση για τα επόμενα δύο χρόνια.
0: Λοιπόν, και μιας και είμαστε σε προπονητολογία, Γιάκοπ Νέστρουπ για τον Παναθηναϊκό, ή Σεργέι Ρέμπροφ ή κάποιος άλλος. Πάντως το μόνο βέβαιο όπως διαφαίνεται στο προσεχές μέλλον, αν προβάλλω τις επόμενες εβδομάδες. Ναι.
1: Κουνάει μαντήλι ο Ράφα Μπενίτεθ. Εντάξει, κοίταξε, ήταν ένα διαζύγιο που όλοι το περιμέναμε πάνω κάτω. Λέγαμε μήπως υπάρχει αυτή η έκπληξη τελευταία στιγμή λόγω του ότι εντάξει, και ένα συμβόλαιο υψηλό ο Ράφ Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό. Τελικά όλα δείχνουν ότι θα αποχωρήσει από τον Πράσινο Πάγκο και μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες περιμένουμε και τις επόμενες μέρες και την επίσημη ανακοίνωση. Και όπως καταλαβαίνεις, η επόμενη μέρα στον Παναθηναϊκό έχει φέρει σε μια εγρήγορση στους ανθρώπους της ομάδας. Έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός για την επόμενη μέρα. Εξετάζονται περιπτώσεις προπονητών για την αντικατάστασή του. Υπάρχει αυτή η πράσινη λίστα. Θυμάσαι, τα σύνταγαμε και τις προηγούμενες μέρες με τον Ρεμπρόφ, τον Στάνκοβιτς. Υπάρχει και το όνομα του Ντέγιαν Στάνκοβιτς. Δεν είναι εύκολη περίπτωση και αυτός βέβαια. Αλλά το πρώτο όνομα αυτή τη στιγμή για μένα είναι του Γιάκουπ Νέστρουπ, έτσι, ο πρώην τεχνικός της Κοπεχάγης, 38 χρονών, αποχώρησε από την ομάδα μετά από μια επιτυχημένη πορεία, δύο κατακτήσεις, double και συμμετοχές σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στην καριέρα του είχε εργαστεί τόσο σε ακαδημίες της ομάδας, του συλλόγου, ενώ στο παρελθόν είχε καθίσει και στον πάγκο της Βίμπορ, οδηγώντας στην άνοδο στη μεγάλη κατηγορία της Δανίας. Δεν είχε αυτό που λέμε το πολύ πλούσιο βιογραφικό, αλλά ξέρεις, είναι ένας προπονητής ο οποίος και αυτός δουλεύει πάρα πολύ. Τώρα σε ό,τι αφορά τον Στάνκοβιτς, όλοι θυμόμαστε βέβαια την καριέρα, την πολύ πλούσια καριέρα που είχε όπως ποδοσφαιριστής στην Ίντερ. Έχει ήδη σημαντική προπονητική εμπειρία, έχει κατακτήσει εφέτος το double στη Σερβία με τον Ερυθρό Αστέρα. Συνολικά βέβαια με τον Ερυθρό Αστέρα μετράει τρία πρωταθλήματα και δύο κύπελα, καθώς και ένα ακόμη πρωτάθλημα στην Ουγγαρία με την ομάδα της Φερεντσφάρος. Δεν είναι εύκολη περίπτωση γιατί δεσμεύεται με συμβόλαιο στον Ερυθρό Αστέρα και απαιτείται ειδική διαδικασία για την αποδέσμευσή του. Και θεωρώ βέβαια ότι και αυτός, από τη στιγμή που είναι στην πράσινη λίστα, θα συζητηθεί, θα μελετηθεί, θα φιλτραριστεί προκειμένου να δούμε αν τελικά θα είναι και ποιος θα είναι βέβαια ο επόμενος προπονητής του Παναθηναϊκού. Τώρα σε ό,τι αφορά το μεταγραφικό κομμάτι, Παναθηναϊκός συνεχίζει το σχεδιασμό του με την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας. Νομίζω ότι αυτό αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες των Παναθηναϊκού. Υπάρχει ένα όνομα που έχει γραφτεί το τελευταίο διάστημα και είναι του Παντελή Χατζηδιάκου, ένας παίκτης με σημαντικές παραστάσεις, με σταθερή παρουσία βέβαια με την φανέλα της εθνικής μας ομάδας. 29 χρονών, είναι στόπερ στην Κοπεχάγη, διαθέτει πολλή εμπειρία από υψηλό επίπεδο. Έχει αγωνιστεί βέβαια και με την Αλκμάρ, την Κοπεχάγη, την Κάλιαρη και άλλες ομάδες. Έχει μια ποιότητα, έχει μια ευρωπαϊκή εμπειρία, γνωρίζει πάρα πολύ καλά την ελληνική πραγματικότητα. Στον Παναθηναϊκό θεωρούν ότι είναι μια πολύ καλή λύση. Αλλά είναι νωρίς ακόμα για να πούμε ότι είναι από τους παίκτες ο οποίος είναι πάρα πολύ κοντά στο να κλείσει τον Παναθηναϊκό.
0: Η προτεραιότητα για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού ξεκινά τις 21 του μήνα η διάθεση των νέων εισιτηρίων διαρκείας για το Ολυμπιακό Στάδιο που θα παίζει όλα τα μάτς πλέον ο Παναθηναϊκός. Και στο σημείο αυτό που ακούσουμε.
3: Όχι, θα ακούσουμε διαφημιστικά για να μην το κόψουμε το τραγούδι, γιατί είναι 29. Θα βάλουμε διαφημιστικά και το βάλουμε μετά.
0: Αμέσως μετά έρχεται η επιλογή του Αντώνη. Και αμέσως μετά θα έχουμε και τον πρόεδρο του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιά, τον Γιάννη Παπαδημητρίου, να συζητήσουμε για τα παστρικάκια που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Και είχε μια ιδιαιτερότητα, καθώς είχαμε και κινεζάκια, αθλητές από σύλλογο της Κινέας στο πλαίσιο της αδερφοποίησης του Πειραιά με την πόλη τους.
1: Και μάλιστα ένα κινεζάκι κατάφερε να τερματίσει. Ναι, να τερματίσει, νομίζω δεύτερο, τρίτο, δεν θυμάμαι τώρα. Και να βραβευθεί, να πάρει και το.
0: Και θες να απονομεί με φανέλα του Ολυμπιακού.
1: Με φανέλα του Ολυμπιακού, ένα κοριτσάκι.
4: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
5: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
6: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
5: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Έρε, τη δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
9: Ήρθε, Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
8: Ορίστε.
4: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

0: Λοιπόν, αφήνουμε τα ποδόσφαιρο, μπάσκετ και όλα τα υπόλοιπα. Πάμε και στον υγροστήβο. Έχουμε αρκετό υγροστήβο και θάλασσα και πισίνα. Πισίνα, βέβαια, ο Ολυμπιακός πήρε ακόμη ένα πρωτάθλημα. 67-95 έχει κατακτήσει ο Ολυμπιακός. 31ο σερί με επικεφαλής προπονητή του Νίκο Γέμελο. Αλλά έχουμε και σπουδαίους αγώνες που έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό και νομίζω ότι έτσι θα πάμε το καλοκαίρι εδώ στον Πειραιά με τον Σαρονικό να υποδέχεται μεγάλες διοργανώσεις. Ένας από τους κορυφαίους θεσμούς είναι και τα Παστρικάκια, τα οποία συνδιοργάνωσαν ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πειραιά και η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Στη μνήμη του Ιωάννη Παστρικάκη έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πρόεδρο του ΙΟΠ, τον κύριο Γιάννη Παπαδημητρίου. Κύριε Παπαδημητρίου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Μια χαρά, εδώ εκπομπή. Συγχαρητήρια να σας πω και για τους αγώνες, αλλά και για όλα αυτά τα οποία έγιναν και στις απονομές. Μου λέει ο Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής που κάλυψε το σχετικό ρεπορτάζ ότι μια άλλη έγκλη και γενικά όταν μάλιστα όλο αυτό γίνεται και στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, εδώ για τον Πειραιά έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία όλη αυτή η διοργάνωση.
1: Σαφέστατα, είναι ένας αγώνας που κάνουμε μαζί με τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων προς τιμή του Γιάννη Παστρικάκη. Ο Παστρικάκης έχει μια μεγάλη ιστορία στο κομμάτι του πολεμικού ναυτικού, γιατί ουσιαστικά ήταν αυτός ο οποίος μαζί, ήταν τριτοετής τότε, βρήκε έναν ηρωικό θάνατο μαζί με άλλους σχετικά για την απελευθέρωση του νησιού στις 15, αν θυμάμαι καλά, Νοεμβρίου του 1910.
0: 12. Μην το παίξω εξυπνός, το έχω στις σημειώσεις μου.
1: 12. Και έτσι λοιπόν εδώ και πολλά χρόνια ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος, ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος και η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων διοργανώνουμε αυτόν τον αγώνα, τον σπουδαίο αγώνα που συμμετέχουν όλα τα σκάφη της ελληνικής διεμπλοείας.
0: Ναι, και μάλιστα βλέπω Optimist Under 16, Optimist Under 13, Under 11, τα Ilka όλα, τα 420, τα 470, τα Mixed, Europe, τα πάντα γενικά ήταν.
1: Και χάσε, αμαία είναι. Δηλαδή, ό,τι υπάρχει, ό,τι σκάφος υπάρχει, είναι στο νερό.
0: Και πάρα πολλές συμμετοχές. Να πω το εξής, ότι έκανα μια αναζήτηση, ας πούμε, χθες, να δω από περιέργεια τι έχουν βάλει οι άλλοι όμιλοι και μου βγάλαν κατεβατό του Google από Άνδρο, από Χίο, από. Γενικά, είχατε συγκεντρώσει όλη την ισοπλοεία.
1: Από Νεάπολη, από Καλαμάτα. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Δεν είναι μόνο ότι τιμούμε το κομμάτι του πολεμικού ναυτικού που στηρίζουμε και τόσα χρόνια, είναι ότι είναι μια γιορτή της θάλασσας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και του Πειραιά βεβαίως, δηλαδή εδώ γίνεται, να τα λέμε και αυτά τα δικά μας τα τοπικά. Υπήρχε λοιπόν φέτος μια ιδιαιτερότητα, συνέχεια του μνημονίου συνεργασίας μαζί με το Δήμαρχο, τον Γιάννη Μόραλη, που υπογράψαμε και το Δήμο Πειραιά βεβαίως. Έχουμε κάνει ανταλλαγή αθλητών με την Ακαδημία του Τσιντάου, με την Κίνα. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και τα τρεις αθλητές οι οποίοι ήρθαν από την Κίνα για να συμμετάσχουν στα Παστρικάκια. Και οι αθλητές οι οποίοι θα φύγουν από εμάς και θα πάνε στην Κίνα παίρνουν τεχνογνωσία, παίρνουν εμπειρία, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο προπονητής μας είναι από τους καλύτερους προπονητές στην κατηγορία Optimist στον κόσμο. Να πω ότι είναι και ο επίσημος προπονητής της Team USA. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, έχει ένα πολύ σημαντικό βάρος.
0: Μιλάτε, κύριε Παπαδημητρίου, για το Στούμπο, το Μανό.
1: Ναι, το Μανόλι, το Μάνο, το Στούμπο. Ναι. Τα παιδιά λοιπόν πήραν μια πολύ μεγάλη εμπειρία. Ήταν εδώ, μας έκανε την τιμή και ο αντιπρόεδρος της Ακαδημίας του Τσιντάου. Τώρα, καταλαβαίνετε τα μεγέθη, τώρα δεν είναι αυτά που έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα. Μιλάμε για μια τεράστια εγκατάσταση. Φιλοξενήθηκε από τον Δήμο, είχαμε και ένα δείπνο την παραμονή των αγώνων. Γενικά είναι μια κίνηση για τα επόμενα 4 χρόνια ανταλλαγής εμπειριών και τεχνογνωσίας σε 2 λαούς τόσο διαφορετικούς.
0: Αλλά αθλητικά ότι... νομίζω και εσείς θα πάρετε. Και ειδικά τα παιδιά, δεν ξέρω ποια παιδιά θα πάνε. Όταν θα επιστρέψουν, θα ήθελα να έρθετε μαζί με τα παιδιά να μας πούνε εμπειρίες. Και τα παιδιά, τα κινεζάκια τα οποία ήταν εδώ, γνώρισαν πράγματα και τεχνογνωσία. Γιατί η ελληνική σιωπηλή είναι από τις κορυφές στον κόσμο. Και όχι μόνο γνώρισαν, εμένα μου έκανε εντύπωση. Μάλιστα, με πήρε ο Βαγγελής από την ναυτική δοκιμή μου, λέει: σου έχω ωραίο πλάνο. Λέω ότι μου λέει: το ένα το κοριτσάκι εμφανίστηκε και πήγε στις απονομές στη φανέλα του Ολυμπιακού.
1: Ναι. Εντάξει, αυτά είναι.
0: Είναι τα ωραία.
1: Τους μαθαίνουμε τι σημαίνει η Ελλάδα για να γνωρίζουν την Ελλάδα. Αυτό είναι απλά πράγματα, δεν είναι κάτι άλλο. Εντάξει, και να πούμε και το άξιο, η επιτυχία και η πρόκριση για το Πόλο είναι πάρα πολύ σημαντική για τη Μάλτα. Εντάξει, νομίζω ότι στον Υβρό Στίβο έχουμε μια πολύ μεγάλη υπογραφή στο κομμάτι των μεταθλημάτων και το... και των εμπειριών. Εντάξει, και εμείς που εκπροσωπούμε τον Πειραιά με τα μετάλλια τα οποία
0: έχει. Κοιτάξτε, εσύ ειδικά, Γιάννη Παπαδημητρίου, να το πω, γιατί ξέρεις, πολλές φορές θα πρέπει να τα λέμε και να τα θυμίζουμε, και ειδικά όταν έχουμε ανθρώπους. Γιατί σπανίως βγαίνεις και μας τιμά πάρα πολύ ότι όποτε έχουμε πει να κάνουμε μια συνδευξούλα, έρχεσαι, γιατί είσαι από τους ανθρώπους που έχεις μάθει να δουλεύεις και να δουλεύεις για τον αθλητισμό, αλλά είσαι και ο άνθρωπος ο οποίος έχει αναμορφώσει το Παπαστράτιο, γιατί είσαι πρόεδρος του ΕΑΚ Αγίου Κοσμά, και μέσα από το Παπαστράτιο προκύπτουν και επιτυχίες και τα κολύμπια και οι ακαδημίες και οι ομάδες του Ολυμπιακού, τουλάχιστον μέχρι να μπουν στο δικό τους κολυμπητήριο, και σου αξίζουν και σένα. Δηλαδή, μέσα από αυτές τις επιτυχίες, ένα σημαντικό μερίδιο το έχετε όλοι όσοι δουλεύετε περιφερειακά ή ειδικά στον Υγρό Στίβο ή στο Θαλάσσιο Στίβο.
1: Σαφώς. Και έχω αναλάβει την προεδρία του ΕΑΚ Αγίου Κοσμά σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο για τον Άγιο Κοσμά, σε μια περίοδο η οποία αλλάζει ο Άγιος Κοσμάς, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται, διότι είμαστε υπεύθυνοι να παραδώσουμε την εγκαταστάσεις του Άγιο Κοσμά, να συντηρήσουμε τις εγκαταστάσεις που ήδη υπάρχουν και θα συνεχίζουν να υπάρχουν. Το γερασμένο πια μικρολίμανο με τα προβλήματα τα οποία έχει με τις προβλήτες και, και την κατάσταση στη θάλασσα, που ξέρετε είναι η αρχαιολογία πάνω απ' όλα, έχουμε πολλά θέματα, δηλαδή πρέπει να το ξαναπιάσουμε από την αρχή. Και βεβαίως το Παπαστράτιο, το οποίο το μπάσκετ έρχεται, ένα άλλο καινούριο γήπεδο θα φιλοξενήσει, βεβαίως, το οποίο ευελπιστούμε, το φτιάχνει η Περιφέρεια Αττικής με τη βοήθεια εννοείται του Σταυρούλα Συντονάκου, ευελπιστούμε μέχρι το τέλος του χρόνου να το έχουμε στα χέρια μας. Και βεβαίως το Παπαστράτιο κολυμπητήριο, εντάξει, πιο συμβολικό κολυμπητήριο για τον Ολυμπιακό και τον Εθνικό δεν υπάρχει.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ούτως ή άλλως στην ενεργειακή αναβάθμιση που ανακοίνωσε ο υπουργός
0: στα Βοτσαλάκια,
1: τα 700 χιλιάρικα, έδωσε και 4 εκατομμύρια για το Παπαστράτιο, το οποίο όπως καταλαβαίνετε είναι ένα πολύ μεγάλο έργο για το κολυμπητήριο. Απλά θα πρέπει να δούμε, να συντονιστούμε λίγο, γιατί όπως καταλαβαίνετε με το κλείσιμο του τα Βοτσαλάκια και το κλείσιμο στο Παπαστράτιο θα μείνουμε χωρίς κολυμπητήριο. Mm-hmm. Άρα αυτή τη στιγμή χρειάζεται...
0: Γιατί και θα κλείσει και ο Άγιος Κοσμάς το καταδυτήριο και το καταδυτήριο το οποίο παραδίδει.
1: Το καταδυτήριο το οποίο οφείλουμε να το παραδώσουμε μέχρι τέλος του χρόνου. Mm-hmm.
0: Οπότε πρέπει να
1: καταλαβαίνετε, θέλει έναν πολύ καλό συντονισμό. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό που γίνεται και εννοείται ότι πρέπει να στηριχτούν τέτοια εμβληματικά κολυμπητήρια, γήπεδα και εγκαταστάσεις γενικότερα. Και το ΣΕΦ, πολύ μεγάλη δουλειά αυτό, και όλη η αναβάθμιση που θα γίνει στο γήπεδο του ΣΕΦ και ο περιβάλλοντος χώρος με τις πισίνες και αυτά. Απλά θέλει λίγο συντονισμό. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Προσπαθώ με νύχια και με δόντια να κρατήσω μια κατάσταση, γιατί όπως καταλαβαίνετε mm-hmm. άλλο προϋπολογισμό είχαμε όταν είχαμε πλήρη λειτουργία του Αγίου Κοσμά και άλλο προϋπολογισμό έχουμε σήμερα. Παρ' όλα αυτά, με τη βοήθεια του προσωπικού, οι οποίοι πραγματικά προσφέρουν το 110% και το γνωρίζουν όλοι, γιατί περιμένουμε την επόμενη μέρα, η οποία θα είναι πολύ καλύτερη για τον Αγίου Κοσμά.

0: κανάλια, δεν λάθος που βγαίνω στα ραδιόφωνα. Εννοείται το κανάλι 1 είναι μέσα στην καρδιά μας. Για εμάς τους Πειραιώτες, τέλος πάντων, που τόσα χρόνια τον ακούμε.
1: Να είσαι καλά.
0: Έτσι συνεχίζουμε και έτσι πορευόμαστε.
1: Λοιπόν, και μια τελευταία ερώτηση για να επιστρέψουμε από εκεί που ξεκινήσαμε, δηλαδή από τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Πειραιώς, Πειραιά, που ηγείσαι του Διοικητικού Συμβουλίου για ακόμη μια θητεία στον Προεδρικό Θόκο Γιάννη Παπαδημητρίου. Κάνετε και καταπληκτικά καμπ κάθε καλοκαίρι. Τι περιμένουμε τώρα για τους μικρούς?
0: Φέτος συνεχίζουμε την πισίνα που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα παιδιά. Προστασία των παιδιών πάνω απ' όλα. Και καλοκαίρι και summer camp συνδυάζεται με τη θάλασσα. Εδώ είναι λίγο δύσκολο η θάλασσα η δική μας, οπότε εδώ και χρόνια φιλοξενούμε τα παιδιά στο Βουτσαλάκια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πέρσι είχαμε έναν τεράστιο όγκο να διαχειριστούμε παιδιών. Το έχουμε πει πολλές φορές και το ξαναλέω, δεν είναι ο σκοπός του summer camp να έρθουν τα παιδιά να μάθουν ιστιοπλοεία. Ο σκοπός του summer camp είναι να έρθουν τα παιδιά και να περάσουν όμορφα μέσα στην ημέρα τους και να γνωρίσουν το άθλημα της ιστιοπλοείας. Έχει μεγάλη διαφορά αυτό που λέω και είναι πολύ ξεκάθαρο. Από εκεί και πέρα μπορούν να συνεχίσουν στις ακαδημίες, στις δικές μας, για να πάρουν τις γνώσεις τις οποίες πρέπει. Πάνω απ' όλα όμως είναι τα παιδιά να περάσουν όμορφα. Πραγματικά έχουμε 14 εκπαιδευτές, είναι όλοι τεφά, είναι ψυχολόγοι, παιδαγωγοί. Είναι μια πολύ σοβαρή δουλειά που γίνεται. Και βέβαια διαφήμιση για τον τόπο μας, γιατί όπως ξέρετε είναι από τα πολύ δυνατά camp στο νότιο τομέα.
1: Γιάννη Παπαδημητρίου, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στον ΙΟΠ, σε σένα, σε αυτά τα οποία κάνετε και έτσι σε τακτά χρονικά διαστήματα πάντα χαιρόμαστε που βγαίνουμε, τα λέμε και κυρίως ενημερώνουμε τους Πειραιώτες για πράγματα τα οποία γίνονται εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων και οργανωτικά αλλά και αγωνιστικά. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι.

Λοιπόν, εγώ μπήκα τώρα στην ιστοσελίδα του Ολυμπιακού, του Εραστέχνη Ολυμπιακού, και βλέπω την ομαδική φωτογραφία χθες των παιδιών του Κολυμβητικού του Ολυμπιακού που κατέκτησαν το 67ο πρωτάθλημα στα 95. Δηλαδή έχουν γίνει 95 πανελλήνια πρωταθλήματα. Τα 67 είναι απίστευτο το ρεκόρ. Δηλαδή, μόνο που το συζητάμε, παθαίνει ζαλούρα. 67 πρωταθλήματα γενικής Ολυμπιακός, 61 στους άνδρες. Τώρα στη φωτογραφία βλέπω καλούς φίλους. Δηλαδή, εντάξει, ξέχωρα από τα παιδιά τα οποία είναι νέα γενιά, δεν τα έχω ζήσει. Βλέπω, ας πούμε, τον Έφορο, τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο, τον οποίο τον γνωρίζω πραγματικά από μικρό παιδί. Εγώ, μια ζωή στον Ολυμπιακό, επικεφαλής της διοίκησης του Εραστέχνη Ολυμπιακού. Τον καλό μου φίλο τον Νίκο τον Γέμελο, επικεφαλής προπονητής του Κολυμβητικού τμήματος του Ολυμπιακού, με αμέτρητους τίτλους και ως κολυμβητής και τώρα πλέον ως προπονητής. Και τον Αντώνη τον Φωκαίδη. Αντώνη τον γνώρισα μικρό παιδί όταν ήταν στον Ολυμπιακό. Στη συνέχεια ένας από τους κορυφαίους ήταν στο team με την Μαριάννα τη Λιμπερτά, με τον Σπύρο του Γιαννιώτη, και αυτός πρωταθλητής, τεράστιος πρωταθλητής στην ανοιχτή θάλασσα. Προπονητής πλέον στον Ολυμπιακό και έχει κάνει το εξής. Ο Αθεβούβος, επειδή είναι και άρρωστος Ολυμπιακός, έπεσε στην πισίνα και φορούσε χθες τις απονομές. Αυτό το περιβόητο μπλουζάκι με τον Μπαρτζόκαρ που φορούσε και ο Φουρνιέ. Και γίνει viral, και το εντυπωσιακό αυτό είναι ότι πόσο οικογένεια, πόσο Ολυμπιακοί είναι όλοι αυτοί οι οποίοι είναι στον Ολυμπιακό, και αυτό είναι το μεγάλο, έτσι, προτέρημα. Δεν ήταν ο αρχηγός, ο Απόστολος Χρήστου, του αφιέρωσαν το μετάλλιο και μάλλον τα τρόπαια. Στις φωτογραφίες το σκουφάκι του ήταν στα κύπελα του Απόστολου Χρήστου. Μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε αφιέρωμα, και θα έχουμε και τον Αντώνη τον Φωκαίδη εκτός από τον Νίκο Γέμελο. Όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τον άλλο σύλλογο της πόλης, για τον Εθνικό, ο οποίος συμμετείχε με 4 αθλητές, τον Ηλία τον Παλαιολόγο, την Αντριάννα την Ντίες, τον Γιάννου Μικέλη και τον Δημήτρη Σπανό, και κατάφεραν και ξαναμπήκαν.

0: σε βαθμολογία. Πολλά μπράβο για τον Εθνικό, ο οποίος έχει μια τεράστια ιστορία στην κολύμβηση. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν φέτος, ειδικά στο ξεκίνημα της σεζόν, κατάφεραν, παρέμειναν όρθια τα παιδιά, οι προπονητές, και μπήκαν, επαναλαμβάνω, στο πίνακα βαθμολογίας του Open Πρωταθλήματος, Πανελλήνιου Πρωταθλήματος κολύμβησης. Είναι οι δύο κορυφαίοι συλλόγοι στον, θεωρώ πλέον στον κόσμο, σε άποψη, από άποψη υγρού στίβου, Ολυμπιακός με τον Εθνικό. Οι δυο τους μάλιστα απόψε, όχι μάλλον απόψε, σε κάτι περισσότερο από μία ώρα, στις 5 το απόγευμα, πρώτος ημιτελικός των play-offs, Ολυμπιακός Εθνικός στο Παπαθράτιο, ζωντανά από το Mega News. Και στις 6 η μονομαχία των ομάδων των Νοτίων Προαστίων, Βουλιαγμένη, ΑΝΟΚ. Όμως εμείς φεύγουμε από αυτά. Α, μια ειδησούλα πάρα πολύ σημαντική. Μετά την Κωνσταντίνου Ολυμπιακός ανακοίνωσε σήμερα και την απόκτηση της Χατζιευστρατιάδου από τον Παναθηναϊκό. Σπουδαία κίνηση. Η Διεθνής Κεντρική, γεννημένη το 95-88. Αύριο Ολυμπιακός παίζει το Πόλο Champions League. Θα πούμε με την Μπαρσελονέτα. Όμως αύριο έχουμε και Champions League. Γενικά γίνονται ενδιαφέροντα πράγματα αυτές τις ημέρες παντού. Θα μας το πει ο Μιχάλης Καζαφάδος, ο οποίος απόψε, αν δεν κάνω λάθος, θα τον ακούσουμε στο Chelsea Tottenham. Καλησπέρα, Μιχάλη.
1: Καλησπέρα, Λουκά, φίλες και φίλοι. Ναι, στο δεύτερο μάτς, γιατί προηγείται το Bournemouth μάτς στις 9.30, στις 10.30 το Chelsea Tottenham. Το Bournemouth μάτς στις 10.30 είναι και αυτό επίσης πάρα πολύ σημαντικό μάτς και για τους δύο.
0: Και για τον Ολυμπιακό.
1: Και για τον Ολυμπιακό.
0: Ξέρεις γιατί, το έλεγα και νωρίτερα για να μην παρεξηγηθώ. Αν στραβοπατήσει η City, χάνει από απόψε το πρωτάθλημα, που σημαίνει ότι δεν θα έχει πολλές, έτσι, δεν θα χτυπήσει το μάτς με την Aston Villa.
1: Ναι. Η Bournemouth καίγεται γιατί μπορεί να βγει ακόμα και στο Champions League, καίγεται για την νίκη. Έχει φτάσει στους 16 αγώνες δίχως ήττα, κάνει μια τρομερή πορεία με 8 νίκες και 8 ισοπαλίες. Και στις 10:15 το Λονδρέζικο Ντέρμπι, Chelsea Tottenham, με νίκη πιάνει την Bradford στην 8η και τελευταία θέση η Chelsea που δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Με νίκη Tottenham σώζεται οριστικά και υποβιβάζεται η West Ham του Μαυροπάνου και βέβαια οι Wolves Κιμπέλη που έχουν ήδη αποχαιρετήσει εδώ και καιρό την μεγάλη κατηγορία. Θυμίζω ότι η Arsenal έχει να παίξει με την Crystal Palace εκτός έδρας την τελευταία αγωνιστική και η Manchester City μετά το σημερινό μάτς υποδέχεται την Aston Villa για να κλείσει η περίοδο στην Premier League. Τώρα αρκετές μετακινήσεις προπονητών τις τελευταίες ημέρες, μετά το Μουρίνιο στη Ρεάλ, το Τζάμπι Αλόνσο στη Τζέλσι, έσκασε είδηση ότι ο Πεπ Γουαρδιόλα θα αποχαιρετήσει τη Manchester City μετά από 10 χρόνια και παρότι έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027, προφανώς έχει ανάγκη από αποχή από το ποδόσφαιρο μετά από τόσα χρόνια ο Καταλανός τεχνικός που κέρδισε 20 τρόπαια με τη Manchester City και βέβαια της άλλαξε όλη την ιστορία με τον ερχομό του στην ομάδα. Και βέβαια ποιος θα είναι ο επόμενος προπονητής της Manchester City.
0: Μαρέσκα.
1: Το φιλαράκι του Πεπ Γουαρδιόλα, είναι σίγουρο ότι αυτόν πρόκρινε ο ίδιος ο Γουαρδιόλα. Τους είπε ότι είναι ο κατάλληλος για την ομάδα, έχουν πάνω κάτω τις ίδιες ιδέες. Ο Μαρέσκα που θυμίζω είχε οδηγήσει τη Λέστερ πριν από 2 σεζόν στην επιστροφή της στην Premier League. Ακολούθησε μετακόμιση στη Τζέλσι με την οποία κατέκτησε το Conference League την περασμένη σεζόν για να τον διώξει η Τζέλσι φέτος και χωρίς να αποδειχθεί ότι ήταν και σοφή η κίνηση γιατί η Τζέλσι πήγε πολύ χειρότερα χωρίς τον Έντσο Μαρέσκα και κινδυνεύει να μείνει εκτός Ευρώπης παρότι το καλοκαίρι είχε και δει στο παγκόσμιο κύπελο συλλόγων. Παρελθόν επίσης από την Νάπολη, σύμφωνα με τη Ρεπούμπλικα, τουλάχιστον αυτό το δημοσίευμα που διάβασα, αναμένεται να αποτελέσει ο Αντώνιο Κόντε. Η απόφαση είναι ηλυμένη. Ο Ιταλός αναμένεται να παίξει το τελευταίο παιχνίδι με τους Παρτενοπαίοι την ερχόμενη Κυριακή εντός έδρας με την Κρεμονέζε. Ο 57χρονος που έχει ένα ακόμη χρόνο συμβόλαιο με την Νάπολη Αλλά όταν μιλάμε για συμβόλαια που κάνεις με τον Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις, καλό είναι να κρατάς μικρό καλάθι. Έχει αποφασίσει να αλλάξει προπονητή και σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα, μάλιστα τα βρήκαν κιόλας για να φύγει ο Κόντε χωρίς να πάρει μια αρκετά υψηλή αποζημίωση. Χθες η Arsenal επικράτησε 1-0 της Μπέρνλι, πολύ αγχωμένη η Arsenal. Οπότε αν κερδίσει σήμερα η City, ξεπεράσει το εμπόδιο της Bournemouth, δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι θα μπορέσει η τελευταία αγωνιστική να περάσει εύκολα από την έδρα της Crystal Palace. 1-0 κέρδισε πάλι με κόρνερ και σκόρε το Havertz. Είναι 18ο γκολ που πετυχαίνει με αυτόν τον τρόπο φέτος, από εκτέλεση κόρνερ δηλαδή, η Arsenal. Και οπότε περιμένουμε σήμερα με πολλή αγωνία αυτά τα δύο μάτσε που μπορεί να κρίνουν πάρα πολλά εν ώψη της τελευταίας αγωνιστικής. Θυμίζω 9 και 4 το Bournemouth Manchester City, 9 και μισή μάλλον, και 10 και 4 το Chelsea Tottenham. Ενώ πριν από κάποιες ώρες έγινε γνωστό ότι μπήκαν τίτλοι τέλους στην εργασία του Αντώνιο Κορδόν, που είχε περάσει από τον Ολυμπιακό, τεχνικός διευθυντής, με τους Ανδαλουσιάνους.
0: Ένας από τους καλύτερους τεχνικούς διευθυντές, να πω, που έχουν περάσει από το ελληνικό πρωτάθλημα και στον Ολυμπιακό, έκανε δουλειά. Απλά έτυχε να αντιμετωπίσει ένα πάρα πολύ σοβαρό οικογενειακό πρόβλημα και αναγκάστηκε να αποχωρήσει.
1: Ακριβώς. Η Σεβίλη που φαίνεται ότι μπαίνει σε μια νέα περίοδο με το επικεφαλής ο Σέρχιο Ράμος και έναν όμιλο που έχουν καταλήξει σε συμφωνία για την αγορά του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Σεβίλης, και μάλιστα δεν αποκλείεται ο Ράμος να αντικαταστήσει τον νυν πρόεδρο, τον Ντελνίντο Καράσκο, και θα βγάλει, αν συμβεί αυτό, θα έχει βγάλει την οικογένεια αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο για πρώτη φορά στον 21ο αιώνα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Να γίνει, Μιχαλή, να τα λέμε αύριο.
1: Καλό απόγευμα.
0: Θα έχουμε και τον τελικό βεβαίως του Europa League, να πούμε πολλά περισσότερα. Καλό απόγευμα στον Μιχάλη Κατσαφάδο. Καλό απόγευμα και σε όλους εσάς. Μείνετε εδώ στο κανάλι 1, στους 94. Ακολουθεί το Δελτιάκι Δύσεων με τον Θοδωρή Ασβεστόπουλο. Αμέσως μετά Groom Plan με τον Αλέξανδρο Ρίγα. Έρχεται στη συνέχεια 5 με 7 ο Γιώργος Πατριάρχης. Ακολουθούν Ξανθάκος, Αντωνόπουλος, Μπάμπης Καραλής. Να πω βεβαίως ότι Παρασκευή την ώρα, το δύο ώρο αυτό του ημιτελικού του Ολυμπιακού με τη Φανέρ, θα είμαστε σύσσωμο το αθλητικό τμήμα εδώ, ανάλυση, σχολιασμός όλων όσων θα συμβαίνουν στο ΆΚΑ, το ίδιο ευελπιστούμε να κάνουμε και την Κυριακή. Και βεβαίως μην ξεχνάτε ότι οτιδήποτε συμβαίνει μπορεί να το διαβάζετε και στην ιστοσελίδα μας στο κανάλι 1.gr. Ακολουθήστε μας όλους, θα μας βρείτε μέσα από τα social media του καναλιού 1, στο Instagram, στο TikTok, στο Facebook, στο Twitter. Ο Δημήτρης Παπαδάκης ήταν κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές. Ο Γιώργος Καρίδης ήταν στη γραμματική υποστήριξη. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Νίκος Σιφάκης. Στα μικρόφωνα ο Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής και ο Λουκάς Ιωφανόπουλος. Ακούσαμε βεβαίως και την νότα των διεθνών σήμερα με τον Μιχάλη Κατσαφάδο. Σας αφήνουμε. Γεια σας. Καλή ακρόαση.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Σε εξέλιξη έρευνες για την έντονη οσμή αερίου στο λεκανοπέδιο Αττικής δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή, λέει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης. Την ένταξη των νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων διάσωστων ΕΣΥ και ΕΚΑΒ στα Βαρέα και Ανθιγυϊνά προανήγγειλε η Νίκη Κεραμέως. Δεν θα προσέλθει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την αρχαιοθέτηση των υποκλοπών. Στην τελική ευθεία η πώληση φυσικού αερίου για πρώτη φορά το 2028 δηλώνει η Κυπριακή Κυβέρνηση. Διαρροή καυσίμων από ανατροπή βιτιοφόρου κοντά στον Μπόρση Ηλίας, μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Πάνω από 213 εκατομμύρια ευρώ έχουν διατεθεί για τη στήριξη των κτηνοτρόφων που επλήγησαν από ζωονόσους. Το Ιράν προειδοποιεί ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επαναλάβουν τις επιθέσεις τους. Ο Ισραηλινός στρατός ζητά την εκένωση 12 χωριών στο Νότιο Λίβανο. Τέλος στη ζωή του έβαλε ο 37χρονος που σκότωσε 6 ανθρώπους στη Μερσίνη της Τουρκίας. Νεφώσεις και τοπικές βροχές για το υπόλοιπο της ημέρας στην Αττική, η άνεμη μέτρη, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί ο Αλέξανδρος Ρήγας. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
5: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Καλησπέρα, είστε συντονισμένοι στους 90,4 στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Ρήγας, που επιμελείται και παρουσιάζει την εκπομπή Grow Plan. Κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα, ένα ταξίδι στον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση. Μέσα από μουσικές και τραγούδια που συντρόφευσαν τις κινηματογραφικές μας μνήμες, τραγούδια γνωστά, λιγότερο γνωστά, πασίγνωστα, τραγούδια αγαπημένα. Με την υπογραφή συνθετών που έδωσαν το δικό τους στίγμα στον όμορφο κόσμο του σινεμά, του θεάτρου και της τηλεόρασης. Στον ήχο σήμερα μαζί μας ο Δημήτρης Μορφέσης.

έναρξη για σήμερα με ένα από τα αγαπημένα μουσικά θέματα του Κώστα Καπνίση, για την ταινία του Αλέκου Σακελάριου «Το Δόλωμα» 1964. Μουσικά θέματα για μια από τις ωραιότερες και πολύ δροσερές κομμεντί της δεκαετίας του 60, μια από τις πιο ευχάριστες ταινίες της Αλίκης Βουγιουκλάκη, συμπροταγωνιστές της ο Ντίνος Ηλιόπουλος και ο Αλέκος Αλεξανδράκης.

1964 η Αλίκη μεταμορφώνεται σε κορίτσι της Τρούμπας και κάτω από τις οδηγίες δύο Άιτων Ήχηθων, του Αλεξανδράκη και του Λιόπουλου, προσπαθεί να γίνει μέρος μιας μεγάλης χαρτοπαιχτικής κομπίνας. Πάντα με τη mainstream λογική των ταινιών εκείνης της δεκαετίας, μια ταινία που ήταν μια από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες της δεκαετίας του 60. Άλεκος Αγγελάριος, Αλίκη Βουγιουκλάκη, Το Δόλωμα, 1964, Γκρο Πλάν, κάθε Τρίτη από τις 4 και 5 το απόγευμα, Αλέξανδρος Ρήγας, μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση.

Άστο το χεράκι σου, Αλίκη Βουγιουκλάκη, σε ένα από τα πιο τρυφερά κομμάτια του ελληνικού κινηματογράφου, στην ίδια ταινία. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη ως κορίτσι της Τρούμπας ερμηνεύεται και πάλι Κώστα Καπνίση και μου αρέσουν τα αγόρια.

1964 λοιπόν, Αλέκος Σακελάριος, Αλέκη Βουγιουκλάκη, παραδίδουν στο κοινό μια από τις πιο ωραίες κομεντί της δεκαετίας του 60. 10 χρόνια περίπου αργότερα, το 1975, η Αλέκη Βουγιουκλάκη ανεβάζει στο θέατρο ένα από τα πιο διάσημα musical του Broadway, το Sweet Charity.

το Sweet Charity που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σκηνές του Broadway το 1966. Από εκεί ακούμε και την μουσική της έναρξης. 1966 λοιπόν, ο Νίλ Σάιμον διασκευάζει το διάσημο φελληνικό έργο «Οι νύχτες Καμπύρια». Τη χορογραφία και την σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο σπουδαίος Μπομπ Φως. Πρωταγωνίστρια η Γκουέν Βέρντον. Το Sweet Charity που γνώρισε τεράστια επιτυχία σκηνές του Broadway δεκαετία του 60 παρουσιάστηκε για πολλές φορές ακόμα στα χρόνια που ακολούθησαν, τόσο σκηνές Ευρώπης όσο και σκηνές Αμερικής.

Πάντα εδώ στο 90,4 στο κανάλι 1 στο δημοτικό ραδιόφωνο του Πειραιά. Sweet Charity 1966, Grow Plan. Ο Αλέξανδρος Βρύγας παρουσιάζει μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τηλεόραση κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα.

Άκουσαμε την έναρξη από εκείνη τη θρυλική παράσταση του 1966 από τη σκηνή του Broadway, το Sweet Charity, και να ακούσουμε τώρα ένα από τα πιο διάσημα θεατρικά τραγούδια που ξεπήδησαν από το Sweet Charity του 1966. Και φυσικά μιλάμε για τον Big Spender.

Και από το Sweet Charity του 1966, μια από τις σπουδαιότερες παραστάσεις στον τομέα του musical από τις σκηνές του Broadway, να πούμε στα χρόνια του 90, το 1992, η Madonna πραγματοποιεί μια ακόμα μικρή εμφάνιση στον κινηματογράφο στην ταινία της Penny Marshall, το δικό της παιχνίδι.

Το δικό τους παιχνίδι λοιπόν, 1992, είναι μια από τις ωραιότερες ταινίες της Penny Marshall και μια από τις πιο νοσταλγικές και επετέλεσε μια πρώτη στάξη ευκαιρία για τη Μαντόνα να τραγουδήσει ένα από τα ωραιότερα τραγούδια της καριέρα της και theme song της ταινίας. Ακούμε μια ορχιστική εκτέλεση από το This Used To Be My Playground, Μαντόνα 1992.

Η Μαντόνα πραγματοποίησε και μια ολιγόλεπτη εμφάνιση στην ταινία της Penny Marshall, στην οποία πρωταγωνιστούσαν ο Tom Hanks και η Gina Davis. Η Gina Davis, η οποία αντικατέστησε την Deborah Winger, η οποία έχει εκλείσει αρχικά για τον πρωταγωνιστικό ρόλο και η οποία αποχώρησε με εκφαντικό τρόπο όταν έμαθε για τη συμμετοχή της Μαντόνα στην συγκεκριμένη ταινία. Οι ιδεολειψίες, όπως βλέπετε, υπάρχουν παντού, υπήρχαν πάντα και θα υπάρχουν πάντα. Το This Used to Be My Playground είναι από τα ωραίτερα κινηματογραφικά τραγούδια της Μαντόνα. Το έγραψε η ίδια. Έγινε μεγάλη επιτυχία στην εποχή. Όπως και η ταινία της Penny Marshall, η Μαντόνα έβγαλε δύο υποψηφιότητες και για χρυσή σφαίρα καλύτερου τραγουδιού. Και η ταινία για χρυσή σφαίρα καλύτερου ερμηνείας για την Gina Davis. Έχασε και στις δύο κατηγορίες, παρόλα αυτά είναι ένα πολύ όμορφο τραγούδι. Το δικό τους παιχνίδι, η ταινία της Penny Marshall, το 2012 επελέγει από την βιβλιοθήκη του Αμερικανικού Κογκρέσου ως τμήμα του Εθνικού Μητρώου Κινηματογράφου ως πολιτιστικά, ιστορικά και αισθητικά σημαντική.

Είστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 90,4 στο κανάλι 1 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Ρήγας. Κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα παρουσιάζει μια εκπομπή με μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση. Τον ήχο για σήμερα συντονίζει ο Δημήτρης Μορφέσης. Ενώ εμείς συνεχίζουμε να ακούμε την ορχιστρική εκδοχή του This Used to Be My Playground από τη Μαντόνα. Και την ταινία της Penny Marshall, το δικό τους παιχνίδι, το 1992. Η Μαντόνα που ένα χρόνο πριν είχε ήδη θριαμβεύσει στα Όσκαρ, το Sooner or Later, είχε κερδίσει το Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού. Ερχόταν από την ταινία Dick Tracy, με πρωταγωνιστή τον Warren Beatty. Το Hollywood, τουλάχιστον τραγουδιστικά, αν όχι ερμηνευτικά, είχε αρχίσει να τη λαμβάνει αρκετά σοβαρά. Έτσι, για την ιστορία, να πούμε ότι μερικά χρόνια αργότερα, το 1996, η Μαντόνα ξανανέβηκε στη σκηνή των Όσκαρ. Για την Εβίτα του Άλαν Πάρκερ. Όλα αυτά το 1996, Εβίτα Άλαν Πάρκερ, Άντριου Λόιντ Βέμπερ και το You Must Love Me. Θα τα ακούσουμε συνέχεια.

Να ακούσουμε τώρα το This Used to Be My Playground από τη Μαντόνα, όπως ακουγόταν στους τίτλους της ταινίας το δικό τους παιχνίδι της Penny Marshall.

0: This used to be my playground από τη Μαντόνα του 1992 και να πάμε στο 1996, όπως είπαμε και πριν, στο You Must Love Me, η δεύτερη φορά που η Μαντόνα ανεβαίνει στη σκηνή των βραβείων Όσκαρ. Κερδίζει Όσκαρ καλύτερου τραγουδίου από τον κινηματογράφο και συγκεκριμένα του είναι Βίτα, του Άλαν Πάρκερ, φυσικά μέσα από τη ροκ όπερα των Άντριου Λόιντ Βέμπερ και Τιμ Ράις. Ένα τραγούδι που δεν υπήρχε στο αρχικό soundtrack της παράστασης, γράφτηκε ειδικά για την ταινία και έτσι καταφέρει να αποσπάσει το Όσκαρ καλύτερου τραγουδίου για το 1996. Μαντόνα, Βίτα και You Must Love Me.
1: Where do we go from here?

Madonna, You Must Love Me από την Evita σε σκηνοθεσία του Alan Parker, βασισμένη πάνω στην rock opera των Andrew Lloyd Webber και Tim Rice, που θριάμβευσε στις σκηνές του Λονδίνου και του Broadway από τα τέλη της δεκαετίας του 70 μέχρι και σήμερα. Μια χρονιά πριν, το 1995, θριαμβεύει στους κινηματογράφους το Toy Story. Ο Ράντι Νιούμαν γράφει υπέροχες μουσικές και τραγούδια για μια από τις εμπορικότερες ταινίες της Disney.

Και εμείς ακούμε ένα από τα μουσικά θέματα του Randy Newman από το Toy Story 1. Ακολούθησε όπως είναι γνωστό το Toy Story 2 το 99, το Toy Story 3 το 2010, πάντα με την ίδια επιτυχία. Πάντα εδώ στο 90,4 στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο το δημοτικό του Πειραιά. Ο Αλέξανδρος Ρήγας κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 παρουσιάζει μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση και όλα αυτά τα ωραία στην εκπομπή Groplan. Στον ήχο σήμερα μαζί μας ο Δημήτρης Μορφέσης, Randy Newman, Andy's Birthday και το Toy Story 1.

You've got a friend in me, του Randy Newman, από το Toy Story 1. Και αυτό το κομμάτι, όπως και πολλά άλλα τραγούδια της Disney, έχει υποστεί πάρα πολλές διασκευές. Άλλες ενδιαφέρουσες, άλλες όχι και τόσο. Διασκευές δέχτηκε το κομμάτι και στα sequel της πρώτης ταινίας. Στην ελληνική μεταγλώτηση της ταινίας είναι γνωστός Εγώ και Εσύ, μαζί σε στίχους Τζίμι Πανούση, ο οποίος το ερμηνεύει μαζί με τον Αλκίνο Ιωαννίδη.

Ήταν η ελληνική εκδοχή του You've Got a Friend in Me του Ράντι Νιούμαν για την ελληνική μεταγλώτηση της ταινίας Toy Story από τον Ακίνο Ιωαννίδη και τον Τζίμι Πανούση. Το τραγούδι, το You've Got a Friend in Me, ήταν προτινόμενο και για βραβείο για Χρυσή Σφαίρα καλύτερου τραγουδιού και για Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού, με συγχωρείτε. Όμως έχασε και στις δύο διοργανώσεις, από το Colors of the Wind, από το Pocahontas. Ας τα ακούσουμε. Colors of the Wind, βραβείο Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού για το 1996 από την ταινία του Disney Pocahontas.

Colors of the Wind από το Pocahontas 1995, μια από τις μεγάλες επιτυχίες της Disney. Να αφήσουμε λίγο τους παιδικούς κόσμους της Disney της δεκαετίας του 90 και να έρθουμε σε λίγο πιο αμαρτωλούς κόσμους της δεκαετίας του 70. Η σεξουαλική απελευθέρωση των 60's έπρεπε κάπως να εκφραστεί κάποια στιγμή και στο σινεμά. Έτσι, οι λάτρεις του αισθησιασμού Γάλλοι ήταν αυτοί που έσπασαν τα κινηματογραφικά ταμπού. Παρά τις απαγορεύσεις, το soft core πορνό του Ζιστ Ντζακέν φρόντισε να κάνει κατανοητό στους πάντες ότι στην οθόνη όλα επιτρέπονται. Φυσικά μιλάμε για την Εμμανουέλα το 1974, μια ταινία που χτύπησε έτσι τη σεμνοτυφία και την παροχημένη ηθικολογία. Ταυτόχρονα, η πρόσφατα εκλειπούσα Ολλανδή καλονή Σίλβια Κριστέλ έγινε τελείως αναπάντεχα χάρη σε ένα sex movie, πρωταγωνίστρια στις αντρικές φαντασιώσεις μιας ολόκληρης εποχής. Πιέρ Μπασελέ, Εμμανουέλα, 1974.

0: Pierre Bachelet Manuel, ένα τραγούδι που γράφτηκε για τις ανάγκες της ομώνυμης ταινίας του 1974, ένα soft πορνό του Ζιστ Ζακέν, που όπως είπαμε και πριν ήταν οι Γάλλοι αυτοί που έδωσαν εκείνο το πρώτο χτύπημα στη σεμνοτυφία και την παροχημένη ηθικολογία. Πρωταγωνίστρια η Ολλανδή καλουνή Σίλβια Κριστέλ. Θα κλείσουμε για σήμερα με ένα τραγούδι το οποίο ακούγονταν σε ένα από τα ωραιότερα musical της σύγχρονης εποχής, Moulin Rouge, εδώ στις αρχές της πρώτης δεκαετίας του 2000, El Tango de Roxanne.
1: We have a dance.
0: Με το El Tango de Roxanne και το Moulin Rouge θα κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Ήταν για μια ώρα μαζί σας ο Αλέξανδρος Ρίγας στην εκπομπή Grow Plan. Κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Δημήτρης Μορφέσης. Moulin Rouge, El Tango de Roxanne, καλό απόγευμα.
1: Who falls in love?

0: first, there is desire. Then, passion. Then, suspicion.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
2: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Στο 100% η απορρόφηση των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης αναφέρει ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Ζούμε αλλεπάλληλες κοινές συγκάλυψεις, τονίζει για τις υποκλοπές στο ΠΑΣΟΚ μετά την άρνηση του εισαγγελέα Τζαβέλα να προσέλθει στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής. Έρεται η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμιση Γεωργιάδη και μηνυτήρια αναφορά δικαστικών. Αθώος από το εφετείο Στέφανος Κασελάκης για τη συμμετοχή του σε εταιρείες του εξωτερικού. Παραιτήθηκε από γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ο Στέργιος Καλπάκης, ξεκαθαρίζει ότι παραμένει στο κόμμα. Αποκλείουν τη διαρροή αερίου το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και ο ΔΕΣΦΑ για την έντονη οσμή στα νότια προάστια. Τη ζωή του έχασε 42χρονος μετά από τροχαίο με γουρούνα στην Κέρκυρα, σοβαρά τραυματισμένος ο 15χρονος γιος του. Ντρόουν, πιθανότητα ουκρανικό, καταρρίφθηκε από αεροσκάφος του ΝΑΤΟ πάνω από την Εσθονία. Τουλάχιστον ένας νεκρός από έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου κοντά σε κέντρο διαχείρισης εξοπλισμών στη Δαμασκό. Την εκένωση 12 χωριών στο νότιο Λίβανο ζητά ο Ισραηλινός στρατός. Τέλος στη ζωή του έβαλε ο 37χρονος που σκότωσε 6 ανθρώπους στη Μερσίνη της Τουρκίας. Νεφώσεις αύριο στην Αττική, η άνεμη μέτρη, η θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί ο Γιώργος Πατριάρχης. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
1: .4 Κανάλι 1 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210 5221 860.
4: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
5: Γεια σα, Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
4: Ορίστε.
6: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
7: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
1: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.
8: Woe to you, O earth and sea. For the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Χθες μια τεχνική ιστορία εδώ στο στούντιο. Ένα τεχνικό πρόβλημα μας κράτησε μακριά από την εκπομπή. Ξεκινάω όπως θα ξεκινάω και χθες. Η εβδομάδα ανήκει αποκλειστικά στους Maiden. Μουσικά εδώ στα αθηναϊκά πράγματα. Αθλητικά στο Final Four. Αυτά είναι τα δύο σπουδαία πράγματα που συμβαίνουν αυτή την εβδομάδα. Και εδώ στη Rock Zone, όπως και την εβδομάδα των Metallica πριν δύο εβδομάδες και την προηγούμενη με την Patti Smith. Έτσι και τώρα με τους Iron Maiden, μέχρι την Παρασκευή, κομμάτια σταθμής στην καριέρα του για τους φίλους τους, μεγαλύτερο heavy metal συγκρότημα όλων των εποχών, πιο σημαντικό. Για τους μουσικοκριτικούς και για τους υπόλοιπους, μάλλον η Black Sabbath, δικαιωματικά, και αμέσως μετά η τεράστια Iron Maiden. Πρώτο σταθμό στο The Number of the Beast. Το πρώτο νούμερο ένα άλμπουμ των Iron Maiden στη Βρετανία το 1982. Μια σημαντική αλλαγή. Έξω ο Paul Di'Anno, των δύο πρώτων άλμπουμ, ο τραγουδιστής. Και πέρα ο εμβληματικός Bruce Dickinson. Ακούμε το ομώνυμο The Number of the Beast, ανοίξαμε την απόψινή Rock Zone. Θα συναντήσουμε τους Maiden και αργότερα. Είμαι ο Γιώργος Παντριάρχης, μαζί θα πάμε μέχρι τις 7. Απόψε Τρίτη, όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη, Δημήτρης Αντωνόπουλος, 7 με 9. 69-51-904-904, τα μηνύματά σας στο Viber. Και 210-42-24-441-6, ανοιχτές γραμμές για εσάς.

The Number of the Beast, Iron Maiden, πρώτο κομμάτι για απόψε. Είπαμε θα ακούσουμε και άλλα κομμάτια, ίσως ένα-δύο σήμερα ακόμα απόψε. Και πάμε χωρίς να χρονοτριβούμε σε νέες κυκλοφορίες. Η Muse, άλλο ένα single καινούριο, μετά το Unraveling, το Be With You και το Cryogen, το νέο του single Hexagons από το The Wow Signal, το νέο άλμπουμ τους που μας γυρίζει λίγο ήχο στα χρόνια του Origin of Symmetry. Hexagons, νέοι Muse.

προηγούμενη εβδομάδα, καινούριο Block Party Coming On Strong, ωραίο single. 18 λεπτά μετά τις 5. Πάντα κανάλι 1, 90,4, νέες κυκλοφορίες συνέχεια. Και πάμε στο κομμάτι που παίξαμε την Παρασκευή, Nay Strokes, Falling Out of Love.

να ακούσει ένα πολύ soft κομμάτι των Daft Punk. Οι Strokes, το νέο του single Falling Out of Love, καμία σχέση με το πρώτο τους single, το Going Shopping. Το εξάλεπτο αυτό νέο κομμάτι από το νέο τους άλμπουμ. 24 λεπτά μετά τις 5. Να γυρίσουμε για πρώτη φορά στο παρελθόν, με αφορμή τη σημερινή ημερομηνία, και να πάμε στο 1998, σαν σήμερα κυκλοφορούσε το δεύτερο άλμπουμ, πολύ σπουδαίο, τον Καλέξικο, το Black Light. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι, να θυμηθούμε ένα από τα σίγγλ, το Minas de Combre. Ένα από τα πιο δυνατά πονήματα, τον Καλέξικο.

τα συγκροτήματα που αγαπήθηκαν πολύ εδώ στην Ελλάδα. Η Καλέξικο, δεύτερο τους άλμπουμ. Κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1998. Μίνας δε Κόμπρε, ένα από τα κομμάτια που μας μεταφέρουν εκεί στα σύνορα της Καλιφόρνια και του Μεξικού. Μουσικά και νοητικά. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο με ένα σίγγλ του Πολ Σάιμον, το Kodachrome, που έχει κυκλοφορήσει 19 Μαΐου, σαν σήμερα, πίσω στο 1973. Και επιστρέφουμε εδώ στο δεύτερο ημίωρο, σε πιο pop μονοπάτια και πιο χορευτικά λίγο αργότερα. Μείνετε εδώ, σε 90,4, επιστρέφω σε λίγο.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ροξόνη 90,4.

68 χρονών γίνεται σήμερα η Grace Jones, γεννημένη 19 Μαΐου 1948 στη Τζαμάικα. Μοντέλο, τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, παραγωγός δίσκων, ηθοποιός, πολύ τάλαντη. Ασκεί επιρροή για μεταγενέστερες καλλιτέχνες όπως η Άννη Λένοξ, η Lady Gaga στις μέρες μας, η Ριάννα. Πολλές έχουν επηρεαστεί και από αυτήν και από το στυλ της. Το 2016 το Billboard την είχε μέσα στις 40 σπουδαιότερες dance club artist όλων των εποχών. Ξεκινήσαμε αυτή το δεύτερο ημίωρο. Grace Jones, I've seen that face before. Rock Zone, κανάλι 1 στους 90,4. Η Έλα Λάγκλεϊ, που έχουμε μιλήσει πάρα πολύ εδώ από την Rock Zone, για αυτήν από την αρχή της χρονιάς, φέτος μπήκε στο Pantheon της Ακαδημίας για τα Country Music Awards, που έγιναν και κέρδισε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το βραβείο για το καλύτερο single, country single. Πέρσι είχε κερδίσει με το You Look Like You Love Me, μια συνεργασία με τον Riley Green, και φέτος βέβαια με το Choosing Texas, 24 συνεχόμενες εβδομάδες νούμερο 1 στα Hot Country Songs, την σχετική λίστα του Billboard, και 9 διακεκομένες, το έχουμε πει πολλές φορές, όλο κάποιος έρχεται, πάει νούμερο 1, έπεφτε στο 2, ξαναπήγαινε όμως την επόμενη εβδομάδα στο 1, για 9 φορές το έχει κάνει αυτό μέχρι τώρα στη χρονιά, και έφτασε 9 φορές νούμερο 1 στα 100 καλύτερα. Έλα Λάγκλεϊ, Choosing Texas, καλύτερο βραβείο για τα country, τραγούδια, καλύτερο single για τη φετινή χρονιά.

προηγουμένως η τριαδεύτρια των country βραβείων στην Αμερική, η Ella Langley με το Choose in Texas, καλύτερο single, καλύτερο κομμάτι. Και εδώ η Μαντόνα. Έχουμε γυρίσει πίσω το 1990, σαν σήμερα πήγαινε κορυφή στην Αμερική, νούμερο 1 με αυτό εδώ το κομμάτι, το Vogue. Και θα έμεινε μάλιστα για 3 ολόκληρες εβδομάδες. Το Vogue που αρχικά ήταν προοριζόταν για B-side κομμάτι, αλλά έγινε το 8ο νούμερο 1 της Μαντόνα στην Αμερική και το 7ο στη Βρετανία, σαν σήμερα, 19 Μαΐου του 1990. Ariana Grande, Rihanna, Beth Ditto, Beyoncé, Kylie Minogue, το έχουν

Together, οι Avalanches, Νεγινέα Τζεσιλάντσα, Πρεντής. Σε αυτό το κομμάτι, επιστροφή των Avalanches μετά από 6 χρόνια. Μπήκαμε στα τελευταία 10 λεπτά και πάμε σε ένα κομμάτι που συζητήσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα και ακούσαμε, το Go των Chemical Brothers, το οποίο είχε μπει στα 20 καλύτερα στην Βρετανία και είχαμε πει ότι λόγω μιας σειράς του Netflix, το Apex που ακούγεται εκεί, αυτή την εβδομάδα λοιπόν ξεπερνάει ακόμη περισσότερο αυτή την επίδοση και μπαίνει μέσα στα 10 καλύτερα για αυτή την εβδομάδα στην Βρετανία. Στο νούμερο 7, ένα κομμάτι που δεν είχε κάνει ιδιαίτερη επιτυχία όταν είχε κυκλοφορήσει. Chemical Brothers, Q-Tip, Go! Το ότι δεν είχε κάνει επιτυχία βέβαια δεν σημαίνει ότι είναι μια κομματάρα των Chemical Brothers αυτό.

Τα τσάρτ της Βρετανίας αυτήν την εβδομάδα φυσικά φιγουράρει τις τελευταίες εβδομάδες βέβαια από την ταινία και μετά άλμπουμ και singles του Michael Jackson. Τώρα ειδικά έχουν φτάσει πάρα πολύ ψηλά. Το Billie Jean ας πούμε είναι νούμερο 3, το Beat It νούμερο 5. Αλλά εδώ οι Chemical Brothers για άλλο λόγο με ένα κομμάτι τους από το 2015, 10 χρόνια πριν. Το Go, ένα single που ακούγεται στη σειρά Apex του Netflix, κάνουν επιτυχία, παρόλο που εκείνη τη χρονιά που έχει κυκλοφορήσει δεν θυμάμαι να είχε κάνει αποκλείται που βασικά να είχε μπει στα 20 καλύτερα στην Βρετανία. Σήμερα λοιπόν αυτή την εβδομάδα οι Chemical Brothers είναι στο νούμερο 7 με αυτό το κομμάτι που ακούσατε. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο με ένα soundtrack και πάμε πίσω στο 1998 για μία από τις πιο εμπορικές ταινίες της δεκαετίας του 90, το Godzilla. Σαν σήμερα κυκλοφορούσε το soundtrack Godzilla The Album, blockbuster ταινία. Puff Daddy έκανε ένα rap rework στο Kashmir των Led Zeppelin με το Come With Me. Οι Rage Against the Machine ξεχώριζαν με το No Shelter, που ουσιαστικά σχολιάζαν τους χειρισμούς των media, πόσο χειριστικά είναι τα media. Και εγώ διάλεξα να ακούσουμε ένα κομμάτι και single από εκείνο το soundtrack που μου άρεσε πολύ, Jamiroquai, Deeper Underground, τελευταίο κομμάτι για την πρώτη ώρα. Πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στη δεύτερη ώρα. Μείνετε στους 90,4 και τη Rock Zone. Επιστρέφω σε λίγο.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Στο 100% η απορρόφηση των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης αναφέρει ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών. Πήρα από το ΠΑΣΟΚ για την άρνηση του εισαγγελέα Τζαβέλα να προσέλθει στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής για τις υποκλοπές. Έρετε η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμιση Γεωργιάδη και μηνυτήρια αναφορά δικαστικών. Αθώος από το εφετείο Στέφανος Κασελάκης για τη συμμετοχή του σε εταιρείες του εξωτερικού. Παραιτήθηκε από γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ο Στέργιος Καλπάκης, ξεκαθαρίζει ότι παραμένει στο κόμμα. Τη ζωή του έχασε 42χρονος μετά από τροχαίο με γουρούνα στην Κέρκυρα, σοβαρά τραυματισμένος ο 15χρονος γιος του. Ήμασταν μία ώρα μακριά από μία νέα επίθεση στο Ιράν, παραδέχεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Ένας νεκρός στρατιώτης και τουλάχιστον 18 τραυματίες από έκρηξη αυτοκινήτου έξω από κτίριο του Υπουργείου Άμυνας στη Δαμασκό. Ντρόουν, πιθανότατα ουκρανικό, καταρρίφθηκε από αεροσκάφος του ΝΑΤΟ πάνω από την Εστονία. Νεφώσεις αύριο στην Αττική, η άνεμη μέτρη, η θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Πατριάρχη, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσω, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

Το υπέροχο Rocket Man μπήκαμε στη δεύτερη ώρα. Κανάλι 1 στους 90,4. Γιώργος Παντριάρχης στο μικρόφωνο. Συμβαίνει καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή αυτές τις 2 ώρες, 5 με 7. Εδώ στη Rock Zone. 69-51-904-904 τα μηνύματά σας στο Viber και 210-42-24-4416. Ανοιχτές γραμμές για εσάς. Rocketman από το άλμπουμ του Elton John, το 5ο στούντιο άλμπουμ του, το Honky Sato που κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1972, 19 Μαΐου, 54 χρόνια πριν, και πήγε στο νούμερο 1 εκείνη τη χρονιά στην Αμερική. Μάλιστα ήταν το πρώτο νούμερο 1 από 7 συνεχόμενα νούμερο 1 άλμπουμ του Elton John. Και από το 1972 στο 1973, πάλι σαν σήμερα, ακριβώς ένα χρόνο μετά το Honky Sato του Elton John, ο Stevie Wonder ήταν νούμερο 1 στην Αμερική με το single You Are the Sunshine of My Life. Ήταν το τρίτο νούμερο 1 στην Αμερική για το Stevie Wonder.

Μένουμε για μερικά κομμάτια στη δεκαετία του 70. Προηγούμενο Stevie Wonder, νούμερο 1, σαν σήμερα. Με το κομμάτι που ακούσαμε και εδώ, Super Trump, 1979. Τώρα είμαστε προς τα τέλη της δεκαετίας. Super Trump, σαν σήμερα, νούμερο 1 άλμπουμ στην Αμερική. Το μοναδικό νούμερο 1 τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολλές και μεγάλες επιτυχίες στο Logical Song, Goodbye Stranger, Take the Long Way Home και το ομώνυμο Breakfast in America, ένα από τα κλασικά rock album της δεκαετίας του 70. Ένα χρόνο πριν, ένα εμβληματικό κομμάτι, rock κομμάτι, ένα από τα πιο γνωστά rock τραγούδια όλων των εποχών, κυκλοφορούσε για πρώτη φορά σαν single. Οι Dire Straits με 120 λίρες ηχογράφησαν το Sultans of Swing. Ήταν 19 Μαΐου του 1978 να κυκλοφόρησε αυτό το single.

σειρά από σπουδαία τραγούδια από τη δεκαετία του 70, σε όλο το ημίωρο. Τελευταίο από αυτή τη δεκαετία, το Sweet Emotion, εδώ η Aerosmith από την πρώτη της περίοδο, ενώντας τη δεκαετία του 70. Και το άλμπουμ Toys in the Attic. Το σίγγλ αυτό έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα 19 Μαΐου του 1975. Θα κλείσουμε όμως με ένα τραγούδι από τη δεκαετία του 80. Σήμερα συμπληρώνονται 40 χρόνια από την κυκλοφορία του Show του Peter Gabriel, το 5ο στούντιο προσωπικό άλμπουμ του Peter Gabriel και η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία του. Αμέσως γνώρισε τεράστια επιτυχία, είναι 5 φορές πλατινένιο στην Αμερική και 3 φορές πλατινένιο στην Βρετανία, ενώ το Sledgehammer, το single του που θα ακούσουμε, έπαιζε και πολύ σε heavy rotation στο MTV και έφτασε βέβαια στην κορυφή της Αμερικής, ένα νούμερο ένα από εκείνη τη χρονιά. Sledgehammer, τελευταίο κομμάτι για το ημίωρο. Επιστρέφουμε για το τελευταίο μισό. Με Nick Cave θα το κάνουμε.

Are you the one that I've been waiting for? Και τον περιμένουμε κι εμείς βέβαια το καλοκαίρι. Ποιο καλοκαίρι? Τον επόμενο μήνα. Εδώ στην Αθήνα, στα πλαίσια του Release Athens. Ποντάρω ότι θα είναι μία από τις καλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού. Ο Nick Cave και η Bad Seeds με το τελευταίο τους live album, το Live God. Αυτά τουλάχιστον που άκουσα εγώ στις ηχογραφίες, σε αυτό το βινήλιο, πιστεύω ότι έχουν φτάσει σε ένα πικ σαν σχήμα, σαν συγκρότημα, στις ζωντανές τους εμφανίσεις. Τελευταίο ημίωρο, κανάλι 1 στους 90,4. Θυμηθήκαμε το συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί είχε κυκλοφορήσει σαν σήμερα το 1997, ένα από τα σίγγλ του The Boatman's Call. Είμαι ο Γιώργος Παντριάκης, θα είμαστε μαζί περίπου 25 λεπτά ακόμη μαζί μέχρι τις 7, εδώ στη Rock Zone. Και πάμε για την εμβληματική ροκ όπερα Tommy των Who. 1969, 19 Μαΐου, είχε κυκλοφορήσει το 4ο στούντιο άλμπουμ των Who, Pinball Wizard.

Saturday Night Special, Lynyrd Skynyrd. Και δεν ξέρω τι γνώμη έχετε, επειδή είναι από το Νότο, ήταν από το Νότο η Lynyrd Skynyrd. Τι σχέση θα είχαμε τα όπλα. Εδώ έχουμε ένα single, ένα τραγούδι για τον έλεγχο των όπλων. Τρεις διαφορετικές ιστορίες για την οπλοκατοχή. Δεν ήταν και πολύ σύμφωνη η Lynyrd Skynyrd. Saturday Night Special, ένα single που είχε κυκλοφορήσει το 1975, σαν σήμερα 19 Μαΐου. 17 λεπτά πριν τις 7, πάντα κανάλι 1, 90,4 εδώ στη Ροκζόνη. Πάμε σε punk μονοπάτια, με αφορμή ένα άρθρο, μία λίστα του Rolling Stone που ανέβασε αυτές τις μέρες με τα καλύτερα punk album όλων των εποχών. Από New York Rockers και αναρχικούς της Βρετανίας, Riot Girl, Hardcore Punk εννοώ. Και στα 10 πρώτα, μια ενδιαφέρουσα λίστα, έτσι θα θυμηθείτε και σπουδαία άλμπουμ εκεί. Καλά, για τη σειρά όλοι έχουμε τη δική μας άποψη. Το περιοδικό έχει στο νούμερο 10, φτάνοντας στα 10 πρώτα, τους Clash με το London Calling, πολύ δίκαια, μέσα στα 10 καλύτερα punk άλμπουμ. Η Nirvana με το Nevermind στο νούμερο 9, οι Stooges με το Fun House στο νούμερο 8, οι θρυλική Sex Pistols με το Nevermind, The Bollocks, Here's the Sex Pistols στο νούμερο 7, η Wire με το Pink Flag στο νούμερο 6, η Slater Kinney με το Dig Me Out, ένα άλμπουμ στο 97 στο νούμερο 5, το πρώτο άλμπουμ των Clash στο νούμερο 4, η Minutemen με το Double Nickels on the Dime στο νούμερο 3, η X-Ray Specs με το καταπληκτικό Gen 3 Adolescence το 78 στο νούμερο 2, και νούμερο 1, νομίζω θα μπορούσε να γίνει και αλλιώς, το ομώνυμο πρώτο άλμπουμ των Ramones. Πάμε πίσω στο 1976, Blitzkrieg Pop. Και θα μείνουμε σε αυτό το πρώτο άλμπουμ των Ramones για δύο τραγούδια.

Beat on the Brat και προηγουμένως Blitz Greek Pop από το σπουδαίο θρυλικό πρώτο άλμπουμ των Ramones 50 χρόνια πριν, 50 χρόνια punk και με αφορμή το, τη λίστα του περιοδικού Rolling Stone που ανήλθε σε αυτές τις μέρες με τα 100 καλύτερα punk άλμπουμ όλων των εποχών με νούμερο 1 αυτό εδώ το άλμπουμ των Ramones. Μπήκαμε στα τελευταία 10 λεπτά. Πάμε στη δεκαετία του 90. 1997, 19 Μαΐου κυκλοφορούσε το single των Faith No More, Ashes to Ashes, από το έκτο στούντιο άλμπουμ τους, Album of the Year.

του Oasis, Faith No More, ένα σύγκλημα που κυκλοφορήσαν σήμερα το 1997. Μας φαίνουν πολύ κοντά στο τέλος. Θα κλείσουμε όπως άνοιξαμε την απόψινη Rock Zone με τους Iron Maiden. Είναι το τιμόμενο συγκρότημα αυτή την εβδομάδα. Θα ακούσουμε κομμάτια σταθμούς από τα πρώτα άλμπουμ των, μέχρι δηλαδή το Fear of the Dark. Ούτως ή άλλως αυτή η περιοδία που τους φέρνει εδώ στην Αθήνα το Σάββατο, σε αυτή την πολύ μεγάλη συναυλία, είναι μέχρι από το πρώτο άλμπουμ μέχρι το Fear of the Dark. Θα ακούσουμε κομμάτια από την καλή, την σπουδαία περίοδο των Iron Maiden. Κλείνουμε με το ομώνυμο Fear of the Dark. Πάμε δηλαδή στο τελευταίο άλμπουμ που θα ακούσουμε κομμάτια το Σάββατο. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 5. Για 2 ώρες ήμασταν μαζί, Γιώργος Παντριάρχης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ.

Ζωντανά. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.

0: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα, στο Ρίο. Μαζική κινητοποίηση των αρχών για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν επιβαίνοντες μέσα στο όχημα που έχει βυθιστεί. Σε εξέλιξη στον άγνωστο στρατιώτη, η κεντρική εκδήλωση για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, προκλητική ανακοίνωση από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Την ένταξη των νοσηλευτών, οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων διασωστών ΕΣΥ και ΚΑΒ στα Βαρέα και Άνθη Γινά προανήγγειλε η Νίκη Κεραμέως. Πάνω από 213 εκατομμύρια ευρώ έχουν διατεθεί για τη στήριξη των κτηνοτρόφων που επλήγησαν από ζωονόσους. Σχέδιο δράσης για την επισιτιστική ασφάλεια και τα λοιπάσματα υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έφτασε στο Πεκίνο ο Βλαντιμίρ Πούτιν για τη συνάντηση με τον Σι Τζιπίνγκ. Την ανάγκη για άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και διατήρηση της πίεσης στη Ρωσία τόνισαν οι υπουργοί οικονομικών της G7. Ήμασταν μία ώρα μακριά από μία νέα επίθεση στο Ιράν, παραδέχεται ο Τραμπ, δεν αποκλείει ωστόσο νέο χτύπημα. Στο Σουδάν, 28 νεκροί και 23 τραυματίες από επίθεση με ντρόουν σε αγορά πόλης που ελέγχεται από παραστρατιωτικούς. Νεφώσεις αύριο στην Αττική, η άνεμη μέτρη, η θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
5: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
6: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσω, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
1: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε στη θάλασσα στο Ρίο, εξετάζεται το σενάριο της αυτοκτονίας. Προκλητική ανακοίνωση από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Η τροπολογία επιτάχυνσης δικών για πολιτικά πρόσωπα δεν θίγει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είπε ο Γιώργος Φλωρίδης. Ανέφερε ότι η Λάουρα Κόβεση είχε ενημερωθεί. Άρση ασυλίας της ζωής Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε στον Υπουργό Δικαιοσύνης και σε βουλευτές του ΚΚΕ στην Ολομέλεια της Βουλής. 17 συλλήψεις για ναρκωτικά και ρευματοκλοπή στα Αντολιώσια. Η αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων από την Ευρώπη δεν επηρεάζει τις αμυντικές μας δυνατότητες, διαβεβαιώνει το ΝΑΤΟ. Στο Πεκίνο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα υπογράψει περίπου 40 συμφωνίες με τον Σι Τζινπίνγκ. Απειλές της Ρωσίας στη Λετωνία, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις άδειες σε ουκρανικά ντρόουν, σφοδρή επίπληξη από τις ΗΠΑ. Την ανάγκη για άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμπούζ και διατήρηση της πίεσης στη Ρωσία, τόνισαν οι υπουργοί οικονομικών της G7. Ήμασταν μία ώρα μακριά από μία νέα επίθεση στο Ιράν, παραδέχεται ο Τραμπ, δεν αποκλείει ωστόσο νέο χτύπημα. Νεφώσεις αύριο στην Αττική, η ανεμπέτρη θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
3: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Η τροπολογία επιτάχυνσης δικών για πολιτικά πρόσωπα δεν θίγει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είπε ο Γιώργος Φλωρίδης, ανέφερε ότι η Λάουρα Κόβεση είχε ενημερωθεί. Άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου επιτεθήκε στον Υπουργό Δικαιοσύνης και σε βουλευτές του ΚΚΕ στην Ολομέλεια της Βουλής. 7 χρόνια φυλάκιση στον Αζέρο που είχε συλληφθεί για κατασκοπία στη Σούδα τον Ιούνιο του 2025. 17 συλλήψεις για ναρκωτικά και ρευματοκλοπή στα Ανολιώσια. Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε στη θάλασσα στο Ρίο. Νταλίκα που μετέφερε αυτοκίνητα τυλίχθηκε στις Φλόγιες στην Εθνική Οδό Πρέβεζας Ιγουμενίτσας κοντά στην Αμμουδιά. Διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων. «Είμαστε υποχρεωμένοι να βρούμε λύση με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής», είπε ο Γρυλανδός Πρωθυπουργός. Στο Πεκίνο ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα υπογράψει 40 συμφωνίες με το Xi Jinping. Τρεις αγνοούμενοι μετά την κατάρρευση κτηρίου στο Γκέρλιτς της Γερμανίας. Νεφώσεις αύριο στην Αττική, η άνεμη μέτρη, η θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί ο Μπάμπης Καραλής από εμάς. Καλό σας βράδυ.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Hey, ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
1: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.
5: Στον επόμενο τόνο.
6: Είναι ώρα για ραδιόφωνο.
5: Ακριβώς.
7: No one would have believed that human affairs were being watched from the timeless worlds of space.
1: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

Όχι, πείτε μου. Πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια θα έχουμε. Τα είχαμε τον Απρίλιο. Θα τα έχουμε και το Μάιο. All the love. Καλησπέρα κανάλι 1. Ελπίζω να είστε καλά. 9 λεπτά μετά τις 9. Βροχούλα. Οδηγείτε λίγο πιο συνετά γενικότερα, αλλά όταν βρέχει λίγο περισσότερο. Δημήτρης Παπαδάκης φροντίζει τον ήχο και ο Μπάμπης Καραλής ξεκινά ακόμα ένα ταξίδι του με τους φίλους του, όλους εσάς εκεί έξω. Είναι βραδιά Τρίτης, είναι 19 Μαΐου. Όπως λέγαμε και χθες και με τον Δημήτρη που το είχε προβλέψει, απόψε και αύριο θα έχουμε βροχούλα. Θα μας πηγαίνει έτσι 2-1, 2-1 μέχρι το Σαββατοκυριακό. 6-9-51-904-904 για τα Viber μηνύματά σας. Φίλε Γιώργο, καλησπέρα και έτσι και από εδώ. Σε ευχαριστώ που είσαι κοντά μας. Imagination, All the Love, ανοίξαμε αυλαία. Sam και Imagination, συνεχίζουμε. Ο Θεός με όλους, μα πιο πολύ με αυτούς που τον χρειάζονται περισσότερο. Μείνετε εδώ, μείνετε με τον Πειραιά.

Πάντως, όπως έλεγα και τις προάλλες, είτε έτσι είτε αλλιώς, μία ανοιξιάτικο καλοκαιρινή βροχή δεν έχει καμία σχέση με τη βροχή τη χειμωνιάτικη. Εμένα, ας πούμε τώρα, θα μου πεις, ρε Μπάμπη, όσοι με ξέρετε, είτε το χειμώνα, είτε το καλοκαίρι, είτε το φθινόπωρο, πάντα τη βροχή διαφορετικά τη βλέπουμε. Αλλάζει το τοπίο και θυμόμαστε και τα λόγια της Δημουλά. Αυτός ο ήχος, ο μονότονος. Για ψάξτε το λίγο, τα πάθη της βροχής, για ακούστε το, δεν είναι δύσκολο. Τώρα με τεχνολογία μικροφωνίζουμε λιγάκι, ναι, ακούμε δυνατά, κύριε Παπαδάκη, τι να κάνουμε. Έχουμε αυτό το ελάττωμα. Flash Dance, έτσι λέγεται το θέμα. Το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4. Βραδιά Τρίτης. Τώρα βρέχει, δεν ξέρω, είμαι εδώ στο ραδιοθάλαμο και δεν έχω... Σε αυτό το ραδιοθάλαμο που είμαστε τώρα δεν έχουμε οπτική επαφή με το τι συμβαίνει έξω. Έχουμε αλλάξει ραδιοθάλαμο εδώ και λίγο καιρό και δεν έχουμε οπτική επαφή με το τι συμβαίνει έξω. Θα βγω να δω και θα σας πω όταν έρθω. Μάλλον, μήπως μπορείτε να μπείτε εσείς για να μην βγαίνω. Βρέχει στις περιοχές σας.

Βρέχει ή μυρίζει αέριο, γιατί είχαμε και αυτό το μεσημέρι. Και γίνανε έλεγχοι παντού, γιατί υπήρχε μια οσμή. Άνθρωποι έφυγαν από τις δουλειές τους λόγω ανησυχίας. Σημεία των καιρών. Πάντως, μια και μιλάμε για μυρωδιά, ασυναγώνιστη η μυρωδιά της βροχής.

ξέρετε όταν σου στέλνουν κάποιο μήνυμα. Δεν είναι απλό. Δεν είναι καθόλου απλό. Και ιδίως όταν ένα μήνυμα συνεχίζει, προχωράει λίγο παραπάνω αυτό το οποίο είπες, αυτό το οποίο σκέφτηκες, αυτό το οποίο μοιράστηκες. Είναι αυτό που σας λέω, ότι δεν έχει σημασία η μουσική, η πληροφορία για τη μουσική, αλλά αυτό που θέλουμε να βγάζουμε είναι να αισθανόμαστε, γιατί αυτό είναι που κάνει η μουσική. Λέω λοιπόν ότι με τη μουσική θυμόμαστε, σκεφτόμαστε και ονειρευόμαστε. Κυρία Ψαλιδάκου, σας ακούω, σας καμαρώνω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μπήκατε στη διαδικασία να μου στείλετε αυτό το μήνυμα. Λόγια της απίστευτης Δημουλά, ότι δεν κρατώ ομπρέλα στη βροχή γιατί δεν θέλω να προστατεύομαι από το ξεκάθαρο. Και αν μείνουμε λίγο στη Δημουλά και το πάμε και στην απιστία, την οποία σε κάποιους στίχους της δείχνει να, όχι να δικαιολογεί, αλλά να κατανοεί, λέγοντας ότι ξέρεις τι είναι η πίστη, να στέκεσαι μπροστά σε ένα εικόνισμα, σε αυτή τη θέση και σε αυτή τη στάση πάντα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ και σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας, για τα λόγια σας, για τη συμμετοχή σας. Σας ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σας, κυρία Ψαλιδάκου. Αλλάζω. Αυτή είναι η εκπομπή, ακούτε και το τρέιλερ, μπορείτε να την ακούτε εδώ στο ραδιόφωνο του Πειραιά.

Λοιπόν, όπως είπα και σας ακούω και σας καμαρώνω, αύριο στις 4 ασφαλώς. Και είχα ακούσει και την πρεμιέρα σας, τη ραδιοφωνική. Νικόλα, καλησπέρα. Κάτσε να το ανοίξω εδώ το μήνυμα. Καλησπέρα Μπάμπη, μας εύχομαι. Ακριβώς, καλησπέρα μας εύχομαι σε όλους. Εύχομαι να είσαι πολύ καλά. Βροχούλα να ξεπλύνει γύρω γύρω και εμείς ακούμε τις μουσικές μας. Ο γείτονας έχει βάλει το κελί 33 στον Κορυδαλό. Μαργαρίτης. Διαφορά οπτικής και αισθητικής χωρίς διακρίσεις όμως. Το είπα το μήνυμα γιατί θέλω λίγο να σταθώ. Κοίταξε να δεις. Να ακούσω λίγο το θέμα, να τα ακούσουμε και να τα πω μετά. Για να μην εκνευρίζω και τους φίλους που θέλουν να ακούνε τις μουσικές, γιατί έχω δύο τώρα ταμπλό. Έχω τον Νίκο και έχω και την κυρία Ψαλιδάκου λοιπόν. Και μ' άρεσε πάρα πολύ τώρα αυτό για το Μαργαρίτη. Κάτσε να ακούσουμε λίγο το θέμα και έρχομαι.

ακούσει. Και είχα σε ένα μποτιλιαρισματάκι, όχι πολύ μεγάλο, και είχα τόσο γλυκά και βαθιά μικρόφωνα και αναφορές σε συγκεκριμένα θέματα. Και αυτό που σκεφτόμουν είναι ότι πόσο δύσκολο τελικά. Ναι, είναι διαφορά οπτικής, βιωμάτων και αν... και τι σου ξυπνάει μέσα σου, ασφαλώς. Και ξέρετε, σε ό,τι έχει να κάνει με την ανατροφοδότηση στο ραδιόφωνο, αυτό που εμένα δηλαδή, το συζητούσα με ένα φίλο που έχει ίντερνετ. Και ξέρετε, σε ό,τι έχει να κάνει με την ανατροφοδότηση στο ραδιόφωνο, αυτό που εμένα δηλαδή, το συζητούσα με ένα φίλο που έχει ίντερνετ radio, όπως λέγεται. Μου λέει, εσύ Μπάμπη, πώς μπορεί. Και χαίρομαι απίστευτα. Είναι μια περίεργη διαδικασία στο ραδιόφωνο. Δεν μπορεί να συμβεί.

είναι μια περίεργη διαδικασία στο ραδιόφωνο. Δεν μπορεί να συμβαίνει όπως μπορεί να τη φαντάζεται κάποιος. Ναι, εμείς είμαστε

Ναι, εμείς είμαστε, έχουμε ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο. Δεν έχουμε τώρα τα καλώδια που έχει η κόρη μου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κλείξω. Αν συνεννοηθούμε δηλαδή και κλείσουμε ένα ραδιοφωνικό ραντεβού, να παίξουμε. Ναι, εμείς είμαστε, έχουμε ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο. Δεν έχουμε τώρα τα καλώδια που έχει η κόρη μου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κλείξω. Αν συνεννοηθούμε δηλαδή και κλείσουμε ένα ραδιοφωνικό ραντεβού, να παίξουμε. Καλησπέρα στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Τα σέβη μου και τα φιλιά μου, Μπάμπη. Η κριτικών μου. Με γιώτα. Οπότε όταν μας λέτε ότι είμαστε καλύτεροι, προτιμάμε να μας λέτε ότι μας αγαπάτε. Ότι είμαστε οι πιο αγαπημένοι σας. Ίσως γιατί δεν τα ακούμε συχνά. Σουίς. Τι άκουσα. Άκουσα και ένα ρολόι που βγήκε. Ένα ρολόι. Με τρελαίνει αυτή η σχέση που έχουμε. Μια... Τώρα, παιδιά, λίγο μιλάω περισσότερο, αλλά με έχετε κάνει έτσι λίγο με την συντροφιά εδώ και συγχωρήστε με. Μου ήρθε στο μυαλό, γιατί το μυαλό μας λειτουργεί συνειρμικά. Κάνει συνειρμού συνέχεια. Όταν ήμουν μικρός, τρίτη γυμνασίου μου, ήθελα να πειράξω την καθηγήτρια ιστορίας, την οποία αγαπούσα και με αγαπούσα πολύ. Και τώρα που λέω συνειρμούς, της λέω Γιουλάκου, εξαιρετική κυρία. Θυμάμαι το όνομά της, παιδιά. Εξαιρετική, απίστευτη. Έμενε εδώ κέντρο Πειραιά. Δίδασκε στο τρίτο λύκειο που πήγαινα εγώ. Και να την πειράξω λοιπόν, λέω, σας παρακαλώ, μου χαλάτε το σειρμό. Λοιπόν, επειδή το μυαλό λειτουργεί συνειρμικά και επειδή τώρα παίζουμε Swiss, θυμήθηκα ένα ρολόι, δεν θέλω να πω τη μάρκα, βγήκε λέει ένα ρολόι καινούριο, συνεργασία δύο εταιριών, και στην πρεμιέρα του σε ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο έγινε χαμός με τους άντρες ασφαλείας και με την ουρά που είχε σχηματιστεί για τους ανθρώπους που ήθελαν να το προμηθευτούν. Όπως έχει γίνει χαμός και με κάποια γλυκά, αγάπη μου, αγάπη μου, ψυχή μου, μπαγγελίτσα μου, ψυχή μου. Τι να λέμε τώρα, παιδιά. Τι να λέμε για τη Βαγγελίτσα, το λιτσάκι μου, τι να λέμε. Μου στείλε μήνυμα από Λάρισα η Βαγγελίτσα, η οποία τώρα είναι μαμά, εκπαιδευτικός και μαμά, αλλά εγώ τη θυμάμαι μωρό και μου θυμίζει, ξέρει, εκείνη χίλια δυο πράγματα. Σ' αγαπώ πολύ, σε ευχαριστώ που μου στείλες μήνυμα. Σ' αγαπώ πολύ, πολύ, πολύ και πιο πέρα από το πολύ. Ωραία βραδιά, ωραία βραδιά απόψε. Βραδιά παρέα με φίλους. Φτάσαμε μέχρι τη Λάρισα διαδικτυακά. Λιτσάκι μου. Τι μου θυμίζει το λιτσάκι.

FM μόνο λοιπόν και FFM το θέμα. Ο Νικόλας κάτι πληκτρολογεί εδώ και πολλή ώρα. Κάτσε να δω τι στέλνει. Γιώργο, σε ευχαριστώ που είσαι κοντά μας.

Όχι και της χώρας, ρε Λίτσα. Με βλέπεις με τα μάτια σου και με ακούς με τα αυτιά σου. Είστε στο ραδιόφωνο του Πειραιά, το κανάλι 1-90,4. Είμαι ο Μπάμπης Καραλής, κοντά σας κάθε βράδυ λίγο μετά τις 9 μέχρι τα μεσάνυχτα. Μια διαδρομή.

Λοιπόν, θα το διαβάσω το μήνυμα χωρίς να το έχω διαβάσει. Τι μου θύμισες με την κυρία που κάναμε αγγλικά τρίτη γυμνασίου. Έμπαινε στην τάξη και με ρώταγε τι θέλεις να κάνουμε σήμερα. Κυρία, να γράψουμε μια έκθεση, να τελειώσουμε νωρίς και να πάμε να παίξουμε μπάσκετ έξω. Η ίδια δασκάλα που εννοείται πως την υπεραγαπώ, όταν κάποιοι ήθελαν να με αφήσουν στην ίδια τάξη Δευτέρα Λυκείου, είπε στο συμβούλιο: εγώ θα του βάλω 20 και θα περάσει την τάξη. Τι να πω για αυτή τη δασκάλα, φίλε. Συνδημιουργός, αυτό να πεις. Συνδημιουργός. Να τους σέβεστε τους εκπαιδευτικούς. Να τους αγαπάτε. Και το λέω αυτό για όσους γονείς μας ακούνε. Είμαστε η γενιά που... Εμείς είμαστε, ναι, εμείς είμαστε που, ξέρετε κάτι, εμείς είμαστε που είχαμε αυτή την αντίφαση. Σεβόμαστε τον κληρικό, σεβόμαστε τον καθηγητή, παρόλο που λέγαμε πάνω σου παπάς, Νίκο, παρόλο που κοντράραμε τους καθηγητές. Αυτό ήταν το παιχνίδι όμως. Σου. The steady click clack of the wheels on the track, a metronome for the time I'll never get back, forever waiting, yet never ready for change. How many days since even the word sounds strange? Look around me, I know faces, but no names. Same costumes cut and pasted onto lost frames, eyes anchored to screens. Divisive devices cradled like babies by flesh-covered machines. Now listen to me, like I'm different, like I'm not just another piece in this beige puzzle of existence. Jesus, even my thoughts are boring. The cliche of self. Maybe everyone else on here thinks they're rare diamonds accidentally stacked onto the factory-packed glass mannequin shelf. Who's special? Everyone or no one? How intelligent do you need to be to feel artificial in the land of robots? How slow do your bones rot when you sit in the same position for years? If I tried to stand up now, would I just crumble into a bundle of fears? I guess I'll never know. Already 30-something seasons into my contract on the This Is Me Forever show. I better go. This script won't speak itself in present tense. Knowing my role is pretty much the only thing I can hold on to that makes any sense.

Καλησπέρα, είμαι Μαρία από την Αγία Παρασκευή και θέλω να πω κάτι που πιστεύω βαθιά. Σήμερα έχουμε ανάγκη περισσότερο από ποτέ το σεβασμό. Ναι, Μπάμπη, σεβασμό στον καθηγητή που προσπαθεί καθημερινά να μεταδώσει γνώσεις και αξίες, αλλά και σε κάθε άνθρωπο γύρω μας. Ο σεβασμός δεν σημαίνει φόβο ούτε απόσταση. Σημαίνει να ακούμε, να κατανοούμε και να εκτιμούμε τον κόπο και την προσωπικότητα του άλλου. Ένας καλός λόγος, μια ευγένεια και λίγη κατανόηση μπορούν πραγματικά να αλλάξουν την ημέρα κάποιου. Αν μάθουμε να σεβόμαστε πρώτα τον συνάνθρωπό μας, τότε η κοινωνία μας θα γίνει πιο ανθρώπινη και πιο φωτεινή. Συγχαρητήρια, ευχαριστώ πολύ. Και να θυμόμαστε όλοι πως ο σεβασμός είναι δύναμη και όχι αδυναμία. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να το λέω, Μαρία. Δύναμη είναι ο σεβασμός, δύναμη είναι η ευγένεια. Δύναμη δείχνει το χαμόγελο. 13 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 10, πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Εδώ στους 90,4. Breath me in. Έτσι λέγεται το θέμα.

Έτσι ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα. Δυνατά δυνατά πάμε για χορταστικό διάλειμμα 1,5-2 λεπτά και αμέσως μετά επιστρέφουμε. Είμαστε πάντα στον Πειραιά και το ραδιοφωνό του.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Έιψ! Hey, ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
5: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
6: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
5: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

Εδώ είμαστε δεύτερη. Είναι το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά, 90,4. Εδώ είμαστε δεύτερη. Είναι το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά, 90,4. Παρέα σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Πρώτο μέρος μιλάμε, παίζουμε μουσικές. Στο δεύτερο από τις 10:30 και μετά.

0: world's only exhibition, whose dream has become his nightmare. Is there mercy for those who strive so hard?
1: Never mind, αυτό πηγαίνει για τα παιδιά στο Λυκαβητό. Να περνάτε όμορφα. Σας ευχαριστώ για τα λόγια σας. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ.

στείλουμε και την καθιερωμένη καλησπέρα στον Γιώτα Βίτα. Δεν ξέρω τώρα, έχει προσγειωθεί το αεροσκάφος. Στέλνουμε τα κωδικοποιημένα εμείς τώρα. Καλή ξεκούραση. Να χαζέψουμε, είπαμε, να δούμε λίγο έτσι. Να κοιτάξουμε, είπαμε. Deceptions. Εδώ στον Πειραιά, 21 λεπτά μετά τις 10. Βραδιά Τρίτης, 19 Μαΐου. Βροχερή βραδιά.

Καλησπέρα και στο Δημήτρη. Μας έχει δώσει στίγμα απόψε, αλλά εμείς τους θέλουμε την καλησπέρα μας.

Δεν έχουμε καληνύχτες εδώ. Ξεκινά το δεύτερο μέρος της διαδρομής μας, μουσικές, χωρίς καμία απολύτως διακοπή. Έχουμε ένα ραντεβού που ανανεώνεται για αύριο, λίγο μετά τις 9.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να με αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε. Καλύτερα.

my love. My love.

Oh, okay.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
4: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235, Νέα Σμύρνη.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσω, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
4: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
5: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την αρχή.

0: η Εθνική Διαφάνεια και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στι λύσει. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισα Animal.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Ψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
4: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Άνιμα.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Έψ! Ταραμπάνκο, κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσω, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
5: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
4: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική.